0: καμία περιφερειακή αθλητική οργάνωση σε εδάφη που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Ουκρανίας. Η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών F-35 στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ-Ερντογάν στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, είναι κάτι που εξετάζουμε. Όλοι λένε γιατί να μην το κάνουμε αυτό. Η Τουρκία είναι πιο πιστή από τις περισσότερες χώρες, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αποστάσεις Μαρινάκη από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κληθείς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να σχολιάσει τις αναφορές του Υπουργού Υγείας ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήρε λεφτά για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν πρόκειται ποτέ να υιοθετήσει τέτοιου είδους ισχυρισμούς. Η οργανωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του βασικού της πολιτικού αντιπάλου, του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία η Ελλάς με ανακοίνωσή της. Πρόστιμο από την πυροσβεστική πάνω από 2.000 ευρώ σε αλλοδαπό στην Καβάλα γιατί εκτελούσε θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο. Συνελήφθη κάτοικος Θάσου για κατοχή κάναβης και μικροποσότητας κοκαίνης. Στην 90η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχει και φέτος το Επιμελητήριο Καβάλας. Καλεί τους επαγγελματίες μέλη του που θέλουν να εκθέσουν τα προϊόντα τους στο περίπτερο του Επιμελητηρίου να καταθέσουν δηλώσεις συμμετοχής. Από τις 11 έως τις 15 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα ελευθέρια στον Δήμο Νέστου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Αρίστιπος Χαντέλης επέστρεψε μετά από έναν χρόνο στον πάγκο των Πανθύρων Καβάλας. Θα οδηγήσει την ομάδα στην ιστορική πρώτη σεζόν της στην Α1 μπάσκετ γυναικών. Δείτε όλη τη συνέντευξη του προπονητή στο kavala-news.gr.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavala-news.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Hey, it's Bruno Mars.
2: Εδώ τα ακούς πρώτος.
5: Hey, it's Selena Carpenter.
6: Hey guys, I'm Kaya.
7: Hey, we're Imagine Dragons.
8: Hey Grace, it's Dave McRae here on the new music show with John.
2: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.

εδώ στο New Music Show σήμερα Τετάρτη. Ο Γιάννης Μπουζίκας και έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες και το καλοκαίρι του 2026. Μία από αυτές, Milky και το remix του David Guetta στο Just The Way You Are. Και βέβαια σας θυμίζει Stardust και Music Sounds Better With You. Και πάω τώρα στους Stray Kids, οι οποίοι είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα K-pop groups της νέας γενιάς. Γνωστοί για το ότι γράφουν και παράγουν σχεδόν όλη τη μουσική τους οι ίδιοι. Έχουν χτίσει ένα τεράστιο διεθνές fan base και θεωρείται από τα πιο βασικά ονόματα που έφεραν την K-pop σε παγκόσμιο στάδιο επίπεδο. Έχει χαρακτηριστεί ως ένα τραγούδι που αποτυπώνει αυτή τη φιλοδοξία και την ορμή του συγκροτήματος. Τα επερχόμενα shows τους στα τέλη Αυγούστου στο Τόκιο αναμένονται να σηματοδοτήσουν ένα ορόσημο για το group, καθώς πρόκειται να γίνει το πρώτο ανδρικό project από το εξωτερικό που θα πραγματοποιήσει συναυλία στο εθνικό στάδιο της πόλης. Τα 7 shows που ανακοίνωσαν προβλέπεται να προσελκύσουν σχεδόν 400.000 θεατές. Αυτό είναι το νέο σύγκλι, το Stray Kids Run It, έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Zoo. Όλες οι νέες κυκλοφορίες στην αγαπημένη σου συχνότητα.
1: I heard you leaving our apartment right after the sunset. Thought I wouldn't

καλοκαίρι σε οποιαδήποτε beach bar και να βρεθούμε. Είναι γνωστός ως ο θρύλος της ηλεκτρονικής ambient χάρη στην ανεπανάληπτη σειρά των έργων του La Roca. Από τις πολύ αγαπημένες δημιουργίες του είναι χωρίς καμία αμφιβολία το υπέροχο I Don't Care, το οποίο συμπεριλήφθηκε στο La Roca 4 και στα φωνητικά είναι η Joanna Rubio. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: up, it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη μου ο Γιάννης και ήταν ο Weekend με το remix του Cry For Me. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 8 Ιουλίου 2008 πραγματοποιήθηκε στη Μαλακάσα η πρώτη μέρα του Rockway Festival εκείνης της χρονιάς. Το φεστιβάλ διήρκησε 3 μέρες και εμφανίστηκαν αρκετά ονόματα τόσο από την rock όσο και από την metal. Την πρώτη μέρα λοιπόν headliners στην Terra Stage ήταν οι Offspring. Πιο πριν όμως ανέβηκαν στη σκηνή οι Gossip. Εκείνη την περίοδο είχαν αρχίσει να κάνουν θόρυβο παγκοσμίως με το Standing in the Way of Control, ενώ λίγους μήνες μετά ακολούθησε το mega hit Heavy Cross που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Mondo, νέο single Location στο New Music Show και πατορούσες Audio Souls, ένα ντουο παραγωγών από την Πολωνία με αρκετές επιτυχίες στη χώρα τους. Μάλιστα, το τραγούδι τους Missing ήταν υποψήφιο για Hit of the Year σε δύο από τα πιο σημαντικά ραδιόφωνα στη χώρα τους. Τώρα επέστρεψαν με το Promise, ένα track εμπνευσμένο από τον χορό με μια χαρακτηριστική γυναικεία φωνή που καθοδηγεί ολόκληρο το track από τα πρώτα και όλα δευτερόλεπτα. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα DJ Kasso και Mavado στο Addicted to You. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. Well,

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Επιστρέφουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες οι Ρώσοι αθλητές. Έρεται προσωρινά η αναστολή της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής που ίσχυε από τις 12 Οκτωβρίου 2023. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε πως η Ρωσία δεν περιλαμβάνει πλέον ως μέλη της καμία περιφερειακή αθλητική οργάνωση σε εδάφη που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Ουκρανίας. Η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών F-35 στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ-Ερντογάν στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Είναι κάτι που εξετάζουμε. Όλοι λένε γιατί να μην το κάνουμε αυτό. Η Τουρκία είναι πιο πιστή από τις περισσότερες χώρες, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αποστάσεις Μαρινάκη από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κληθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να σχολιάσει τις αναφορές του Υπουργού Υγείας ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήρε λεφτά για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν πρόκειται ποτέ να υιοθετήσει τέτοιου είδους ισχυρισμούς. Η οργανωμένη επίθεση λάσπησε εναντίον του βασικού της πολιτικού αντιπάλου, του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία η Ελλάς με ανακοίνωσή της. Πρόστιμο από την πυροσβεστική πάνω από 2.000 ευρώ σε αλλοδαπό στην Καβάλα γιατί εκτελούσε θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο. Συνελήφθη κάτοικος Θάσου για κατοχή κάναβης και μικροποσότητας κοκαΐνης. Στην 90η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχει και φέτος το Επιμελητήριο Καβάλας. Καλεί τους επαγγελματίες μέλη του που θέλουν να εκθέσουν τα προϊόντα τους στο περίπτερο του Επιμελητηρίου να καταθέσουν δηλώσεις συμμετοχής. Από τις 11 έως τις 15 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα ελευθέρια στον Δήμο Νέστου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Αρίστιπος Χαντέλης επέστρεψε μετά από έναν χρόνο στον πάγκο των Πανθύρων Καβάλας. Θα οδηγήσει την ομάδα στην ιστορική πρώτη σεζόν της στην Α1 μπάσκετ γυναικών. Δείτε όλη τη συνέντευξη του προπονητή στο kavalanews.gr.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές, σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε στο μέσο της εβδομάδας.
2: Καλώς τους, καλώς
1: τους. Ένα τσακ.
2: Στη μέση της εβδομάδας. Πόσο τσακ το θες αυτό.
1: Στη μέση ακριβώς. 8 του μήνα, σήμερα 8 Ιουλίου, καλώς ορίσατε, Ευβάλη, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα εδώ μαζί.
2: Σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία, όπως λέει εδώ πέρα το εορτολόγιο μας.
1: Ο Προκόπης.
2: Προκόπιος.
1: Προκόπιος, μάλιστα. Άρα γιορτάζει ο Προκόπης, ρε παιδί μου.
2: Δεν ξέρω, ο Προκόπης μπορεί να είναι από τα στρομφάκια.
1: Α, okay. Λοιπόν, διάβαζα διακοπές, να σου το πω και αυτό. Αλλά όχι δικές μας, των Αμερικανών. Για διακοπές των Αμερικανών. Τι θα κάνουν όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Αμερικανοί είναι όταν έρχεται το ντόλαρ. Έτσι. Ξοδεύει ο Αμερικανός. Ξοδεύει ο Αμερικανός το δολάριο. Δεν το κρατάει, μην νομίζεις. Λοιπόν, φέτος λοιπόν το 79% των Αμερικανών θα ταξιδέψουν με βάση έρευνα που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες μέρες για το καλοκαίρι. Το 73% δηλώνει ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να φύγει για διακοπές. Το 44% λέει ότι οι διακοπές είναι οικονομικά απρόσιτες φέτος. Να το. Το 83% δήλωσε ότι θα κόψει και το αλκοόλ προκειμένου να κάνει διακοπές. Δεν ξέρω, άμα κόβεις το αλκοόλ και πας διακοπές, να το κόψουμε όλοι, ρε παιδιά.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Έτσι. Και επίσης το 45% δήλωσε ότι θα σταματήσει να τρώει έτσι ώστε να μαζέψει λεφτά, να πηγαίνει να σταματήσει να τρώει.
2: Να σταματήσει να τρώει.
1: Να τρώει έξω.
2: Α.
1: Έτσι ώστε να πάει διακοπές.
2: Οκ. Okay.
1: Δηλαδή, αν κάποιος και πίνει και τρώει έξω, άμα τα κόψει αυτά για ένα διάστημα, δεν ξέρω για πόσο διάστημα. Έτσι, δεν ξέρω αν προλαβαίνουν ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να το έχουν κάνει αυτό ήδη οι Αμερικανοί για να πάνε διακοπές από εδώ και πέρα. Ορίστε. Όποιος θέλει, μπορεί να κάνει διακοπές και φυσικά η Ελλάδα είναι εδώ. Πώς νιώθεις?
2: Μαγικά.
1: Γενικά το Αμερικανό του ρουφάνε λίγο το αίμα, να ξέρεις. Έτσι. Δεν είναι. Η αντιμετώπιση δεν είναι easy.

0: Λοιπόν, είδαμε άγριες αντιδράσεις στην Βαρκελόνη για το θέμα των τουριστών, για τον υπερτουρισμό όπως λέγεται. Mm-hmm. Έτσι, βέβαια αυτό είναι γιατί έχουν φτιαχτεί πολλά Airbnb και αποτέλεσμα αυτού είναι ότι εκτός από το πολύ τον κόσμο, έτσι που υπάρχει ο τουρισμός, πολλούς τουρίστες δηλαδή έχει η Βαρκελόνη, είναι και το θέμα ότι δεν μπορούν να βρουν σπίτι για να μείνουν οι ντόπιοι εκεί.
1: Κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε και εμείς σε ένα βαθμό.
0: Σιγά σιγά, ναι, αρχίζει και γίνεται και αυτό εδώ. Εγώ επειδή είδα τις εικόνες, τα βίντεο και όλα αυτά τα οποία δείξαν τις προηγούμενες μέρες, το συζητάω γιατί θέλω να πω το εξής. Φίλοι μου αγαπημένοι, αγαπημένοι μου φίλοι, δεν είναι στο αντίθετο στρατόπεδο οι τουρίστες. Είναι απλοί άνθρωποι που και αυτοί αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα λίγο πολύ με εσάς. Μπορεί κάποιος από αυτούς να είχε όνειρο να πάει στη Βαρκελόνη 10 χρόνια να μαζεύει λεφτά και να έχει να αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα με εσάς. Οπότε μάλλον είναι στους κυβερνώντες το πρόβλημα που έχουμε ψηφίσει όλοι μας. Έτσι, και ψηφίζουν νόμους. Και με αυτούς τους νόμους πορευόμαστε. Και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε αυτά τα χοντρά προβλήματα. Ας πούμε σε μια φυσιολογική, λογική, έτσι φανταστική σφαίρα, όταν βλέπεις ως κυβέρνηση, δεν μιλάω για την Ελλάδα τώρα, μιλάω για εκεί ας πούμε, αλλά και εδώ, όταν βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα συγκεκριμένο, το κόβεις. Δεν το αφήνεις να σέρνεται το θέμα, δεν λες άντε να δούμε τι θα κάνουμε το 2027 ή το 2029, μέχρι τότε ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Λοιπόν, δεν είμαστε στο αντίπαλο στρατόπεδο. Τουρίστες και κάτοικοι είναι στο ίδιο στρατόπεδο. Έτσι, άλλοι είναι στο άλλο στρατόπεδο. Αυτοί που δεν ενοχλήθηκαν. Ναι, δεν ενοχλήθηκαν καθόλου αυτοί οι άλλοι το Σαββατοκύριακο στη Βαρκελόνη. Τώρα το να γιουχαρίζεις έναν τουρίστα που δίνει τα ρόδια του λεφτά και ήταν το όνειρο ζωής ίσως να πάει στη Βαρκελόνη. Έτσι, νομίζω ότι είναι λίγο φάουλ.

0: αρκετή ζέστη. Έτσι, να σας πω ότι έτσι θα πάει 10 μέρες από τη λέει.
1: Όσον αφορά τη θερμοκρασία,
0: θα μπορούμε άνετα να γυρίζουμε και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Να ξεροψινόμαστε και από τις δύο πλευρές, όμορφα, ομοιόμορφα.
1: Αυτό, ναι, να γυρνάμε, έτσι, γιατί έτσι. Άμα είμαστε μόνο από τη μία και αυτό δεν θα έχει νόημα. Εκτός και αν θέλουμε να κάνουμε διχρωμία.
0: Εκτός και αν δεν μπορέσεις πλέον κάποια στιγμή να γυρίσεις για άλλους λόγους. Φυσικούς λόγους. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να ακούσουμε διαφημίσεις, να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο ημίωρο. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Χαιρετισμούς πολλούς σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Έτσι από σήμερα.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιβάλλικος μας και τραμάδος μας βρίσκεται και στο TikTok επίσης. Μπορείτε να μας βρείτε εκεί για να επικοινωνήσετε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα.

0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατά 9 ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
2: Πλας.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς.
1: Επιστροφή
2: τους.
1: Μετά τις διαφημίσεις στη μουσική. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Σήμερα είναι 8 του μήνα.
2: 8 Ιουλίου.
1: Έτσι, και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν σήμερα, λοιπόν, 8 Ιουλίου το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφόρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης. Το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί σε Χίρ της Μικράς Ασίας και προελάβει προς την Άγκυρα. Το 1963 οι ΗΠΑ επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον λαό πρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπη συνωμοσία μοναδικό σκοπό έχουσα την ανατροπή του συντάγματος. 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. 1997 ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της ένταξης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 8 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, διάβαζα εδώ μια έρευνα που έγινε παγκοσμίως σε 160 χώρες. Και είναι μια φρέσκια έρευνα γιατί έγινε σε 160 χώρες και πήραν μέρος 128.000 άτομα ενήλικες. Mm-hmm. Λοιπόν, τι είναι αυτή η έρευνα? Μας μιλάει για το ότι όταν στη δουλειά σου περνάς καλά, νιώθεις ασφάλεια, δεν νιώθεις μια ιδιαίτερη πίεση ή μια ανασφάλεια γενικότερα, έχεις σημαντικά λιγότερα προβλήματα υγείας.
1: Λογικό το βρίσκω.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, σε αυτό τον πίνακα με το ποια χώρα από τις 160 χώρες είναι η καλύτερη πάνω σε αυτό το τομέα, είναι η Φιλανδία στην πρώτη θέση παγκοσμίως.
1: Το έχουμε ξαναδεί τη Φιλανδία να μοστράρεται σε πρώτες θέσεις.
0: Είναι αυτές οι θέσεις, είναι αυτές οι χώρες που είναι εκεί πέρα με 83% έτσι εμπιστοσύνης και καλοπέρασης, ας το πούμε έτσι, στην εργασία των υπαλλήλων, με δεύτερη χώρα τη Δανία και τρίτη χώρα την Ισλανδία, από ό,τι διαβάζω εδώ. Τέταρτη θέση Ολλανδία, πέμπτη Σουηδία, έκτο, γιατί δεν ξέρω πώς και τι, το Ισραήλ. Επίσης είναι η Νορβηγία στην επόμενη θέση, η Κωνσταρίκα, παγκοσμίως τώρα μιλάμε. Στην Κωνσταρίκα, παιδιά, οι υπάλληλοι είναι υπερευχαριστημένοι, να το ξέρετε αυτό. Και τέλος τη δεκάδα κλείνει το Βέλγιο και η Αυστραλία.
1: Η Αυστραλία, μάνα μου, είναι πολύ γενικός όρος. Όλες οι πόλεις της
0: Αυστραλίας νιώθουν το ίδιο πράγμα, έτσι λέει εδώ, σαν χώρα το παίρνει.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Προηγουμένως να σας πω ότι υπάρχουν καταγγελίες εκ νέου από διάφορους υπαλλήλους του Elon Musk ότι τις παρενοχλεί, έτσι, και τις προτείνει σεξ για να με σκοπό, λέει, την διαιώνιση του IQ του.
1: Το έχουμε καταλάβει ότι θέλει να γεμίσει τον κόσμο μασκόπεδα.
0: Εν τω μεταξύ την πέφτει σε υπαλλήλους έτσι ανώτερες μέσα στην εταιρεία,
1: ναι,
0: του.
1: Γιατί
0: δεν
1: θέλει
0: είναι
1: να έχουν αντίστοιχα γονίδια, να είναι
0: γυναίκες
1: επιτυχημένες.
0: Ναι. Δεν θέλει δηλαδή απλές γυναίκες, λες και όλο το πακέτο μιας γυναίκας είναι εκεί. Από εκεί αρχίζει και τελειώνει. Δηλαδή μπορεί να ήταν ευγενική η άλλη. Μπορεί να ήταν πιο της φιλοσοφίας.
1: Παιδί μου.
0: Μπορεί να είχε καλύτερο λόγο, να είναι πιο σκεπτόμενη. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο να έχει φτάσει πάνω ψηλά.
1: Τα μασκογονίδια του πρέπει να συνδυαστούν με άλλα γυναικογονίδια, τα οποία θα είναι όμως του ίδιου τύπου, καταλαβαίνεις.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Καθένας πορεύεται
1: με το μυαλό.
0: Για να
1: μπορεί να κληροδοτήσει την επιχείρηση.
0: Με το μικρό μυαλό που έχει ο καθένας πορεύεται.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Επιστρέφουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες οι Ρώσοι αθλητές. Έρεται προσωρινά η αναστολή της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής που ίσχυε από τις 12 Οκτωβρίου 2023. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε πως η Ρωσία δεν περιλαμβάνει πλέον ως μέλη της καμία περιφερειακή αθλητική οργάνωση σε εδάφη που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Ουκρανίας. Η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών F-35 στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ-Ερντογάν στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, είναι κάτι που εξετάζουμε. Όλοι λένε γιατί να μην το κάνουμε αυτό. Η Τουρκία είναι πιο πιστή από τις περισσότερες χώρες, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αποστάσεις Μαρινάκη από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κληθείς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να σχολιάσει τις αναφορές του Υπουργού Υγείας ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήρε λεφτά για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν πρόκειται ποτέ να υιοθετήσει τέτοιου είδους ισχυρισμούς. Η οργανωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του βασικού της πολιτικού αντιπάλου, του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ή Ελλάς με ανακοίνωσή της. Πρόστιμο από την πυροσβεστική πάνω από 2.000 ευρώ σε αλλοδαπό στην Καβάλα γιατί εκτελούσε θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο. Συνελήφθη κάτοικος Θάσου για κατοχή κάναβης και μικροποσότητας κοκαΐνης. Στην 90η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχει και φέτος το Επιμελητήριο Καβάλας. Καλεί τους επαγγελματίες μέλη του που θέλουν να εκθέσουν τα προϊόντα τους στο περίπτερο του Επιμελητηρίου να καταθέσουν δηλώσεις συμμετοχής. Από τις 11 έως τις 15 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα ελευθέρια στον Δήμο Νέστου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Αρίστιπος Χαντέλης επέστρεψε μετά από έναν χρόνο στον πάγκο των Πανθύρων Καβάλας. Θα οδηγήσει την ομάδα στην ιστορική πρώτη σεζόν της στην Α1 μπάσκετ γυναικών. Δείτε όλη τη συνέντευξη του προπονητή στο kavalanews.gr.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 25920-62472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε, εδώ είμαστε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα, Παρασκευή, δύο ώρες μαζί, σχεδόν στα μέσα του καλοκαιριού. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα. Έτσι, τώρα, διακοπές, καταλαβαίνετε.
2: Ποιος
1: ήρθε? Αν θέλετε διακοπές, λέω, εκεί
2: ναι,
1: στην Αυστραλία, στους Αυστραλούς το λέω αυτό. Έτσι, γιατί ξέρω ότι κάθε ελληνικό καλοκαίρι το σκέφτονται πολύ και το κανονίζουν. Κανονίστε να έρθετε.
2: Να έρθείτε, να έρθείτε. Εμείς αίτηση που κάνουμε.
1: Για διακοπές.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, ξέρω κι εγώ.
2: Δεν ξέρω, κάπου να κάνω μια αίτηση.
1: Δεν ξέρω, αυτά έχουν δοθεί τώρα, νομίζω. Ό,τι ήταν να πάρει ο καθένας το πήρε από... Κοινωνικό τουρισμό, πας, φας.
2: Εμείς πήραμε από το άλλο. Τι όχι.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Πάμε σε μουσική. Και εδώ είμαστε για ακόμα μία ώρα μαζί. Συντονίσου. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν,
1: τι θέλεις να πεις, γιατί εγώ έχω κάτι πάρα πολύ
0: συγκεκριμένο. Βγάλω λόγο βαρισίμαντο τώρα.
1: Συγγνώμη, εντάξει, δεν γνώριζα ότι έχεις ετοιμάσει το λόγο σου. Περιμένω με κομμένη την ανάσα. Κρέμομαι από τα χείλη σου.
0: Έχω πολλά, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, δεν ξέρω.
1: Θες να σου πω εγώ?
0: Όχι, γιατί?
1: Γιατί?
0: Όχι.
1: Εκεί να μου κόψει. Είναι ικανός να φάει όλο το χρόνο.
0: Θυμάσαι που λέγαμε για έναν τύπο ο οποίος κάνει το σκυλό?
1: Δεν είναι μόνο ένας. Λες για αυτόν που είχε φτιάξει το ειδικό κουστούμι?
0: Ναι, και που ήθελε πλέον, παράτησε τη ζωή την ανθρώπινη,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και έγινε σκύλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, καλά άσε τώρα το... Τα 13.000 ευρώ που είχε δώσει, τα δολάρια, τι ήταν αυτά, ας
1: για
0: πούμε,
1: το κουστούμι.
0: Για το κουστούμι.
1: Έτσι, ναι.
0: Και ότι ένιωθε όλο αυτό. Mm-hmm. Έτσι, άσε αυτό. Το μετάνιωσε.
1: Τώρα θέλει να γίνει γάτα.
0: Τώρα θέλει να αλλάξει ζώο, λέει.
1: Τι θέλει να γίνει?
0: Δεν ξέρω, θέλει να γίνει κάτι άλλο. Πάντως το έχει παρατήσει.
1: Δεν έχει αποφασίσει ακόμα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν έχει αποφασίσει. Θέλει να γίνει άλλο ζώο πάντως. Παιδιά, γιατί δεν τους μαζεύουν όλους μέσα μαζί, να μου πεις? Εδώ αφήνουν έξω κανονικούς εγκληματίες τώρα.
1: Έχει πρόβλημα όμως τώρα, αντιλαμβάνεσαι, γιατί άμα δεν του κάνει αυτό το ζώο, mm-hmm. και πρέπει να κάνει άλλο ζώο.
0: Πρέπει να δώσει και άλλα λεφτά για άλλη στολή.
1: Άλλα λεφτά για άλλη στολή, πώς θα το διαχειριστεί τώρα όλο αυτό?
0: Έτσι κι αλλιώς, παλιότερα ως άνθρωπος είχε λεφτά για να κάνει τη στολή του σκύλου, τώρα... Τόσο καιρό χωρίς μπικικίνια, πώς θα κάνει καινούργια στολή?
1: Μήπως είχε κανένα αφεντικό?
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Μήπως έχει κάποιο αφεντικό και τώρα. Το αφεντικό είπε ότι δεν θέλω να σε πιει σκύλος, θέλω να γίνεις γάτα?
0: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Σε βαρέθηκα σαν σκύλο. Να μάθεις ξένες
0: γλώσσες. Εγώ θα
1: έπαιρνα
0: κατευθείαν την υπηρεσία.
1: Του Μπογιά.
0: Όχι, την υπηρεσία που λέει ότι θέλουν, είμαι σκύλος και θέλουν να με αφήσουν στον δρόμο. Βοηθήστε με.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Τουλάχιστον αυτό είναι ανώδυνο, έτσι. Δεν πειράζει κανέναν αυτός ο άνθρωπος που θέλει να γίνει κάποιο ζώο. Έτσι, γιατί όλοι οι υπόλοιποι έξω γίνεται ο κακός χαμός, ας πούμε. Τώρα διάβαζα ότι έγινε τέτοιο τσακωνός σε ένα αεροπλάνο. Μέσα εν ώρα πτήσης, που υποχρεώθηκε ο κυβερνήτης να το προσγειώσει, γιατί έπεφτε πολύ χοντρό ξύλο μες στο αεροπλάνο, έτσι.
1: Γιατί πλακώθηκε?
0: Τι γίνεται? Έχει σημασία τώρα αυτό? Εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Διαβάζεις, ανοίγεις δηλαδή τη σελίδα, ανοίγεις την εφημερίδα και λες: ο ένας έσπρωξε την πρώην του, την νυν του, δεν ξέρω και εγώ, από τον μπαλκόνι πέφτει κάτω. Ο άλλος σκότωσε εμψυχρό, ο άλλος. Και είναι όλα, παιδιά, τις ίδιες μέρες.
1: Ναι, είναι τραγικό.
0: Τι γίνεται, έχει τρελαθεί ο κόσμος.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Αυτό το πολύ σοβαρό έχουμε να το πούμε.
1: Αφού μου το ζητάς τόσο γλυκά.
0: Μα έρχονται διαφημίσεις. Μα έρχονται χρήσιμες διαφημίσεις, λέω, καλοκαιριάτικο. Δεν θες να μάθεις?
1: Θέλω. Με έχεις εμένα για άνθρωπο που δεν θέλει να μαθαίνει.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε Instagram, Facebook, TikTok για επικοινωνία. Έτσι μας βρίσκεται με τα ονόματά μας γραμμένα στα λατινικά.
1: Αυτό γραμμένα.
0: Αυτό εδώ τσαλαβουτάμε στις μουσικές και όχι μόνο. Διάλειμμα και επιστροφή σε λίγα λεπτά, μη φύγει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
7: Πλας.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας και καλοκαιράκι. Αυτό είναι ωραίο, έτσι, αν θέλεις να βλέπεις την θετική μεριά της ζωής και να μην ασχολείσαι με την τηλεόραση και όλα αυτά που λέει. Είναι ωραίο γιατί, ας πούμε, το καλοκαιράκι σε κάνει λίγο και αισθάνεσαι διαφορετικά το βράδυ. Δηλαδή, μπορείς να ξεκουραθείς λίγο το απόγευμα, έτσι, το μεσημέρι, το πρωί, δεν ξέρω και εγώ πότε ξεκουράζεσαι, και το βράδυ να βγεις λίγο περισσότερο έξω, πιο αργά.
2: Έτσι,
1: ακόμα και Τετάρτη, γιατί. Δεν είναι ωραίο?
2: Ναι, θα μπορούσε.
1: Εκεί πέρα που χαλαρώνει ο κόσμος, πέφτει η κίνηση. Κατάλαβες? Ενώ το χειμώνα που νυχτώνει από τις 5 τώρα, ας πούμε, πού να πας 11 ώρα το βράδυ, αν δεν είναι Σαββατοκύριακο τουλάχιστον.
2: Λοιπόν, πού να πας, πες μου.

0: Επιβαλή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, ναι, είναι γεγονός.
1: Κόσμας Κατραμάδος, επίσης είναι γεγονός ότι είναι και εκείνος εδώ. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνω, πώς θα τη βγάλω καλοκαίρι πάλι με τον Κατραμάδο. Δηλαδή κάπου με κουράζει αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων εγώ θα προχωρήσω
0: ακάθεκτη. Εγώ πήγα να πω καλά λόγια και εσύ δηλαδή με θάβεις, για να καταλάβω.
1: Ποιος έθαψε,
0: μωρέ. Τι γίνεται εδώ μέσα.
1: Μην πει ένας άνθρωπος μια αλήθεια, κατευθείαν να τον φας.
0: Όχι αλήθεια, να πεις αλήθεια, γιατί εγώ λέω ψέματα δηλαδή.
1: Λοιπόν, ο ιδανικότερος τρόπος για να αμυνθείς σε ένα φίδι που σε δάγκωσε, ποιος είναι?
0: Τώρα δεν θα σου το πω γιατί το ξέρω, άστο.
1: Να το δαγκώσεις κι εσύ.
0: Έτσι. Λοιπόν. Είδες όμως ότι μάθε τεχνικιά στην Ελλάδα, έμαθες κάτι όταν ήσουν μικρό στο χωριό.
1: Ναι.
0: Έτσι, το κάνεις πράξη μετά όμως το τύχει.
1: Ένας 35χρονος στην Ινδία, την ώρα που κοιμότανε, δέχτηκε επίθεση από φίδι. Αυτός ο 35χρονος...
0: Στην Ινδία αυτά.
1: Στην Ινδία.
0: Έτσι, ναι. Έχει σημασία.
1: Πετάχτηκε, βούτυξε το φίδι και το δάγκωσε και το σκότωσε. Όταν τον ρωτήσανε για ποιο λόγο δάγκωσε το φίδι, ο Λόχαρ είπε: «Στο χωριό μου υπάρχει η πεποίθηση ότι αν σε δαγκώσει ένα φίδι, πρέπει να το δαγκώσεις 2 φορές για να εξουδετερώσεις το δηλητήριο».
0: Έτσι το λέει ήρεμα και ωραία η Εύη. Έτσι σαν πώς λέμε ότι αν σε ματιάσουν, κάνεις 100 γύρους γύρω από τον εαυτό σου και μετά πατάς ένα πατημένο φτερό από ένα περιστέρι, πρέπει να το φτύσεις μετά. Κάτι τέτοια του λέγανε στο χωριό και αυτόν του Ινδού.
1: Κοίτα, εγώ
0: όχι, το δάγκωσε πολύ μέχρι θανάτου, έτσι.
1: Ναι, παιδί μου, το ξέσκισε.
0: Έτσι.
1: Το βούτυξε, χρακ, το διέλυσε.
0: Το φίδι.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε τώρα γιατί λέμε.
1: Εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι. Το θετικό εντός εισαγωγικών σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πολλές φορές μπορεί να σε δαγκώσει φίδι, αλλά να μην ξέρεις τι φίδι ήταν αυτό που σε δάγκωσε. Είναι ένα συχνό πρόβλημα.
0: Φίδι κολοβό είναι.
1: Είναι ένα συχνό πρόβλημα. Ειδικά άμα δεν έχεις την εμπειρία του να αναγνωρίζεις τα φίδια. Οπότε αντιδρώντας έτσι, αν δεν τα φέρεις και ξαποστείλεις το φίδι, θα έχεις τουλάχιστον το δείγμα να πεις: «Να, αυτό με δάγκωσε». Για να σου δώσουν το κατάλληλο αντίδοτο.
0: Μέχρι να τα κάνεις όλα αυτά, θα έχεις φύγει από τη ζωή άμα είναι άσχημο το φίδι. Άμα είναι
1: τι
0: κακό.
1: Τι να σου πω. Αυτός ο όφης, ο κακός.

0: Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Αποχωρούμε σιγά σιγά, τα μαζεύουμε από το στούντιο. Αχ, ωραία είναι εδώ, με air condition. Πού θα πάω τώρα εγώ?
1: Πού θα πας?
0: Πού θα πάμε? Πού θα βγούμε έξω τώρα, Εύη μου? Λοιπόν, Εύη Βαλίκος μας Κατραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Το ίδιο θα συμβεί και αύριο, σε εξωπέμπτη. Έτσι, όλο το καλοκαίρι έτσι θα πάμε.
1: Είναι η κατάσταση που ζούμε τέτοια.
0: Έτσι. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας αλλά και νύχτας. Αυτό έχω να πω εγώ. Και θα τα πούμε αύριο.
1: Μέχρι τότε, πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Επιστρέφουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες οι Ρώσοι αθλητές. Έρεται προσωρινά η αναστολή της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής που ίσχυε από τις 12 Οκτωβρίου 2023. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε πως η Ρωσία δεν περιλαμβάνει πλέον ως μέλη της καμία περιφερειακή αθλητική οργάνωση σε εδάφη που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Ουκρανίας. Η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών F-35 στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ-Ερντογάν στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Είναι κάτι που εξετάζουμε. Όλοι λένε γιατί να μην το κάνουμε αυτό. Η Τουρκία είναι πιο πιστή από τις περισσότερες χώρες, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αποστάσεις Μαρινάκη από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κληθείς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να σχολιάσει τις αναφορές του Υπουργού Υγείας ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήρε λεφτά για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν πρόκειται ποτέ να υιοθετήσει τέτοιου είδους ισχυρισμούς. Για οργανωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του βασικού της πολιτικού αντιπάλου, του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία η Ελλάς με ανακοίνωσή της. Πρόστιμο από την πυροσβεστική πάνω από 2.000 ευρώ σε αλλοδαπό στην Καβάλα γιατί εκτελούσε θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο. Συνελήφθη κάτοικος Θάσου για κατοχή κάναβης και μικροποσότητας κοκαίνης. Στην 90η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχει και φέτος το Επιμελητήριο Καβάλας. Καλεί τους επαγγελματίες μέλη του που θέλουν να εκθέσουν τα προϊόντα τους στο περίπτερο του Επιμελητηρίου να καταθέσουν δηλώσεις συμμετοχής. Από τις 11 έως τις 15 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα ελευθέρια στον Δήμο Νέστου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Αρίστιπος Χαντέλης επέστρεψε μετά από έναν χρόνο στον πάγκο των Πανθύρων Καβάλας. Θα οδηγήσει την ομάδα στην ιστορική πρώτη σεζόν της στην Α1 μπάσκετ γυναικών. Δείτε όλη τη συνέντευξη του προπονητή στο kavalanews.gr.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 2592-062-472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
0: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι κάνεις?
2: Εγώ καλά είμαι, αλλά εσείς ακόμα καλύτερα, γιατί είναι σήμερα Τετάρτη και το
1: είναι
2: λέει η επιστήμη.
1: Η μέρα που η επιστήμη μας λέει ότι μπορούμε να βάλουμε μπρος νέες ιδέες, σχέδια, προγραμματισμούς. Λέω εγώ τώρα.
2: Λες εσύ το. Αν εννοείς για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, μαζί σου είμαι.
1: Στην κοσμάρα μας.
2: Στην κοσμάρα μας κανονικά.
1: Όχι, εδώ εκπομπή, δύο ώρες, θα περάσουμε υπέροχα, δύο στην τιμή του ενός. Κοντά σας φυσικά, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος και...
2: Και μαζί μας φυσικά ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, φύγαμε.

0: Λοιπόν, εγώ έχω προσωπική εμπειρία που αυτή τη θεωρία την ανατρέπει. Ναι.
1: Άσε με τώρα.
0: Γιατί όταν ήταν μικρές, οι δύο μου κόρες και οι δύο όμως, λέγανε όχι συγγνώμη, όχι συγγνώμη παπά.
1: Μπορεί να μην χρειαζόταν να την πούνε, δεν
0: τώρα
1: ξέρουμε τις συνθήκες.
0: Μεγαλώσανε. Μεγαλώσανε.
1: Και λένε πιο εύκολα.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν. Λοιπόν, σε μένα πάντως απολογούνται.
1: Εγώ πάντως.
0: Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Εγώ... Η επιστήμη κάνει λάθος. Έτσι.
1: Όχι. Ή δεχόμαστε ότι η επιστήμη έχει δίκιο και άρα και η Τετάρτη είναι καλημέρα. Ή δεχόμαστε ότι η επιστήμη έχει λάθος και δεν θα μου ξαναπεί για την Τετάρτη. Παρόλα αυτά, μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Psychological Science διαπίστωσε πως οι γυναίκες τείνουν να αξιολογούν περισσότερες καταστάσεις ως περιπτώσεις που πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη.
0: Ναι. Είναι έγκριτο το περιοδικό αυτό.
1: Είναι το περιοδικό έγκριτο για τη μελέτη, δεν ξέρω να σου πω. Με άλλα λόγια, έχουν χαμηλότερο πύχη για το πότε θεωρούν ότι προκάλεσαν ενόχληση ή δυσφορία σε κάποιον άλλον. Δηλαδή,
0: μάλιστα.
1: Δεν έχεις ακούσει γυναίκες να την πατάς και να σου λέει συγγνώμη. Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι να πατάω, αλλά να το ακούω.
0: Πρόσεξε όμως τι λέει η έρευνα.
1: Ναι.
0: Λέει ότι λένε λιγότερες φορές συγγνώμη γιατί λόγω ιδιοσυγκρασίας, χαρακτήρας κτλ. Κάνουν λιγότερα λάθη.
1: Κάνουν λιγότερα λάθη, έτσι. Και επίσης ερμηνεύουμε διαφορετικά το πόσο πρέπει να κρατάμε μια ισορροπία στις κοινωνικές μας σχέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εσείς οι άντρες δεν σας ενδιαφέρει.
0: Καλά, εντάξει. Πάντως να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Έχετε εξαπλωθεί παντού.
1: Ναι,
0: ακόμα, ακόμα και διαιτητίνες βλέπω.
1: Βεβαίως.
0: Και προπονήτριες βλέπω.
1: Και όχι μόνο διαιτητίνες, αλλά τους φέρονται και με τον ίδιο τρόπο πάνε να τις δίνουνε.
0: Όχι, βρε φίλε.
1: Το έχω δει.
0: Εντάξει, λοιπόν. Θέλεις να γίνεις προπονητής, να σπουδάσεις προπονητική αθλητικών επαγγελμάτων.
1: Πού? Θα ήθελα.
0: Θα ήθελες, Ανώτερες σχολές Α, αγάπη μου.
1: Δαγκωτό.
0: Για 7 συν 1 τόπα αθλήματα. Μάθε περισσότερα στο 210-5279-500.
1: Στο 210-9640-117.
0: Ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr. Μιλάμε φυσικά για τις σχολές ανώτερης εκπαίδευσης Α. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.

0: Ναι, το καλοκαιράκι τη σαλατούλα του γενικότερα σε μια έτσι πιο ενισχυμένη τέλος πάντων έκφραση.
1: Έκφραση τι θέλει.
0: Ναι. Ξέρεις ποια είναι πάρα πολύ viral σαλάτα τελευταία?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Η DBS.
1: Η DBS.
0: Η οποία έχει γίνει και viral στο TikTok.
1: Oh.
0: Οι dense bean salads. Έτσι λέγονται.
1: Γεμάτη.
0: Λοιπόν,
1: όσπρια θα είναι.
0: Έτσι. Όσπρια φασόλια ρεβίθια. Τραγανά, λαχανικά όπως πιπεριές, αγγούρι, καλαμπόκι, ντοματίνια. Όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Φρέσκα μυρωδικά όπως μαϊντανό, βασιλικό, άνηθο, δυόσμο ή κόλιανδρο.
1: Mm-hmm.
0: Ελιές, ξηρούς, καρπούς ή σπόρους. Συνεχίζω. Δημητριακά ολικής άλυσης όπως κοινόα, καστανό ρύζι. Κρεμμύδι, σκόρδο, σπιτικό ντρέσινγκ με ελαιόλαδο.

0: Λαδό, ξύδι και αρωματικά μπαχαρικά, ναι. Προαιρετικά, θέλεις τυρί όπως φέτα ή παρμεζάνα.
1: Συγγνώμη, σε μια σαλάτα όλα αυτά.
0: Ακόμη προαιρετικά δεν τελειώσαμε, κοτόπουλο ή τόνο, όλα αυτά σε μια σαλάτα, η DBS.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, ή θα αγοράσεις, θα αποφασίσεις να αγοράσεις και να φτιάξεις τέτοια σαλάτα.
1: Πόσο κάνει αυτή η σαλάτα.
0: Ή παίρνεις καινούριο σπίτι.
1: Κανονικά όμως.
0: Και δεν παίρνουμε, ρε παιδάκι μου, λίγο χαδιαράκι.
1: Δεν το παίρνουμε να το ευχαριστηθούμε κιόλας.
0: Ποιο φτηνά θα μας έρθει. Ένα σούπερ μάρκετ θες για να κάνεις μια σαλάτα. Παρακαλώ.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
4: Auto Center Service.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
5: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
1: Καβάλα News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
13: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι και τους δυο τους γουστάρεις.
1: Ναι, ναι, μου αρέσουν και μάλιστα μου κάνει περίεργο ο συνδυασμός.
0: Μα γι' αυτό μας τα φέρνεις αυτά. Για πες.
1: Μιλάμε για την Kate Hudson και τον Javier Bardem.
0: Καλό ζευγάρι.
1: Βεβαίως, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για πρώτη φορά στη ρομαντική κομεντή Hello and Paris.
0: Ρομαντική.
1: Ρομαντική.
0: Ωραίο, μ' αρέσει.
1: Είναι εμπνευσμένη από ένα μυθιστόρημα, το That Part Was True της Deborah McKinley του 14.
0: Να σου πω, Μαναφούκη.
1: Για πες.
0: Βγήκε Μαναφούκη ότι και οι δυο τους κάτι τρέχει.
1: Άντε καλέ!
0: Ναι, γιατί στη Νέα Υόρκη που γίνουν τα γυρίσματα,
1: ναι,
0: έτσι, υπάρχουν κάποιες σκηνές όπου αγκαλιάζονται,
1: φιλιούνται,
0: ναι, και τα λοιπά, και όλοι λένε ότι ρε παιδιά το παρακάνατε.
1: Δεν έχουν καταλάβει, είναι από μια γωνιά η Πενέλοπε,
0: ναι,
1: θα σηκώσει μανίκι και θα γίνει της τρελής.
0: Σωστό και αυτό.
1: Κανονικά.

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I guess you never know someone you think you know. Can't see the knife when you're too close.

0: έχουμε πει όπου βρίσκουμε έτσι ωραία πράγματα που γίνονται το καλοκαίρι στα νησιά.
1: Να τα λέμε.
0: Να τα λέμε, γιατί αξίζει τον κόπο και πραγματικά είναι πράγματα που έχουν έτσι και ένα υπόβαθρο. Και ρε παιδί μου, χρειάζεται κανείς.
1: Ναι, ναι. Εξάλλου, πολύ ωραία ιδέα σου.
0: Μην ξεχνάς ότι αν κάποιος βρεθεί σε εκείνο το νησί.
1: Να ξέρει ότι συμβαίνει και αυτό.
0: Έτσι. Πάμε λοιπόν στη Σάμο, παιδιά, και στο Σάμος Young Artists.
1: Για να
0: πολύ
1: δούμε.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Από 7 έως 14 Αυγούστου, έτσι. Όπως είπαμε, στη Σάμο, στο αρχαίο θέατρο Πυθαγορείου.
1: Α, ωραία.
0: Ένα πρόγραμμα ανάμεσα σε μουσική δωματίου, jazz, σανσόν, μουσικές κόσμου, παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Ωραίο θα είναι αυτό.
0: Πολύ ωραίο. Και πού, έτσι, στο μικρό αρχαίο θέατρο του Πυθαγορείου.
1: Ωραία.
0: Πού σε πάω
1: κάτω
0: τώρα.
1: Κάτω από τα άστρα.
0: Έτσι, τα Πεύκα. Θέα στη θάλασσα και τα νησιά στο Αιγαίο.
1: Πότε είπες ότι είναι?
0: Είναι
1: 7 με 14
0: 4 Αυγούστου, ναι.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Και βεβαίως η Σάμος είναι και ένα τουριστικό νησί.
1: Βέβαια, δεν θα θες κάτι να φας, κάτι να πας.
0: Μάλιστα, έτσι, τελευταία ανεβαίνει πάρα πολύ, όπως όλα τα νησιά.
1: Οπότε τι χρειάζεται?
0: Χρειάζεται να έχεις καλούς ανθρώπους, επαγγελματίες που να εξυπηρετούν τον καλό τουρισμό.
1: Πού
0: μαθαίνει κανείς, λοιπόν, τουριστικά επαγγέλματα όπως πρέπει, αγάπη μου?
1: Στις ανώτερες χωρές Α.
0: Έτσι,
1: και
0: μπράβο.
1: Ειδικά στο τμήμα τουριστικών επαγγελμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο δεν είναι μόνο ολοκληρωμένο με AI εργαλεία, αλλά σου δίνει και συμβόλαιο εργασίας με τους Hot Hospitality.
0: Σωστό. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, για εγγραφές κουλουπού κουλουπού 210-9640-117 τηλεφωνείτε για τη Γλυφάδα.
1: 210-5279-500 για την Αθήνα.
0: Ή ακόμα πιο απλά, παιδιά, τα μαθαίνετε όλα www.iekalpha.gr.
1: Και μην ξεχνάμε τα προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες,
0: δεν ξεχνιούνται αυτά.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Ώρα να μάθουμε και κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και σοβαρό, γιατί εντάξει, τα λουζόμαστε παιδιά, έτσι είναι. Μην ξεχνάτε λοιπόν τις επιπτώσεις που έχει η συμπεριφορά μας απέναντι στο κλίμα, και μιλάμε για αυτές και όχι μόνο, γιατί στο στούντιο είναι η Βασιλεία Πέτρου.
0: Γεια σας και από μένα. Η είδηση μας έρχεται από ένα άρθρο της Καθημερινής και έχει ενδιαφέρον. Οι φάλινες φυσιτήρες επικοινωνούν φωνητικά, χρησιμοποιώντας ακολουθίες στακάτων λαρυγγισμών που ονομάζονται κόντας. Ωστόσο, το ρυθμικό μοτίβο αυτών των κλικ, γνωστό ως διάλεκτος, μπορεί να διαφέρει μεταξύ διαφορετικών μητριαρχικών ομάδων. Η διάλεκτος χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση κοινωνικών δομών στο πλαίσιο των οποίων τα ζώα αυτά συνεργάζονται, εξηγεί ο Dr. Luke Ρέντελ του Πανεπιστημίου του Σεντ Άντριους και συνεπικεφαλής της νέας μελέτης. Σε αυτή τη νέα μελέτη, οι ερευνητές ανέλησαν ηχογραφήσεις ομάδων μεσογειακών φυσιτήρων. Όπως διαπίστωσαν, οι φάλαινες στη δυτική λεκάνη της Μεσογείου χρησιμοποιούσαν μία διάλεκτο, ενώ εκείνες της Ανατολικής μία ταχύτερη εκδοχή αυτής της διαλέκτου. Μέχρι σήμερα, απλώς γνωρίζαμε πως υπήρχαν αυτές οι διαφορετικές διαλέκτοι, αλλά δεν είχαμε κανένα στοιχείο για την προέλευσή τους. Και σήμερα βλέπουμε πως μία ομάδα φάλαινων φυσιτήρων που έχει αποσχιστεί από τον κύριο πληθυσμό, έχει πλέον αρχίσει να αλλάζει και τη διάλεκτό της, σημείωσε ο Ρέντελ.
1: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, εμφανίστηκαν φυσιτήρες και στο Ιόνιο,
0: Ναι, το
1: σωστό.
0: Διαβάσαμε.
1: Οκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Επιστρέφουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες οι Ρώσοι αθλητές. Έρεται προσωρινά η αναστολή της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής που ίσχυε από τις 12 Οκτωβρίου 2023. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε πως η Ρωσία δεν περιλαμβάνει πλέον ως μέλη της καμία περιφερειακή αθλητική οργάνωση σε εδάφη που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Ουκρανίας. Η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών F-35 στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ-Ερντογάν στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Είναι κάτι που εξετάζουμε. Όλοι λένε γιατί να μην το κάνουμε αυτό. Η Τουρκία είναι πιο πιστή από τις περισσότερες χώρες, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αποστάσεις Μαρινάκη από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κληθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να σχολιάσει τις αναφορές του Υπουργού Υγείας ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήρε λεφτά για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν πρόκειται ποτέ να υιοθετήσει τέτοιου είδους ισχυρισμούς. Διοργανωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του βασικού της πολιτικού αντιπάλου, του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία η Ελλάς με ανακοίνωσή της. Πρόστιμο από την πυροσβεστική πάνω από 2.000 ευρώ σε αλλοδαπό στην Καβάλα γιατί εκτελούσε θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο. Συνελήφθη κάτοικος Θάσου για κατοχή κάναβης και μικροποσότητας κοκαίνης. Στην 90η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχει και φέτος το Επιμελητήριο Καβάλας. Καλεί τους επαγγελματίες μέλη του που θέλουν να εκθέσουν τα προϊόντα τους στο περίπτερο του Επιμελητηρίου να καταθέσουν δηλώσεις συμμετοχής. Από τις 11 έως τις 15 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα ελευθέρια στον Δήμο Νέστου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Αρίστιπος Χαντέλης επέστρεψε μετά από έναν χρόνο στον πάγκο των Πανθύρων Καβάλας. Θα οδηγήσει την ομάδα στην ιστορική πρώτη σεζόν της στην Α1 μπάσκετ γυναικών. Δείτε όλη τη συνέντευξη του προπονητή στο kavalanews.gr.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
5: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Μάτι εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
6: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
13: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
14: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
16: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
17: Τηλέφωνο 25920 62 472.
18: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
19: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
20: Coffee Press.
19: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
21: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
22: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
23: Έχεις ιδέα?
24: Τι είναι αυτό?
23: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
24: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
23: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
24: Πρώτη φορά το ακούω.
23: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
24: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
23: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
24: 6944-577-386.
23: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
24: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
25: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
26: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
25: Μύδια.
26: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
25: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Kavala News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατά 9 ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
4: Πλας.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαι θα. Πάντα Τετάρτη, έτσι.
1: Και ακμαίοι, έτσι. Έτσι.
0: Δεύτερη ώρα με το 2 cm ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Είσαι έτοιμος?
0: Μια χαρά, φύγαμε.

0: Για πες.
1: Θα σε ξαφνιάσω τώρα.
0: Για πες.
1: Σαν σήμερα το 1979, δηλαδή 8 Ιουλίου του 1979, η Κίνα,
0: ναι,
1: γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα,
0: ναι,
1: που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις στη χώρα της.
0: Έλα.
1: Ποια είναι η πρώτη, θα τρελαθείς.
0: Ποια είναι η πρώτη.
1: Η Ιουγκοσλαβία.
0: Α, μάλιστα.
1: Ήξερες εσύ ότι το πριν το 79 μπορούσες να επενδύσεις στην τότε χώρα που λεγόταν η Ιουγκοσλαβία.
0: Όχι.
1: Αυτά είναι. Η Κίνα δεν ήταν η πρώτη.
0: Μάλιστα. Τι λες.
1: Αλήθεια. Να μαθαίνουμε και τέτοια.
0: Ναι, αλλά κοίταξε πού είναι ο ένας και πού δεν είναι ο άλλος. Έτσι.
1: Ο ένας δεν είναι. Ας ξεκινήσουμε
0: υπάρχει,
1: από αυτό.
0: Έτσι, δεν υπάρχει. Να πούμε βέβαια.
1: Ότι κάτι υπάρχει εδώ.
0: Ναι, βεβαίως. Διότι εντάξει, όλα μπορεί κανείς να τα ξέρει για επενδύσεις, δεν ξέρω τι. Αλλά ξέρεις όμως για ανώτερες σπουδές η ΕΚ.
1: Ξέρω, έτσι, και θα σου αποδείξω ότι θα σου αναφέρω τα ΙΕΚ Α.
0: Μάλιστα, για πες.
1: Όπου δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Mm-hmm. Έχει και κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης και προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες.
0: Και πάρα πολλές ειδικότητες που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Τώρα, να μην τα λέμε εμείς.
1: Ναι.
0: Έτσι, 210-5279-500
1: 210-9640-117
0: ή www.iekalpha.gr.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Είμαστε στο καλύτερο σημείο της εκπομπής.
1: Έτσι. Και να σου πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Για μένα τα ρεβίθια, και μάλιστα σε κατάσταση χούμους.
0: Τι είπες τώρα.
1: Έτσι, είναι ένα από τα καλύτερα.
0: Από τα καλύτερα.
1: Λοιπόν, για απόψε.

0: Σε παιδιά, έτσι με ένα τυπάκι πάλι θα πούμε. Τι θα φάμε, λέει, απόψε, ρεβίθια με κολοκύθι. Και πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι, ρεβίθια κονσέρβα, μπορείς να τα βρεις και μάλιστα σε πολύ καλή ποιότητα. Ψητά κολοκυθάκια τα οποία για ένα τέταρτο μπαμ μπαμ μπαμ.
1: Τίποτα δεν τελείωσες.
0: Είναι. Χούμους.
1: Κάνω το χούμους από τα ρεβιθάκια. Έτσι. Βάζω μέσα και ταχίνι.
0: Ναι.
1: Ωραία και πάπρικα.
0: Καπνιστή.
1: Έχεις φτιάξει τη μέρα μου όμως, έτσι.
0: Και μία μπυρίτσα το
1: μην
0: βράδυ.
1: Μην το συζητάς καθόλου.
0: Τρελαίνομαι.
1: Μην το συζητάς.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
6: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
11: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
12: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Καβάλα News
2: 102,8.
13: Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
16: Πλας.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Δηλαδή... Ήτανε και από τον νου η τύχη του όμως.
0: Κακή. Να σου πω, εντάξει, πρόσεχε και λίγο, ρε αγόρι μου.
1: Πού πας, ρε Καλαμήτρο.
0: Συμβαίνουν και τέτοια. Πιάσανε οδηγό, φιλενάδα,
1: ναι,
0: στον αυτοκινητόδρομο Interstate,
1: ναι,
0: στην Κομιτεία Πάσκο,
1: ναι,
0: όπου ένα Honda Civic.
1: Πού το θυμηθήκαν το Honda Civic.
0: Έτσι. Προσπέρασε, δεν είναι ότι τα είχε μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Είναι ότι προσπέρασε και περιπολικό.
0: Προσπέρασε περιπολικό με 144 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Εντάξει, πού πας, ξαναρωτάω.
0: Έτσι, πού πας, Καλαμήτρο. Το σταματήσανε.
1: Δεν τον σταματάγανε.
0: Του κάρανε έλεγχο και τη βρήκανε.
1: Τι βρήκανε.
0: 34 τελειωμένα.
1: Ναι.
0: Κουτιά μπύρα.
1: Εντάξει,
0: μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Όλα τα λεφτά ο τύπος.
0: Εντάξει, συνελήφθη και λοιπά και λοιπά και λοιπά, δικογραφία και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα βέβαια συνελήφθη για την επίρρεια αλκοόλ, έτσι. Ίσως κάποιοι άλλοι σε κάποια άλλη χώρα να το πιάνανε για υπέρβαση ταχύτητα.
1: Κανονικά για υπέρβαση ταχύτητα. Έχω κανένα δύο χώρες στο μυαλό μου εγώ.
0: Να βρεις τον άλλον μέσα τίγκα στο αλκοόλ και να του πεις μισό λεπτό έτρεχες.
1: Σωστό.
0: Σε παρακαλώ.
1: Μπράβο, θα σου λέγε. Έτρεχα, έχετε δίκιο.
0: Τι λες.

0: Σου έχει τύχει να κλείσεις ραντεβού για κούρεμα?
1: Ναι, με.
0: Και να σου λένε βεβαίως στις 23 του μηνός.
1: Ναι, και μάλιστα είναι και ορισμένες φορές που το χρειαζόμουν επιγόντως.
0: Πες μου.
1: Και εντάξει.
0: Άρα μιλάμε για καριέρες με μέλλον.
1: Μα τι λες τώρα, μακιγιάζ, κομμωτική, σχέδιο μόδας. Πολύ, και, πολύ ενδιαφέροντα επαγγέλματα και με μεγάλη ζήτηση τώρα, δεν το συζητάμε.
0: Και πολύ ενδιαφέρον σημείο για να σπουδάσεις, διότι μιλάμε για τις ανώτερες σχολές Α.
1: Είσαι μέσα.
0: Είμαι.
1: 100%. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, παιδιά, για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα επαγγέλματα και για καλή εκπαίδευση πάνω σε αυτά, 2-10-41-20-7-14.
0: 2-10-52-79-500
1: ή κάνετε ένα κλικ στο www.ekalfa.gr. Και ενώ φτάνουμε προς το τέλος, θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο το ακούμε πάρα πολλές φορές το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Είναι από τα Kara Classic.
0: Kara Classic. Αλλά πολλοί κόσμος δεν ξέρει ποιος το τραγουδάει.
1: Δεν ξέρει και ούτε την ιστορία αυτού του τραγουδιού.
0: Για πες μου λοιπόν.
1: Λοιπόν, Sitting on the Dock of the Bay, έτσι, Otis Redding. Μαζί του και ο Steve Cropper είναι ο κιθαρίστας των Booker D and MGs. Φοβερό συγκρότημα.
0: Τρομερό συγκρότημα αυτό.
1: Λοιπόν, πρόσεξε, το ηχογράφησε δύο φορές ο Redding.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη φορά, το 1967, τρεις μέρες μόλις πριν το ατύχημα που συνέβη, το δυστύχημα, ναι, που συνέβη με αεροπορικό,
0: και έχασε
1: τη ζωή του 10 Δεκεμβρίου του 1967.
0: Άκου τώρα.
1: Μάλιστα. Κυκλοφόρησε το 1968, έγινε το πρώτο single που έφτασε στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες με καλλιτέχνη ο οποίος δεν ήταν σε ζωή, παρακαλώ.
0: Θα αρχίσω έτσι, το σφύριγμα πάλι. Έτσι.
1: Είχε αρχίσει να γράφει τους στίχους τον Αύγουστο του 1967, ενώ διέμενε από εκεί το... έτσι σκέφτηκε,
0: ναι,
1: σε ένα νοικιασμένο πλωτό σπίτι.
0: Γι' αυτό το The Dock of the Bay, έτσι,
1: στο Σασουαλίτο της Καλιφόρνια. Θα ακούσεις μέσα και παφλασμούς θυμάτων.
0: Μην το συζητάς, είναι τραγουδάρα τώρα.
1: Εντάξει, Kara Classic, πάμε.

0: Και ενώ έχω αφήσει την Άννα Κουβαρά σε κάποια έτσι dock of
1: the
0: bay,
1: σε κάποιο dock κανονικά,
0: κάποιο καλοκαιρινό δειλινό,
1: με ένα ωραίο κοκτέιλ,
0: ναι, στην Κοσμάρα, καλά κάνεις.
1: Στην Κοσμάρα κανονικά όμως.
0: Σε επαναφέρω λοιπόν στην τάξη να σου πω ότι τελειώσαμε για σήμερα.
1: Ένα, με επαναφέρεις στην τάξη για να μου πεις ότι τελειώσαμε.
0: Τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ, αγάπη.
1: Αλήθεια είναι.
0: Έτσι.
1: Το.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
1: Και φυσικά, για να μην ξεχνιόμαστε, πάντα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το δικό μας το κορίτσι, Βασιλεία Πέτρου.
0: Πολύ αγάπη από εμάς και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα.
1: Για πολλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Επιστρέφουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες οι Ρώσοι αθλητές. Έρεται προσωρινά η αναστολή της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής που ίσχυε από τις 12 Οκτωβρίου 2023. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε πως η Ρωσία δεν περιλαμβάνει πλέον ως μέλη της καμία περιφερειακή αθλητική οργάνωση σε εδάφη που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Ουκρανίας. Η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών F-35 στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ-Ερντογάν στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, είναι κάτι που εξετάζουμε. Όλοι λένε γιατί να μην το κάνουμε αυτό. Η Τουρκία είναι πιο πιστή από τις περισσότερες χώρες, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αποστάσεις Μαρινάκη από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κληθείς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να σχολιάσει τις αναφορές του Υπουργού Υγείας ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήρε λεφτά για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν πρόκειται ποτέ να υιοθετήσει τέτοιου είδους ισχυρισμούς. Για οργανωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του βασικού της πολιτικού αντιπάλου, του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία η Ελλάς με ανακοίνωσή της. Πρόστιμο από την πυροσβεστική πάνω από 2.000 ευρώ σε αλλοδαπό στην Καβάλα γιατί εκτελούσε θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο. Συνελήφθη κάτοικος Θάσου για κατοχή κάναβης και μικροποσότητας κοκαίνης. Στην 90η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχει και φέτος το Επιμελητήριο Καβάλας. Καλεί τους επαγγελματίες μέλη του που θέλουν να εκθέσουν τα προϊόντα τους στο περίπτερο του Επιμελητηρίου να καταθέσουν δηλώσεις συμμετοχής. Από τις 11 έως τις 15 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα ελευθέρια στον Δήμο Νέστου.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Αρίστιπος Χαντέλης επέστρεψε μετά από έναν χρόνο στον πάγκο των Πανθύρων Καβάλας. Θα οδηγήσει την ομάδα στην ιστορική πρώτη σεζόν της στην Α1 μπάσκετ γυναικών. Δείτε όλη τη συνέντευξη του προπονητή στο kavalanews.gr.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος ή Stickball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος ή Stickball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istickballkouros.gr.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μίδια.
8: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
10: Coffee Press.
9: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
12: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
14: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
15: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
16: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
17: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
16: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
17: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
16: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
17: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
16: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
17: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
16: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
17: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
16: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
17: Τηλέφωνο 2592062472.
16: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
18: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
7: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
8: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
11: Auto Center Service.
12: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
13: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
14: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
13: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
15: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
16: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
15: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
17: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
18: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
17: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοιγοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
18: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
17: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
18: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
17: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
19: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
20: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Επιστρέφουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες οι Ρώσοι αθλητές. Έρεται προσωρινά η αναστολή της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής που ίσχυε από τις 12 Οκτωβρίου 2023. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε πως η Ρωσία δεν περιλαμβάνει πλέον ως μέλη της καμία περιφερειακή αθλητική οργάνωση σε εδάφη που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Ουκρανίας. Η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών F-35 στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ-Ερντογάν στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Είναι κάτι που εξετάζουμε. Όλοι λένε γιατί να μην το κάνουμε αυτό. Η Τουρκία είναι πιο πιστή από τις περισσότερες χώρες, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αποστάσεις Μαρινάκη από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κληθείς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να σχολιάσει τις αναφορές του Υπουργού Υγείας ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήρε λεφτά για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν πρόκειται ποτέ να υιοθετήσει τέτοιου είδους ισχυρισμούς. Η οργανωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του βασικού της πολιτικού αντιπάλου, του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία η Ελλάς με ανακοίνωσή της. Πρόστιμο από την πυροσβεστική πάνω από 2.000 ευρώ σε αλλοδαπό στην Καβάλα γιατί εκτελούσε θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο. Συνελήφθη κάτοικος Θάσου για κατοχή κάναβης και μικροποσότητας κοκαίνης. Στην 90η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχει και φέτος το Επιμελητήριο Καβάλας. Καλεί τους επαγγελματίες μέλη του που θέλουν να εκθέσουν τα προϊόντα τους στο περίπτερο του Επιμελητηρίου να καταθέσουν δηλώσεις συμμετοχής. Από τις 11 έως τις 15 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα ελευθέρια στον Δήμο Νέστου.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Αρίστιπος Χαντέλης επέστρεψε μετά από έναν χρόνο στον πάγκο των Πανθύρων Καβάλας. Θα οδηγήσει την ομάδα στην ιστορική πρώτη σεζόν της στην Α1 μπάσκετ γυναικών. Δείτε όλη τη συνέντευξη του προπονητή στο kavalanews.gr.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 25920 62 472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
11: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
10: Μύδια.
11: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
10: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Kavala News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
12: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
13: Coffee Press.
12: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
14: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
15: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
16: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
17: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
16: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
18: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
19: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
2: Στη γεύση η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
11: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά.
12: Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
13: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
14: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
13: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
15: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

Καβάλα News 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο CNN. Απειλεί την Ελλάδα, έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ, και έχει καταβαλάβει τη μισή Κύπρο και το πιο σημαντικό, απειλεί να καταστρέψει τη δική μου χώρα, τόνισε ο Νετανιάχου. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, 18 μέλη του Κογκρέσου, με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτή Ντίνα Τάιτους. Στην επιστολή τους επικαλούνται τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα βομβαρδισμού στο νότιο Ιράν σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις σε 3 πλοία στα στενά του Ορμούς. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τη συμφωνία και προειδοποίησε με αντίπεινα. Άνοδο καταγράφουν και πάλι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα $76 το βαρέλι. Ένορκη διοικητική εξέταση για περιστατικό με υποψηφίους στο Νεπάλ στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, κατά την εξέταση στο μάθημα των νέων ελληνικών, δόθηκαν στους μαθητές θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα υποψήφοι των γενικών λυκείων και είχαν βαθμολογηθεί με άριστα. Απαντήσεις ζητά το Πασόκ με επίκαιρη ερώτησή του προς το Υπουργείο Παιδείας. Πρόσκαιρη ανάσα δροσιάς με πιθανότητα βροχών γύρω στις 9 Ιουλίου προβλέπει για την Καβάλα ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, με τον υδράργυρο να υποχωρεί στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, το σκηνικό αλλάζει από τις 11 με 12 Ιουλίου, καθώς το πιθανότερο σενάριο δείχνει νέα σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Στην Καβάλα η άνοδος αυτή θα είναι πιο ήπια σε σχέση με τα επιρωτικά, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται κοντά στους 29 με 30 βαθμούς και από τις 12 Ιουλίου και μετά χωρίς να διαφαίνεται προς το παρόν κάποιο έντονο θερμό επεισόδιο. Σήμα κινδύνου από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας καταγράφονται εκτεταμένες καταστροφές στις αμπελοκαλλιέργειες του Δήμου Παγκαίου λόγω ραγδαίας εξάπλωσης του περονόσπορου. Το Επιμελητήριο καλεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΕΛΓΑ να προχωρήσουν στην άμεση καταγραφή των ζημιών και στην κατεξαίρεση οικονομική στήριξη των πληγέων των αμπελουργών. Την άμεση παρέμβαση των τοπικών φορέων προκειμένου να επανέλθει η ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Αμοθράκης ζητούν με κοινή τους επιστολή ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης. Εν ώψη της πρόσκλησης του Υπουργείου Ναυτιλίας που αναμένεται στις αρχές του Σεπτεμβρίου, οι εκπρόσωποι των δύο συλλόγων προειδοποιούν πως αν χαθεί αυτή η ευκαιρία, η γραμμή δεν θα επαναλειτουργήσει για την περίοδο 26-27. Παράλληλα, ζητούν αυτοπρόσωποι η παρουσία των φορέων στην Αθήνα και καταθέτουν μια σημαντική πρόταση, η νέα προκήρυξη να δίνει τη δυνατότητα για ενδιάμεση στάση του πλοίου στη Θάσο. Στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχει και φέτος το Επιμελητήριο Καβάλας. Καλεί τους επαγγελματίες μέλη του που θέλουν να εκθέσουν τα προϊόντα τους στο περίπτερο του Επιμελητηρίου να καταθέσουν τις δηλώσεις συμμετοχής.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Αργεντινή έκανε την ανατροπή, επικράτησε με σκορ 3-2 της Αιγύπτου και προκρίθηκε στους 8 του Μουντιάλ. Στους 8 και η Ελβετία νίκησε 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθυρος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 25920 62 472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
3: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα.
13: Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
14: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
14: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το ePavla Radio.
14: Από το live24.gr.
15: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
16: Παρακολουθούμε, όλοι είδατε βεβαίως, φαντάζομαι, ότι έχουν μαζευτεί όλοι στην Άγκυρα, όλο το ΝΑΤΟ, όλοι οι αφάν κατέ της, του διεθνούς υπεριαλισμού, να θυμηθούμε τους όρους, τους παλιότερους που χρησιμοποιούσαμε, μπας περιπτώσει, και εμείς παλιά, και στα αμφιθέατρα και παντού, για να λύσουν τα προβλήματα του κόσμου. Ποια προβλήματα τώρα, εντάξει. Σοβαρευτούμε. Νομίζω ότι ακούσατε το Σπύρο το Σουρμελίδη, και εγώ τον άκουσα λίγο όπως ερχόμουνα στο σταθμό. Έχει δώσει μία προσέγγισε αναλυτικά, είναι καταλληλότερος και αρμοδιότερος σε μου, σας είπε τι ακριβώς γίνεται. Εγώ έτσι θα ήθελα καταρχήν να πω δύο-τρία πράγματα, δύο-τρεις επισημάνσεις οι οποίες είναι χρήσιμες από αυτό που τουλάχιστον κατάλαβα και χθες ακούγοντας όλους αυτούς. Λοιπόν, κατάλαβα λοιπόν ότι η Τουρκία κάθε άλλο παρά, και ο κύριος Ερντογάν παρά, απομονωμένη είναι. Αυτά που μας λέγανε στην κυβέρνηση μέχρι τώρα, ότι την έχουμε βάλει από κάτω την Τουρκία, δεν το κατάλαβε κανένας αυτό, δεν νομίζω να το κατάλαβε και ο κύριος Μητσοτάκης ή εδώ. Η Τουρκία κάνει τη δουλειά της, τι απέσπασε χθες, απέσπασε ο Ερντογάν, και υπόσχεση για τα F-35 και τους κινητήρες για τα δικά τους αεροπλάνα, τους αναβαθμισμένους κινητήρες, τα πήρε, και την άρση των κυρώσεων απέσπασε με βεβαιότητα. Επίσης, τι απέσπασε? Απέσπασε ότι αυτό το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία δεν είναι και τόσο συγκεκριμένο και σταθερό. Ο Μακρόν τους υποσχέθηκε ότι θα τους δώσει κάτι προχωρημένους πυράβλους. Αυτό που τελικά μπορούμε να πούμε, μόνο που δεν κοιμηθήκανε παρέα ο Ερντογάν με τον Τραμπ σε καμιά σουίτα. Ήτανε τόσο αγκαζέ σε όλη την κατάσταση και σε όλες αυτές τις μέρες, όλη τη μέρα, όχι τις μέρες, ακόμα δεν έχει και σήμερα, που ήταν τόσο αγαπημένοι και τόσο ο ένας ανέβαζε τον άλλον τι αγάπη έχει ο ένας για τον άλλον, που εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι καταλάβαμε πολλά. Θα μου πείτε, ο Τραμπ τα λέει αυτά. Ναι, ο Τραμπ, τι να κάνουμε, ξέρουμε τι είναι ο Τραμπ, αλλά ο Τραμπ είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Προσέξτε τώρα, εμένα τι μου έκανε εντύπωση, είπα να επισημάνουμε μερικά πράγματα. Μου έκανε εντύπωση ότι αυτά που θα έπρεπε να πει ένας Έλληνας πρωθυπουργός, δυστυχώς που το λέω, τα είπε ο Νετανιάχου. Βγήκε ο Νετανιάχου και είπε αυτά που, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να τα πει ένας Έλληνας πρωθυπουργός. Τι είπε λοιπόν? Μη δίνετε όπλα στην Τουρκία, διότι είναι παράγοντας αστάθειας στην περιοχή. Θέλει να αναβιώσει τον Οθωμανισμό, να καταλάβει και να ελέγχει όλη την ευρύτερη περιοχή, απειλεί τη γειτονική τους χώρα την Ελλάδα. Αυτά τα είπε ο Νετανιάχο. Έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο, δεν εφαρμόζεται καμία στοιχειώδης λειτουργία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ας πούμε, και όλα αυτά τα οποία εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν σε αυτές τις χώρες τις δυτικές, τυπικά έστω τουλάχιστον για τους τύπους. Τα είπε ο Νετανιάχου, παιδιά. Δεν τα είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Ο Έλληνας πρωθυπουργός βγήκε σήμερα και έκανε δηλώσεις. Και εκεί που τον ρωτήσανε τι θα γίνει με τα F-35 και όλα αυτά, απάντησε περί άλλων. Δηλαδή είπε ότι εμείς επενδύουμε στην καλή γειτονία. Αυτό είπε σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Άφαντος βεβαίως και λοιπά. Πάμε τώρα να δούμε. Η Ρένα Δούρου χθες κατήγγειλε στη Βουλή ότι ο Γεραπετρίτης, αυτός ντε, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, παρακαλάει τον Τούρκο ομόλογό του να μην προχωρήσουν την υπόθεση αυτή του νομοσχεδίου που θέλουν να βάλουν για τη γαλάζια πατρίδα, για να μην μας χαλάσει τις εκλογές. Παιδιά, είναι πρωτοφανή αυτά τα πράγματα τα οποία ακούμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα δείγμα του πώς αντιλαμβάνεται τη μεγαλειώδη και περήφανη ελληνική εξωτερική πολιτική ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Άντε τώρα να μην προσθέσουμε όλα αυτά, πήγε και με τον τόκο εκεί από ό,τι κατάλαβα. Εκεί δεν θα χρειαστεί, ας πούμε, να του χτυπήσει το τηλέφωνο. Εκεί μαζί τον έχει μαζί του. Εκεί θα κάνει την πατάτα που έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα, θα την κάνει επί τόπου, δεν χρειάζεται δηλαδή. Καταλάβατε λοιπόν, όλα αυτά τα λέω ως και επισημάνσεις, θα αναλυθεί το θέμα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ένα σημείο επίσης που μου έκανε εντύπωση είναι ότι αυτοί οι διεθνολόγοι, οι αναλυταράδες, εν πάση περιπτώσει αυτοί οι κυβερνητικοί ρε παιδιά που βγαίνουν στα κανάλια, χθες είχαν καταπιεί τον αμίλητο. Ήταν λίγο περίεργη, περιμένετε να δούμε και αυτό και τ' άλλο και κάπως τέτοια, δηλαδή βγαίνανε, περιδιαβαίναν τα κανάλια, μαζί με τα κανάλια βέβαια, τα οποία θέλαν να χτίσουν μια εικόνα έτσι, μπας περιπτώσει μεγάλης επιτυχίας ας πούμε του Κυριάκου Μητσοτάκη, του περήφανου αυτού πρωθυπουργού που τη χώρα και λοιπά, ενώ οι άλλοι την παρέδιδαν τη χώρα στα χέρια των εχθρών μας. Όλα αυτά λοιπόν τα είδαμε χθες και τι θα δούμε ακόμα. Θα ψάξουμε λοιπόν, έχουμε κι άλλα να δούμε. Προσωπικά και για να ξεκαθαρίσω κάτι, δεν πιστεύω, ούτε πατριδοκαπηλεία έχω μέσα μου, ούτε με ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι όπως το παίζουν είτε οι μεν είτε οι δε. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα τα οποία καλώς ή κακώς δεν τολμάμε, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν τολμάει να τα βάλει. Σας λέω, δυστυχώς εγώ επικαλούμαι από αυτή τη συχνότητα τον Νετανιάχου που είπε αυτά που έπρεπε να πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και τα είπε στο CNN, στο BBC και σε διεθνή κανάλια. Δυστυχώς το λέω, δεν τα έχουμε ακούσει αυτά από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τα ακούσαμε. Θα μας πούνε βέβαια τώρα όλοι αυτοί έτσι, ότι εντάξει, αυτά τα λέει στις εσωτερικές, στα κλειστά έτσι τραπέζια και στις κλειστές συναντήσεις. Αυτά θα μας πούνε. Ο Πρωθυπουργός κάνει το χρέος του. Και τι πειράζει δηλαδή άμα το κάνει και δημόσια, για να καταλάβουν και άλλοι ότι έχεις και φωνή. Τουλάχιστον να απαντήσεις και να δεις πως εξασφαλίζεις τα στοιχειώδη. Τέλος πάντων. Έτσι για ένα πρώτο σχόλιο ας πούμε, για να δούμε τι έγινε. Τα υπόλοιπα σας είπα, θα τα ακούσετε και αύριο και τις επόμενες μέρες. Τα ακούσατε ήδη και από τον Σπύρο του Σουρμελίδη που είναι περισσότερο κατάλληλος. Για πάμε να...

Λοιπόν, για να έρθουμε λοιπόν στα δικά μας. Εδώ, χθες έγινε μία, πώς να πω τώρα, αγωγή από 8 θύματα του Predator, τα οποία ζητούν αποζημιώσεις μαμούθ, πραγματικά μαμούθ είναι, 7,6 εκατομμύρια ευρώ για κατάφορη, από τους εμπλεκόμενους βεβαίως, για κατάφορη παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων. Τα ονόματα τα έχετε δει, έτσι είναι, κάποια είναι γνωστά, κάποια μέχρι τώρα ήταν άγνωστα. Προσέξτε που, το ενδιαφέρον αυτής της περίπτωσης που παρακολουθούσα λοιπόν τα ονόματα αυτά των ανθρώπων οι οποίοι ήταν θύματα του μολυσμένου αυτού λογισμικού του Predator. Όλοι αυτοί για κάποιο λόγο ως διαμαγείας ήταν θύματα παρακολούθησης πριν δεχτούν το μολυσμένο αυτό που λογισμικό από την ΕΕΠ. Σύμπτωση και αυτό, όλοι και οι 8 αυτοί συγκεκριμένοι παρακολουθούνταν από την ΕΕΠ πριν πέσει το Predator. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι υπάρχουν και μέσα σε αυτούς οι οποίοι εν πάση περιπτώσει έχουν κάνει την αγωγή είναι και δύο στελέχη της ΕΕΠ, εν ενεργεία στελέχη, υποβαθμισμένα βέβαια, τα οποία είχαν συγκεκριμένους ρόλους την περίοδο που παρακολουθούνταν, άλλος σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά παρακολουθήσεις και άλλος ήταν εκπρόσωπος της ΕΕΠ στο ΝΑΤΟ. Έχει σημασία δηλαδή μια περίοδο, ήταν συγκεκριμένη. Επίσης υπάρχει ένας ακόμα δημοσιογράφος, ο Σπύρος Σιδέρης, ο οποίος ήταν ιδρυτής και ιδιοκτήτης και χειριστής ενός διεθνούς ειδησιογραφικού οργανισμού που είχε αντικείμενο και παρακολουθούσε τα Βαλκάνια και ειδησιογραφικά εννοώ και την Ανατολική Μεσόγειο και ως εκ τούτου είχε επαφές με ανθρώπους που κινούντανε σε αυτούς τους χώρους. Λοιπόν, εδώ είχαμε επίσης μια πολιτική επιστήμονα, την Άρτεμι Σίφορτ, η οποία ήταν πρώην στέλεχος της μητρικής εταιρείας του Facebook και είχε διάφορες δραστηριότητες, δηλαδή έχει και σημειολογία το ποιους ανθρώπους παρακολουθούσαν. Βεβαίως έχουμε τον συνάδελφο, το Θανάση τον Κουκάκη, ο οποίος εκείνη την περίοδο έψαχνε τις τραπεζικές ατασταλίες, να το πω έτσι. Αναζητούσε, έκανε έρευνα και ρεπορτάζ για το πώς, με τι τρόπο ρυθμίζονταν σε κάποιους ή διοχετεύονταν τα τραπεζικά δάνεια κλπ. Και άλλες έρευνες. Δηλαδή υπάρχουν μία σειρά ανθρώπων που ήταν θύματα διπλής παρακολούθησης της ΕΕΠ και του Predator. Αμέσως μετά την ΕΕΠ μπήκε το Predator και όλα αυτά παιδιά προσπαθούν να μας πούνε ότι τα έκαναν οι ιδιώτες, κάποιοι ιδιώτες. Προσέξτε τώρα, το επίσης έχει ένα ενδιαφέρον. Για άλλη μια φορά,

0: γίνονταν και ποιος ήταν πίσω από αυτή την ιστορία. Γιατί ρε παιδιά, δηλαδή να μάθει απλά και μόνο. Δεν χρειάζεται να βάλει πολιτική προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Γιατί παρακολουθούνταν, δηλαδή με ποιο κριτήριο κάποιοι επέλεξαν, για παράδειγμα, τον αρχηγό του στρατού των ενόπλων δυνάμεων, ή για ποιο λόγο παρακολουθούνταν ο νυν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, ή ο κύριος Δένδιας, ή δεν ξέρω ποιοι. Για ποιο λόγο παρακολουθούνταν, οι ίδιοι δεν έχουν αγωνία να μάθουν. Για ποιο λόγο και ποιοι τους παρακολουθούσαν. Έστω ας δεχτούμε ότι είναι για λόγους περιέργειας. Ξαφνικά δηλαδή τέσσερις ιδιώτες όπως εμφανίστηκε. Επίσης η υπόθεση, όπως καταλάβατε, προκάλεσε ταραχή στην κυβέρνηση και μετά την παρέμβαση, με την αγωγή που έκανε και το αίτημα που υπέβαλε ο κύριος Σαμαράς να ανοίξει και η δικιά του υπόθεση για να διερευνηθεί για ποιο λόγο και ο ίδιος ήταν παρακολουθούμενος. Εδώ φαίνεται ότι το παιχνίδι, όσο και να προσπαθεί η κυβέρνηση σε συνέργεια με την ανώτατη δικαιοσύνη της χώρας να το κλείσει, δεν θα κλείσει. Χθες άκουγα από κάποιους και το λένε δειλά-δειλά ότι εντάξει ρε παιδιά, εσείς τώρα της αντιπολίτευσης έτσι το παίζουνε με λίγο τάξη, τώρα αυτά κρίθηκαν το 23 και εντάξει, σε όλες τις δημοσκοπήσεις δεν είναι και πολύ ψηλά αυτό το θέμα, δηλαδή ποιο τώρα όλοι παρακολουθούσαν. Όχι, δεν είναι έτσι παιδιά, δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι δημοσκοπήσεις, οι κατασκευασμένες δημοσκοπήσεις τους, οι οποίες εν πάση περιπτώσει μας εμφανίζουν σήμερα με ένα σκασμό σκάνδαλα καθημερινά. Μόνο τις τελευταίες 20 μέρες έχω μετρήσει πάνω από 30 τέτοιες υποθέσεις σκανδάλων που έχουν βγει στη δημοσιότητα, ας πούμε, και εμφανίζουν την κυβέρνηση ότι ανεβάζει τα ποσοστά της. Από πού τα ανεβάζει, εντάξει τώρα. Δεν είναι πια τώρα η κατάσταση έτσι. Όσο και να κατασκευαστεί, δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτό το πράγμα που θέλουν να μας περάσουν. Η κατάσταση είναι μία, ότι η υπόθεση αυτή έχει ανοίξει και η επιχείρηση που γίνεται είναι να απαντηθούν κάποια θέματα τα οποία δημιουργήθηκαν, να απαντηθούν με όποιο τρόπο, και δεν μπορεί να κλείσει. Ό,τι αρχιοθετήσεις να κάνουν και ό,τι και να κάνουν, όσο και να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα, και η μπάλα θα μείνει στο γήπεδο. Και ό,τι και να μας λένε. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα συζητιέται και η υπόθεση του αν θα κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που είναι αίτημα της αντιπολίτευσης, ο Ταλ Ντίλιαν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Ο κοριός, όπως τον αποκάλεσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης τότε που πλακωθήκανε, κοριό τον έλεγε. Λοιπόν, η προσπάθεια που γίνεται, σήμερα θα συζητηθεί, η προσπάθεια που γίνεται είναι να μην κληθούν οι συγκεκριμένοι. Επικαλούνται κάτι διατάξεις, κάτι δεν ξέρω τι επικαλούνται τώρα. Βαριέμαι αυτή την ομολογία. Οι νόμοι, αντί να απλοποιούν και οι διατάξεις, ας πούμε, κάποια πράγματα στη ζωή μας, τα κάνουν περίπλοκα για να μπορούν να πατάνε. Η ουσία είναι μία, ότι αυτή τη στιγμή...
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot Coffee and More. Για να πάει καλά η μέρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό.

0: με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Επιπλακούρωση στην μπαλ, σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα, καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: 9, 8, 7... 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Σε θέλω για μια ζωή.
7: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Κουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Κουνουσίδη.
8: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
9: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
10: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
9: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
9: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
11: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
12: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
11: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
12: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
11: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
12: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
11: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση
13: είναι επένδυση.
14: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
15: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
14: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
15: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
14: Auto Center Service.
15: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
14: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
15: Auto Center Service.
16: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
17: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
16: Μύδια.
17: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
16: Προπόληση ticketservices.gr.
18: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα kavalanews.gr.
19: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
20: Ποιος τα λέει έτσι και τι επιχειρεί να κάνει τώρα, τι να απαντήσω εγώ? Ας απαντήσει άμα θέλει, που δεν θέλει ο ίδιος ο Τσίπρας ή η Ελλάς για όλα αυτά που υπόθηκαν σε εκείνη τη συγκεκριμένη φάση. Αυτό που εμένα τουλάχιστον μου βγάζει όλη αυτή η ιστορία και παρακολουθώντας γενικότερα, προσπαθώ να καταλάβω την επιδίωξη που έχουν οι πρωταγωνιστές, τέλος πάντων, τα κόμματα όλα έτσι εν όψη και με ορίζοντα πια τις εκλογές που έχει ανοίξει το πράγμα. Αυτό λοιπόν που καταλαβαίνω το είναι ότι η στρατηγική αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας σε όλα αυτά τα θέματα έχει τα εξής χαρακτηριστικά, προσπαθώ να τα συνοψίσω σε λίγα. Το μήνυμα είναι, ας τα πιάσουμε ένα-ένα, όχι με σειρά σπουδαιότητας, αλλά όπως είναι. Η τακτική λοιπόν του Μαξίμου και η στρατηγική θα έλεγα είναι: αγνοήστε παντελώς το Σαμαρά όσο γίνεται, γιατί εν πάση περιπτώσει αυτά τα πράγματα τα οποία βγαίνουν τελικά είναι ότι εντάξει και να κάνει δεν θα μας κάνει και ζημιά. Ένα το. Αγνοήστε λοιπόν, το λέω με τίτλους. Αδιαφορήστε για το Πασόκ, τουλάχιστον καλοπιάστε το σε κάποια ζητήματα, γιατί έχει ένα κομμάτι το οποίο μας ενδιαφέρει. Έτσι να το πω έτσι ας πούμε, ως αυτή την εικόνα που βγάζω. Επιτεθείτε με όποιο τρόπο νομίζετε καλύτερο σε όλα τα επίπεδα και με χυδαιότητα και με προπαγάνδα κατασκευασμένη και με λάσπη και με όλα αυτά στο Τσίπρα και στο κόμμα το οποίο φτιάχνει. Εκεί εντάσσω και την επίθεση του Άδωνη που δεν θα είναι η τελευταία, όπως βλέπετε υπάρχουν ήδη, ξεκίνησε ο Κυρανάκης, αυτό είναι δηλαδή λίγο μαζί όλα. Επιτεθείτε, λασπώστε όσο γίνεται, θεωρώντας ότι αυτό βοηθάει την δικιά τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, και αναδείξτε με πάθος και με μεγάλη ορμή την ακροδεξιά ατζέντα, η οποία αυτή τη στιγμή κυριαρχεί και στην Αμερική, κυριάρχησε τα μάγκα και όλα αυτά, και στην Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό. Και τι κάνουν λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια? Είναι, η προσπάθεια είναι να χτυπηθεί ο Βελόπουλος ή να συρρυκνωθεί, και βεβαίως η Λατινοπούλου, οι οποίοι επίσης μετέρχονται αυτής της ατζέντας. Αυτή είναι λοιπόν η τακτική την οποία βλέπουμε να εκδηλώνεται και θα το δούμε πολύ έντονα τις επόμενες μέρες. Θα πετύχει? Κατά τη γνώμη μου αυτή η τακτική αυτή τη στιγμή προσκρούει σε κάτι το οποίο είναι υπέρτερο αυτών των σχεδιασμών που κάποτε βγήκαν αλλά δεν θα βγαίνουν πάντα, γιατί οριμάζουν και οι κοινωνίες, γιατί γιατί τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν. Δηλαδή ανεξαρτήτως του τι θεωρεί ο Άδωνης ή ο Κυρανάκης ή δεν ξέρω όλοι αυτοί, ο Μαρινάκης και όλοι αυτοί, αλλά και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, με τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρεται, αν ότι θεωρούν ότι θα πλήξουν τους αντιπάλους τους και θα κυριαρχήσουν στο πολιτικό παιχνίδι, υπάρχουν αμήλικτα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Δηλαδή η κοινωνία τα ακούει αυτά τα βράδια, τα μεσημέρια, τα απογεύματα, όλες τις ώρες που κάθεται είτε στα ραδιόφωνα, είτε στα social media, είτε στις τηλεοράσεις. Αλλά ξέρετε κάτι, πάει και στα σούπερ μάρκετ, πάει και κάνει και κινήσεις, ψάχνει να βρει και σπίτι για να ζήσει. Κάποιοι ας πούμε που θέλουν, υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία τα βλέπει καθημερινά και με πολύ μεγάλη συχνότητα αυτή τη στιγμή, για να συζητάει ας πούμε για όλα αυτά. Επίσης υπάρχει κάτι το οποίο η κυβέρνηση φρόντισε και τώρα θα το εισπράξει. Φρόντισε η ίδια με την τακτική της, πιο στην προσπάθεια να γίνει κυρίαρχη στο πολιτικό παιχνίδι, το Μητσοτάκης ΑΕ εγώ εννοώ. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κυβέρνηση με τα χαρακτηριστικά που κάποιοι προσπάθησαν να τις προσδώσουν. Είναι κανονικά ιδιωτική υπόθεση μιας ιδεολογίας ή ιδεοληψίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και μιας παρέας, οι οποίοι κατάφεραν να κυριαρχήσουν στη Νέα Δημοκρατία, στην ιστορικότητα αυτού του κόμματος, και να μπορέσουν να την περάσουν και στην κοινωνία ως κάτι ας πούμε το οποίο είναι εξυγχρονιστικό και όλα αυτά τα πράγματα ας πούμε, και ότι είναι μεταρρυθμιστικό, μετριοπαθές και όλα αυτά. Όλα αυτά που θέλησε και τα πέρασε, επιτελικό κράτος και όλα. Δεν είναι δηλαδή βάση σχεδίου που πατάει σε μια ιδεολογία δομημένη και εδρεωμένη, αλλά είναι μια ιδιωτική προσέγγιση την οποία του πέτυχε. Τι έχει καταφέρει λοιπόν, για να επανέλθουμε σε αυτό το ερώτημα? Κατάφερε το πολύ απλό. Στην προσπάθειά του να γίνει και να παραμείνει κυρίαρχος, απαξίωσε όλους τους θεσμούς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αντίληψη στην ελληνική κοινωνία ότι ο μόνος θεσμός που λειτουργεί κανονικά και που έχει κάποια αξία είναι ο στρατός. Όλα τα άλλα είναι απαξιωμένα. Δηλαδή, η δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση, η δημοκρατία, τα ΜΜΕ, μην τα ξεχνάμε. Έβλεπα μία μελέτη, έρευνα του ΟΣΑ, που ακριβώς όλα αυτά τα προβλήματα τα τελευταία 2-3 χρόνια, δεν έχει συγκριτικά στοιχεία με νωρίτερα, έχει 3 χρόνια έχει έρευνα, έχουν καταρακωθεί, έχουν φτάσει στον πάτο όλα. Όλη αυτή η θεσμική λειτουργία της δημοκρατίας έχει καταρακωθεί. Αυτό λοιπόν, πας να πετύχεις ένα, αλλά δημιουργείς δεκάδες τρύπες και πολλές ρογμές στο σύστημα της λειτουργίας αυτής της χώρας. Θα μου πεις, πολύ καλά λένε, βεβαίως, γιατί είναι κοινικής αυτό το πράγμα και το ακούμε συχνά. Όταν κάποια στιγμή, ας πούμε, μάθανε ότι πρέπει να ρωτάμε, όταν εξαγγέλει ένα κόμμα της αντιπολίτευσης ένα καινούριο μέτρο, όπως για παράδειγμα είπε το ΠΑΣΟΚ κάποια στιγμή, την εφαρμογή πειραματικά, για να μην θυμηθώ άλλες προτάσεις, την εφαρμογή πειραματικά της τετραήμερης εργασίας. Αμέσως, το έχουν έτοιμο, έχουν καθοδηγήσει και τους δημοσιογράφους που θα βρείτε τα λεφτά. Η κουβέντα είναι που θα βρείτε τα λεφτά. Εδώ λοιπόν, αυτό το παιχνίδι δεν ενδιαφέρει κανένα. Στο Τσίπρα είπανε, θα μας βρεις τα λεφτά με την εντιμότητα. Ναι, δεν θα βρεθεί με την εντυμότητα όπως την αντιλαμβάνονται αυτοί, γιατί η εντυμότητα είναι να μην μπαντελονιάζουν κάποιοι. Θα τα βρουν τα λεφτά, διότι αν τα λεφτά υπάρχουν, γιατί υπάρχουν από ό,τι αποδεικνύεται, και δεν τα τρώνε κάποιοι άλλοι, δεν τα παντελονιάζουν κάποιοι, όνομα και μη χωριό, βεβαίως θα βρεθούν τα χρήματα για να ασκηθούν πολιτικές. Για να μην λέμε λοιπόν, όσο λοιπόν για την εικόνα την οποία ο ίδιος ο Μητσοτάκης προσπάθησε να χτίσει για τον εαυτό του και για την, και για την παρέα του, ότι είναι ένας μεταρρυθμιστής πρωθυπουργός, με συγχωρείτε δηλαδή, μεταρρυθμιστής και μετριοπαθής φιλελεύθερος. Με συγχωρείτε δηλαδή, αυτά τα πράγματα τα οποία έχει κάνει, η αλαζονία που δείχνει, να μην τα πω τώρα, τα σκάνδαλα, οι παρακολουθήσεις, μιλάω για πολιτικές όμως και έτσι όχι για λόγια του μόνο, τα οποία το απάνθισμα αυτό άμα το βγάλουμε στην επιφάνεια σας βγάζουν δημοκράτη πρωθυπουργό. Με συγχωρείτε δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τι διαφορετικό έκανε ο Όρμπαν σε αυτή τη χώρα που τον είπα μακροδεξιό, στη χώρα του. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς διαφορετικό κάνει, εκτός από το ότι συλλαμβάνει βεβαίως τους αντιπάλους του, ο Ερντογάν, και κλείνει στην Τουρκία που τον λένε ακροδεξιό, φασίστα κάποιοι κλπ. Δεν καταλαβαίνω τι διαφορετικό έχει. Για να θυμηθούμε λοιπόν πόσο μεταρρυθμιστικό είναι αυτό το πράγμα, πόσο μετριοπαθές είναι να μην σέβεται τους πολιτικούς του αντιπάλους, να μην σέβεται τη λειτουργία ενός πολιτεύματος που ο ίδιος ομνύει, να μην σέβεται βασικούς του αντιπάλους, να αδιαφορεί δηλαδή για όλα αυτά. Και μιλάω πάντα με πολιτική και όχι με επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιεί.

Λοιπόν, τα λέω όλα αυτά για να δείξω, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή η απαξίωση των θεσμών που καταγράφεται σε όλες τις μετρήσεις και τις φυγμομετρήσεις και διεθνών μέσων, έτσι, και τα ποιοτικά στοιχεία τα οποία βλέπουμε ακόμα και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις τις οποίες εμφανίζουν κάθε μέρα, δείχνουν ακριβώς σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Έλληνας. Δεν τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή ο μέσος Έλληνας πολίτης, όταν τον ρωτάνε, και το έχουμε δει καταγεγραμμένο, τι προτιμάτε, σταθερότητα ή χάος, Μητσοτάκη ή χάος, και απαντάει χάος. Δηλαδή αυτό δείχνει ακριβώς σε τι κατάσταση έχουν φέρει τον ελληνικό λαό. Ας χρησιμοποιούν λοιπόν όλα τα μέσα για να πούνε ότι πού θα βρείτε τα λεφτά και όλα αυτά που σας ανέφερα και οτιδήποτε, για να αποδείξουν ότι η κατάσταση πια έχει βελτιωθεί. Μα λένε ότι μειώσανε φόρους. Συγγνώμη ρε παιδιά, οι φόροι, ας δείτε λοιπόν μόνο τα αυτά, το βιώνει ο καθένας, λένε για 80 τόσους φόρους, έτσι. Λένε ψέματα. Δεν τους έχει δει κανένας αυτούς τους φόρους. Κανένας δεν τους έχει δει. Και ας δούνε τη φορολογική τους δήλωση. Άνθρωποι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, καταφέραν, οι συνταξιούχοι που άλλαξαν κλίμακα. Γιατί πήρανε 2% αύξηση, ας πούμε, παραπάνω, και πληρώνουν, ας πούμε, 200, 300 και 500 ευρώ παραπάνω φόρο για μία αλλαγή κλίμακας και για μία αύξηση που είναι 20 ευρώ το μήνα, που πήραν αύξηση. Ποιους δουλεύουν τώρα?

0: Λοιπόν, βάλανε τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτή τη στιγμή αυτό που λένε είναι ψευδές τα τεκμήρια, είναι φιξαρισμένος φόρος που χωρίς να τον ονομάζουν αύξηση φόρου σου δημιουργούν συνθήκες συγκεκριμένες και σε φορολογούν για ξέρετε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Τώρα βεβαίως τάζουν ότι θα τον καταργήσουν, θα τα καταργήσουν τα τεκμήρια. Ξέρετε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που κάποιοι δεν βγαίνουν φοβερά, ζωή είναι ίσα βάρκα ίσα νερά. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι ας πούμε που έχουν ας πούμε είτε ένα κουρίο, είτε ένα πώς το λένε αυτά με καφέδες και όλα αυτά, που βγάζουν 8 ή 7 χιλιάδες εισόδημα και στην πραγματικότητα δηλαδή αν αφαιρέσουν τα έξοδά τους είναι μία από εδώ μία από εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι ανάλογα με τα χρόνια που έχουν κρατήσει τα μαγαζιά τους πληρώνουν διπλάσιο φόρο για εισόδημα το οποίο δεν έχουν. Μα αυτή τη στιγμή αν ρίξετε μια ματιά στις δηλώσεις εισοδήματος και στους φόρους εισοδήματος που πληρώνει ο μέσος Έλληνας είναι περισσότερες οι δηλώσεις οι χρεωστικές, ξαφνικά απέκτησαν πλούτο όλοι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, τόσο πλούτο που έχει αυξηθεί η φορολογική τους. Δηλαδή ποιους κοροϊδεύουν ρε παιδιά? Αυτό κάνουν και αυτό νομίζουν ότι με αυτό θα ξέρει υπέρτερο όλων αυτών και όλης της προπαγάνδας ας πούμε την οποία χρησιμοποιούν είναι ο λογαριασμός. Και ο λογαριασμός φτάνει σε όλους μας καθημερινά. Τι πληρώνει στη ΔΕΗ, τι πληρώνει για τηλέφωνα, τι πληρώνει για νερά, τι πληρώνει για οτιδήποτε και τι πληρώνει όταν πάει να δει τι γίνεται, πώς θα ζήσει. Ξέρετε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία τάση κλεισίματος όλα αυτά τα μαγαζιά που υποτίθεται άνοιξαν και είναι σε ευημερία αυτή τη στιγμή, αυτό πουλάει η κυβέρνηση. Έχουν ανοίξει παντού, θα βλέπετε ας πούμε τα μόνα μαγαζιά που ανοίξανε και τα χρόνια της πανδημίας και λοιπά ήταν αυτά τα delivery, καφέ και εκείνο και τ' άλλο. Λοιπόν, κλείνουν σοριδών όλα αυτά. Έχουμε άλλο χρόνο? Λοιπόν, ας κάνουμε λοιπόν ένα διάλειμμα γιατί σας είπα άσχημα πράγματα και σας χάλασα τη διάθεση. Να πάμε να ακούσουμε το ένθετο υγείας από την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, να ακούσουμε και το δελτίο με τη Μαριτίνα Σπύρου και θα βρεθούμε πάλι εδώ σε λίγο. Γεια σας.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Το καλοκαίρι μπορεί να προσφέρει χαρά και ξεγνιασιά, ωστόσο μπορεί να κρύβει και απρόβλεπτες και δυσάρεστες καταστάσεις. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον παθολόγο γιατρό Γεράσιμο Καρούζο. Κύριε Καρούζο, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Πολλές είναι οι δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να ελοχεύουν για την υγεία μας στις διακοπές μας, όπως τα τσιμπήματα από έντομα, τσούκτρες, έγκαυμα, τραυματισμούς, καθώς και θερμοπληξία. Ωστόσο, αν γνωρίζουμε τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, θα μπορέσουμε ίσως να χαρούμε τις διακοπές μας. Ας ξεκινήσουμε λίγο να μας πείτε για τις διάφορους κινδύνους που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.
3: Καταρχήν, στους καλοκαιρινούς μήνες, όπως ξέρετε, έχουμε πάρα πολλά τσιμπήματα από έντομα και φίδια, όπως το είπατε. Και αυτά μπορεί όντως, αν δεν έχουμε σωστή προετοιμασία, να μας καταστρέψουν τις διακοπές. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε μαζί μας λοιπόν είναι ειδικές κρέμες, που υπάρχουν κρέμες αμμονίας και κορτιζονούχες κρέμες, όπως και αντιβιωτικές κρέμες ή κρέμες οι οποίες έχουν αντισταμινικό μέσα, τις οποίες να μπορούμε να βάλουμε στο τσίπημα. Γιατί το τσίπημα μπορεί καταρχήν να προκαλέσει αλλεργία τοπική, αλλά μπορεί να προκαλέσει και γενικευμένη αλλεργία. Για την πιο γενικευμένη αλλεργία, που μπορεί μετά ο άνθρωπος να έχει δύσπνοια και να οδηγηθεί στο νοσοκομείο, πέρα από το εξάνθημα, να γενικευθεί το εξάνθημα και να έχει ένα γενικευμένο εξάνθημα κορμού, μπορεί να προκαλέσει μια αλλεργία ήδημα στους βλενογόνους και να μην μπορεί να ανασάνει. Προκειμένου λοιπόν όλο αυτό να αποφευθεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μαζί μας ένα αντισταμινικό χαπάκι, να έχουμε μαζί μας ένα χάπι κορτιζόνης, και αν γνωρίζουμε ότι πάσχουμε από αλλεργίες που όντως μπορεί να μας οδηγήσουν σε ακραίες καταστάσεις, είναι καλό να έχουμε μια προγεμισμένη σύριγγα αδρεναλίνης, το οποίο πάντα σε συνεννόηση με εξειδικευμένο αλλεργιολόγο παίρνουμε μαζί μας, είτε για μας είτε για τα παιδιά μας. Η δόση για τα παιδιά είναι η μισή δόση από ό,τι για τους ενήλικες, και σε μια κατάσταση όπου ένα τσίμπημα μπορεί να μας οδηγήσει σε πιο ακραία μορφή εκδήλωσης, να κάνουμε την υποδόρια ένεση αδρεναλίνης.
2: Ωστόσο, όλα τα έντομα ή οι τσούχτρες, άλλο πρόβλημα δημιουργούν οι μέλισσες, άλλο τσούχτρες, έτσι δεν είναι, ή κάποιο φίδι ανομιγέννητο. Υπάρχουν διαφορά μεταξύ των τσιμπημάτων αυτών? Πρέπει να έχουμε τα ίδια προϊόντα, δηλαδή θα κάνουμε χρήση των ίδιων προϊόντων για ό,τι και να μας τσιμπήσει, κύριε Καρούσο?
3: Ακούστε, όταν έχουμε ένα τσιμπήμα αρχικά, αυτό που φοβόμαστε είναι η λίμωξη και η αλλεργία. Άρα το να χρησιμοποιήσουμε μια αντιβιωτική κρέμα και μια αντιαλλεργική κρέμα είναι πολύ βασικό για όλα τα τσιμπήματα. Από εκεί και πέρα, όταν έχουμε ένα τσιμπήμα από ένα φίδι όπως αναφέρετε, αυτό που κάνουμε συνήθως είναι κάνουμε μια περίδεση στην περιοχή πιο ψηλά από το τσιμπήμα για να εμποδιστεί η κυκλοφορία του αίματος. Να μην υπάρξει δηλαδή, γιατί ως επιτοπλίστων στην Ελλάδα δεν έχουμε δηλητηριώδη φίδια, αλλά μπορεί να πέσουμε και σε μια τέτοια περίπτωση. Κάνουμε λοιπόν μια περίδεση πιο ψηλά από το τραύμα, ώστε να αποφευχθεί η γρήγορη διασπορά θεωρητικά του δηλητηρίου. Βάζουμε πάγο στην περιοχή, πάλι προκαλεί ο πάγος αγκιοσύσπαση, και με αυτόν τον τρόπο εμποδίζεται η διασπορά. Και από εκεί και πέρα πρέπει να κατευθυνθούμε σε κάποιο νοσοκομείο, γιατί σίγουρα δηλητηριώδη φίδια δεν έχουμε, αλλά ειδικά στις εξοχικές περιοχές υπάρχει τέτανος, το οποίο από οποιοδήποτε τσίμπημα, ειδικά φιδιού ή σκύλου ή αδέσποτου ζώου, μπορεί να πάθουμε έναν τέτανο, το οποίο χρειάζεται, για αυτόν τον λόγο χρειάζεται άμεσα να κάνουμε έναν τετανικό ορό.
2: Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε αυτές τις αλυφές και για την όπου μας αναφέρατε προηγουμένως, και για το τσίμπημα από τις μέλισσες, ίσως και από τις τσούχτρες, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς.
2: Μάλιστα. Και ήθελα να μάθω ότι αν κάποιο άτομο είναι αλλεργικό, πόσο επικίνδυνο μπορεί να καταστεί το πρόβλημα και ποια συμπτώματα θα πρέπει να κινητοποιήσουν τα άτομα ότι χρειάζεται ακομείο, γιατί δεν ξέρουν όλοι ότι είναι αλλεργικοί. Δηλαδή μπορεί να νομίζουν ότι δεν είναι και ξαφνικά, αν δεν έχει συμβεί κάτι απρόπτο, να μην γνωρίζουν ότι είναι ευαίσθητοι στην αλλεργία.
3: Μια αλλεργία έχει διάφορες εκδηλώσεις. Μπορεί να βγάλουμε ένα τοπικό εξάνθημα, μια κοκκινίλα, στην περιοχή του τσιμπήματος. Αυτό είναι κάτι αθώο. Μπορεί το εξάνθημα αυτό να γενικευθεί και να καταλάβει μεγαλύτερο μέρος του σώματός μας, μπορεί να καταλάβει όλο τον κορμό και τα χέρια. Αυτό δείχνει ότι ο οργανισμός μας έχει μια τάση να γενικεύσει την αλλεργία. Εκεί λοιπόν, αν δούμε κάτι τέτοιο, πρέπει να αρχίσουμε να κινούμαστε προς ένα κέντρο υγείας, προς ένα νοσοκομείο, και παράλληλα, πέρα από μια τοπική κρέμα, αν έχουμε στο σπίτι, να χρησιμοποιήσουμε ένα χαπάκι, ένα αντισταμινικό, ένα χαπάκι κορτιζόνης. Ενώ όμως παράλληλα κινούμαστε προς κάποιο κέντρο το οποίο να είναι πιο ειδικό, όπως είναι ένα κέντρο υγείας, μια κλινική, ένα αγροτικό ιατρείο. Το πρόβλημα μετά το γενικευμένο εξάνθημα είναι η δύσπνοια. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί το τσίμπημα αρχίσει και δυσπνοεί, δεν μπορεί να πάρει ανάσα, ή έχει εμετό, τάση για εμετό, ή κάνει και εμετό, ή έχει και διάρρεια, που σημαίνει ότι η αλλεργία αφορά εσωτερικά του όργανα, το στομάχι, το έντερο, τους πνεύμονες, εκεί τα πράγματα είναι αρκετά πιο δύσκολα και χρειάζεται αρκετά πιο εξειδικευμένη προσέγγιση με αδρεναλίνη και με άλλα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο σας είπα ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτές τις καταστάσεις, να πάρουμε χάπια αρχικά, ενώ παράλληλα κινούμαστε προς κάποιο κέντρο που να έχει κάποιο γιατρό.
2: Κάποτε εσείς οι γιατροί λέγατε ότι το άτομο που είναι αλλεργικό πρέπει να έχει και μια ταυτότητα μαζί του, δηλαδή μάλλον να φοράει κάτι στο λαιμό του. Θυμάμαι παλιά, σε παλιές συνεντεύξεις, που να δείχνει, να ξέρουν οι πάντες ότι πρόκειται για αλλεργία.
3: Ξέρετε, αυτές οι καρτέλες, οι κάρτες ή αυτό που φοράει κάποιος στο λαιμό του, όταν έχει κάποιο νόσημα, όπως είναι μια αλλεργία, ένα καρδιακιακό νόσημα, φέρνει βηματοδότη ή έχει ένα διαβήτη, ειδικά τύπου 1, είναι πραγματικά, μπορούν να αποβούν σωτήριες. Δεν είναι δυστυχώς μια πρακτική η οποία έχει γενικευθεί και η οποία είναι στάνταρ.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
4: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Όχι στα F-35 για την Τουρκία, λέει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τόνισε στο CNN ότι η Άγκυρα απειλεί ευθέως την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. 18 μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου ζητούν να μπλοκαριστεί οριστικά η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το νότιο Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Με σκληρή απάντηση προειδοποιεί η Τεχεράνη. Άνοδο καταγράφουν και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα $76 το βαρέλι. Σάλλως με τις πανελλαδικές εξετάσεις των επαγγελματικών λυκείων διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση μετά τις καταγγελίες ότι δόθηκαν θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί οι μαθητές των γενικών λυκείων. Εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας ζητά το ΠΑΣΟΚ. Πρόσκαιρη ανάσα δροσιά στην Καβάλα έως τις 9 Ιουλίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, αναμένονται βροχές και ο υδράργυρος στους 26 βαθμούς. Το σκηνικό αλλάζει από τις 11 του μήνα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ξανά σε όλη τη χώρα. Στην περιοχή μας, ωστόσο, η άνοδος θα είναι ήπια, αγγίζοντας τους 30 βαθμούς χωρίς ενδείξεις για καύσωνα. Σήμα κινδύνου από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ανατολικής Μακεδονίας για τις εκτεταμένες καταστροφές στα αμπέλια του Παγκαίου από τον Περονόσπορο. Το επιμελητήριο ζητά άμεση καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις στους παραγωγούς από τον ΕΛΓΑ. Κοινό μέτωπο Καβάλας και Σαμοθράκης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των δύο περιοχών. Ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Καταλυμάτων προειδοποιούν αν δεν πιέσουμε τώρα το Υπουργείο Ναυτιλίας, η γραμμή θα χαθεί για τη διετία 2026-2027. Μάλιστα, προτείνουν ενδιάμεση στάση του πλοίου στη Θάσο. Δυναμικό παρόν στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ετοιμάζει να δώσει το επιμελητήριο Καβάλας. Απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στις τοπικές επιχειρήσεις να δηλώσουν συμμετοχή για να εκθέσουν τα προϊόντα τους στο περίπτερο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press, Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920062472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
8: Μύδια.
9: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
8: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
11: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
12: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το e-pavla radio.
2: Από το live24.gr.
13: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεσή με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε πάλι με την Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο και το Σωτήρη Καψόχα στα μικρόφωνα. Βλέπω έτσι μπροστά, γιατί μου το στείλε νωρίτερα η Τιμοκλία, ακροάτριά μας, μου λέει ότι κάποιος ή δημοσιογράφος ή πολιτικός υπολόγισε ότι ένα 22 με 23% του πληθυσμού συμμετέχει και επωφελείται από τα οικονομικά σκάνδαλα. Είναι και ρωτάει αν είναι αρκετό μαζί με την προπαγάνδα για να επανεκλεγούν. Κοίταξε, δεν ξέρω πόσο είναι το ποσοστό. Ξέρω, εμπειρικά θα πω ότι την περίοδο της πανδημίας, που ήταν μια εξαγορασμένη εν πάση περιπτώσει περίοδος, διότι μοιράστηκε ένα χρήμα της τάξης του 45 με 50 δισεκατομμύρια με όλες τις μορφές, με τα κλειστά μαγαζιά, με το ένα με το άλλο, βοηθούντος και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου πραγματικά συνέχιζε να να διασπαθίζεται και να δίνεται το αφιδός το χρήμα, εξαγοράστηκε το αποτέλεσμα του 41% στις εκλογές του 23. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, με τα σκάνδαλα τα οικονομικά, είναι γεγονός ότι ωφελείται μια μικρή κατηγορία, μικρότερη, δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη σε αυτό το επίπεδο. Αλλά να ξέρεις κάτι, ότι τα σκάνδαλα τα οικονομικά, όταν πλέον αποκαλύπτονται, ακόμα και αυτοί οι οποίοι τα κάνουν, όπως και να έχει, αποκαλύπτουν και μία άλλη πτυχή. Ότι αν ωφελείται ένα ποσοστό μεγάλο, μεγάλο ή μικρό δεν έχει σημασία, υπάρχει ένα πολλαπλάσιο κοινό το οποίο δεν ωφελείται και οργίζεται, γιατί είναι απ' έξω από το παιχνίδι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πάρτε αυτά τα περίφημα ρουσφέτια τα οποία γίνονται και έχουν γίνει. Μπορεί κάποιοι να βάλουν τα δικά μας παιδιά, αλλά όταν σε δουλειές και ωφελημένους από όλη αυτή την ιστορία στο μηχανισμό, αλλά σκεφτείτε ότι ο περίγυρος εκεί, που όταν γίνεται γνωστό αυτό το σκάνδαλο, ενοχλεί πολλαπλασίως κάποιους ανθρώπους που δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν τα δικά τους παιδιά. Δημιουργεί δηλαδή και τις παρενέργειες αυτή η ιστορία. Γι' αυτό λοιπόν δεν πιστεύω ότι μπορεί να παιχτεί εκεί το παιχνίδι. Το παιχνίδι παίζεται σε άλλα επίπεδα. Τι έχει πιστέψει η ελληνική κοινωνία για το πώς μπορεί να έχει καλύτερη μέρα, καλύτερες μέρες και προοπτικές με κάτι το οποίο γίνεται. Οι βολεμένοι όλων των συστημάτων και όλων των κυβερνήσεων, δεν μπορεί ας πούμε κανένας να τους να αλλάξει την κατάσταση, αυτό ήταν δεδομένο. Αλλά μόνο εάν κρίνουμε με την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στις κοινωνίες και ειδικά στην ελληνική κοινωνία, ας το δεχτούμε ότι υπάρχει ένα 80-20. Δηλαδή 20 οι οποίοι με τον ένα ή άλλο τρόπο, τα 100 εννοώ, είναι βολεμένοι και το 80% είναι στην απέξω. Όλο αυτό το 80 είναι πολύ μεγαλύτερο από το 20, αν δεχτούμε ότι είναι. Αυτή είναι η απάντηση και το λέω εμπειρικά περισσότερο. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, υπάρχουν κάποια άλλα ερωτήματα που έχουν σχέση με την και ο Γιώργος εδώ μας λέει και η ΣΥΑ και διάφοροι μας ρωτάνε για το θέμα της του ΝΑΤΟ, της σύσκεψης και της σύναξης αυτή των μεγάλων ηγετών στην Άγκυρα. Δεν έχουμε ακόμα ολοκληρωμένη εικόνα. Αυτό που είπαμε και που βλέπουμε είναι αυτό που λίγο πολύ έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε δηλαδή ακριβώς τι πήραμε, τι δώσαμε, τι χάσαμε και τι θα συμβεί. Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε, ούτως ή άλλως έρχονται και άλλες ανακοινώσεις και διαρροές θα γίνουν. Λοιπόν, Τώρα να πάμε σε ένα θέμα που τουλάχιστον σε αυτή τη φάση απασχολεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος και έχει να κάνει με τις πρόσφατες πυρκαγιές και την καταστροφή που έχει υποστεί εκεί με αφορμή τη φωτιά στο Ρεόκαστρο και το τοξικό νέφος που έχει προκληθεί και που εν πάση περιπτώσει το έχουμε ζήσει και σε όλες τις συνήθως και τις φωτιές και σε όλες τις πυρκαγιές που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα. Έχουμε μαζί μας τον Κώστα Λαγουβάρδο, το Διευθυντή Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο οποίος είναι και τομεάρχης της κλιματικής κρίσης του κόμματος Ελλάς. Κύριε Λαγουβάρδο, είστε στην γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Για... Μιλήσω με την πρώτη ιδιότητα τώρα.
0: Ναι, μα, και για... μα αυτό είναι η πρώτη ιδιότητα, είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε να δούμε.
1: Και ό,τι γνωρίζω βέβαια, έτσι, γιατί
0: βεβαίως.
1: Αλλά προφανώς είναι μια μεγάλη πυρκαγιά σε ένα εργοστάσιο πανεκκύκλους που καίγονται οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Προφανώς όλοι φοβόμαστε τι εκλείδει στην ατμόσφαιρα. Προφανώς οτιδήποτε και να έφυγε πριν πάνω στο τι είναι αυτό, επηρέασε κυρίως την περιοχή γύρω από το εργοστάσιο. Υπήρχε μεταφορά προς τα νότια, αλλά γενικά η μεταφορά που εκτός Θεσσαλονίκης πρέπει να είναι αμελητία, δεν νομίζω ότι επηρεάσει κάποιες άλλες περιοχές. Αλλά όπως συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις που έχουμε κάψει σε εργοστάσεις, σε χημικά εργοστάσεις, εργοστάσεις χρωμάτων, σε εργοστάσεις ανακύκλωσης, προφανώς μας ενισχύει τι είναι να πλέουν οι άνθρωποι που είναι γύρω. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι λίγο εντύπωση. Δεν είναι γνωστό τι είναι αυτό. Δεν θα πρέπει να κάνει κάποια δίκτυα μετρήσεων. Για να δίνουν τουλάχιστον για τους βασικούς ρήπους ή για βασικά φυσικές ουσίες τι είναι αυτό που αναπτύνουν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια έλλειψη την οποία έχουμε. Ειδικά στις μεγάλες πόλεις, θα μπορούσαμε να το κάνεις παντού. Αλλά δεν θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει, ειδικά σε περιοχές που υπάρχει η βιομηχανική δραστηριότητα. Και οπότε, αν υπάρχει μια πυρκαγιά, μπορεί να κάψει κάτι το οποίο μπορεί να είναι τοξικό, να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο εκλείεται στην ατμόσφαιρα. Γιατί άλλο να βλέπεις το. Να φύγει ο καπνός και να πηγαίνει κάπου, είτε από μοντέλα, είτε από πραγματικότητα, είτε από φωτογραφίες, είτε από διαδικτυακές εικόνες. Και φυσικά να ξέρεις τι περιέχει αυτό μέσα. Αυτό είναι το βασικό.
0: Ναι, αυτό βεβαίως έχει να κάνει περισσότερο με τα εργοστάσια τα οποία έχουν διάφορες ουσίες, γιατί από ό,τι τουλάχιστον ξέρω παρακολουθώντας πλέον ως και εγώ, ότι οι φωτιές κάτι προκαλούν, δηλαδή ακόμα και οι καταστροφές πυρκαγιών που δημιουργούνται στην ατμόσφαιρα εκλείουν ένα τοξικό νέφος το οποίο μπορεί να είναι μικρότερο αλλά κάτι αφήνουν πάντα.
1: Ναι, και μια δυνατάσκεται πλέον να μην είναι τοξικό αλλά είναι όμως σωματίδια, εργόμενα σωματίδια που είναι επιβαρυντικά για τα φυσικά που έχουν προβλήματα με φυσικότητα. Ο κόσμος καίγεται κάτι καθαρό, όπως ένα δάσος να το πούμε. Αλλά τώρα θα πρέπει να ξέρουμε, τύπος που δεν είναι στο...
0: Να καθίσετε κάπου σταθερά γιατί το σήμα σας...
1: Ναι, σταθερά είμαι. Ναι,
0: α, γιατί βλέπω να χάνετε το σήμα. Για πάμε.
1: Έλεγα ότι θα πρέπει να ξέρουμε τι εκλείεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Ωραία, υπάρχει πυρκαγιά, υπάρχουν σωματίδια, αυτό είναι σίγουρο ακόμα σας είπα, και ένα καθαρό σημείο είναι ένα δάσος, υπάρχουν σωματίδια τα οποία εκλείονται. Αν υπάρχει κάτι τοξικό όταν καίγεται για παράδειγμα ένα εργοστάσιο το οποίο μπορεί να έχει χημικές ενώσεις, οι οποίες καίγονται σε ένα κύκλο στο οποίο μπορεί να έχει τα πάντα μέσα.
0: Υπάρχει κανένας ευρύτερος προγραμματισμός γενικότερα που να δείχνει πώς αποκαθίστανται σε αυτές τις περιπτώσεις το περιβάλλον και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία...
1: Φυσικά πρέπει να αποσυρθούν. Ναι. Θα πρέπει να αποσυρθούν ότι είναι καμένο γιατί αυτό που πέφτει στην επιφάνεια γιατί αυτό μπορεί να αποσυρθεί από τον άνεμο στη συνέχεια. Και να συνεχίσει να αποτελεί εστία μόλυνση. Συνήθω, συγκεκριμένο παράδειγμα θα έρθει αυτό. Αλλά και πάλι σκεπάζεται με κόμμα, αν δεν κάνω λάθος. Συγκεκριμένο εργοστάσιο το οποίο μιλάμε για την περασμένη Κυριακή. Προφανώς υπάρχουν οδηγίες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από πώς γίνονται αυτά. Το γνωρίζω ακριβώς, άσχετα είναι τη ειδικότητά μου. Mm-hmm. Αλλά προφανώς υπάρχουν τρόποι να το αντιμετωπίσει εκ των υστέρων. Σκεπάσει δηλαδή στην συνέχεια μεταφορά αυτών των ρήπων, όσων ρήπων υπάρχουν στο έδαφος, το οποίο μολύνεται και αυτό. Και συνέχεια μπορεί να μεταφερθεί στις γειτονικές περιοχές. Αλλά το βασικό για μένα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο δίκτυο παρακολούθησης. Διάβασα κάποιες εφημερίδες ότι υπήρχε και κάποιοι σταθμοί λειτουργούσαν, κάποιοι όχι, που να μας λέει τι είναι τελικά αυτό το οποίο εκλείεται. Τι ουσίες έχει μέσα. Τουλάχιστον να τις μπορούμε να ανοιχνεύσουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή έχετε ειδικότητα σε αυτό, αυτή η λεγόμενη κλιματική κρίση που κάποιοι την αμφισβητούν, για παράδειγμα, μιας και είναι στην επικαιρότητα ο κύριος Τραμπ, ας πούμε, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, άλλοι μεγάλοι. Υπάρχει κλιματική κρίση, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία σήμερα που θα πρέπει να μας κάνουν ανήσυχους για αυτό που συμβαίνει. Ή με υψηλές θερμοκρασίες, αυτά που ζει η Ευρώπη, όλα αυτά, ας πούμε, 45 και 50.
1: Προφανώς υπάρχει. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και το έχουμε πλέον μετρημένο. Όποιος το αμφισβητεί, αμφισβητεί τους αριθμούς και τις μετρήσεις που γίνονται για τις θερμοκρασίες και για άλλες παραμέτρους. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σε όλο τον πλανήτη. Στη χώρα μου, για παράδειγμα, η θερμοκρασία τα τελευταία 30 χρόνια έχει ανέβει κατά μέσον όρο περίπου 1,5 βαθμό. Οι καύσωνες γίνονται συχνότεροι και εντονότεροι. Δεν θα πω ότι δεν υπήρχαν. Προφανώς υπήρχαν καύσωνες και πριν την εποχή της κλιματικής αλλαγής. Αλλά τώρα γίνονται πιο συχνοί, πιο έντονοι και επηρεάζουν και περιοχές που δεν ήταν μέχρι τώρα συνηθισμένες ή δεν είχαν τέτοια επεισόδια. Πολύ σωστά αναφερθήκατε σε αυτό που συνέβη το τέλος Μαΐου μέσα στον Ιούνιο και θα συμβαίνει και αυτές τις ημέρες στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Επομένως, η κλιματική αλλαγή είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν αφορά τις επόμενες γενιές, αφορά ήδη τη δική μας και τις επόμενες. Προφανώς, με σημαντική αύξηση θερμοκρασίας του αέρα, αύξηση θερμοκρασίας της θάλασσας, τα οικοσυστήματα, ειδικά τα μεσογειακά οικοσυστήματα, το καλοκαίρι του φλήξη, θερμοκρασίζονται έφλεκτα και καίγονται πιο γρήγορα και πιο ανεξέλεγκτα, όπως επίσης και με τα έντονα καιρικά φαινόμενα που και αυτά αυξάνουν τη συχνότητά τους και έντασή τους. Από όλα είχαμε και στο παρελθόν, το τονίζω αυτό, η κλιματική αλλαγή τα κάνει πιο συχνά και πιο έντονα.
0: Υπά αντιμετωπίζεται αυτό το φαινόμενο και με ποιο τρόπο αντιμετωπίζεται, κατά τη γνώμη σας?
1: Μεσοπρόθεσμα με το σταματήσει στην εταιρική αιτία είναι εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων και ορυκτά καύσιμα. Φυσικό αέριο, λιγνίτη, πετρέλαιο. Αυτό πρέπει να περιοριστεί. Το οποίο το αφήστε και ίσως να εννοηθεί και με την τι γίνεται στην εταιρική του Τραμπ. Υπάρχει μια πισωγύρισμα σε αυτό το κομμάτι. Απ' την άλλη, πρέπει να δούμε πόσα δεδομένου του προβλήματος, το οποίο είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, πώς θα μπορέσουμε να προσαρμοστούμε ή να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής σήμερα. Για παράδειγμα, σε μεγάλες πόλεις, οι οποίες θερμαίνονται πάρα πολύ, η θερμοκρασία παραμένει πολύ ψηλή και το βράδυ. Ένα θερμικό στρες των κατοίκων σε μεγάλες πόλεις, το βιώσαμε και εμείς τα τελευταία καλοκαίρια, όχι φέτος για την ώρα ευτυχώς. Με τις υποψίες θερμοκρασίες για πολλές μέρα και νύχτα. Ένα θερμικό στρες όλο το 24ωρο. Πρέπει να κάνουμε και εμείς καλύτερα μονωμένα. Με ένα ποιος πληρώνει, γιατί αυτό στοιχίζει. Βοήθεια επομένως για να γίνει αυτό. Και μάλιστα οι περιοχές που θερμαίνονται περισσότερο, που έχουν το λιγότερο πράσινο, είναι και αυτές που κατοικούνται με ανθρώπους που έχουν χαμηλότερο εισόδημα. Άρα δεν μπορούν να επενδύσουν σε αυτό που λέμε να κάνουμε τα σπίτια μας πιο φιλικά στο περιβάλλον και πιο καλά μονωμένα. Θέλουμε περισσότερο πράσινο. Αυτό ακούγεται έτσι μερικές φορές σαν ανέκδοτο να μιλάμε για την Αθήνα, για παράδειγμα. Mm-hmm. Αλλά πρέπει όπου μπορούμε να το κάνουμε, για να μπορέσουμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η αιτία τη γνωρίζουμε, είναι εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων. Είναι μια μάχη που να κάνουμε όλη η παγκόσμια κοινότητα για να τα περιορίσουμε και στη συνέχεια βέβαια να δούμε μέχρι να συμβεί αυτό ή να αποδώσει καρπούς αυτή η προσπάθεια μίσου των εκπομπών, να μπορέσουμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
0: Ξέρετε, θυμάμαι τώρα, θα σας πω γιατί το βάζω αυτό. Θυμάμαι τον αρχηγό τότε της αξιωματικής τότε αντιπολίτευσης και νυν πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τότε που έγιναν οι μεγάλες πυρκαγιές, αυτή η θλιβερή, εν πάση περιπτώσει, εικόνα που ζήσαμε στο Μάτι, με πολλούς νεκρούς, έβγαινε και κατακεράβνωνε την κυβέρνηση, λίγο πολύ την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι όλα αυτά τα προκάλεσε η αδιαφορία, η έλλειψη συντονισμού και όλα και όλα και όλα αυτά. Όταν μετά έγινε πρωθυπουργός, και πήγε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που είχε μία ομιλία, αναφέρθηκε στην αιτία του φαινομένου, στην κλιματική κρίση. Τότε το γύρισε και μίλησε για κλιματική κρίση. Ρωτάω λοιπόν εγώ τώρα, δεν θέλω να αναδείξω την αντίθεση των λεγόμενων του εκείνη την περίοδο. Θέλω να πω το εξής, είναι 7 χρόνια κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή έχει μέτρα και συγκροτημένη πολιτική αντιμετώπισης, ας πούμε, του φαινομένου αυτού της κλιματικής κρίσης και του θερμοκηπίου που ζει ο πλανήτης ή τουλάχιστον εδώ?
1: Όσον αφορά το σκέλος, δεν με εκπλήσει και νομίζω εκπλήσει περισσότερο η αλλαγή τάσης κάποιος στην αντιπολίτευση που γίνεται η κυβέρνηση. Πάντα υπάρχει μια έτσι πισωγύρισμα, μια αλλαγή στο τι λέμε και το τι κάνουμε. Είμαστε συνηθισμένοι δυστυχώς στην Ελλάδα και είμαστε στην Ελλάδα από αυτό. Όχι, νομίζω ότι δεν γίνονται όμως τα μέτρα όλα τα μεγάλα. Και για την πολιτική προστασία που λέτε, προφανώς γίνονται μέτρα ενίσχυσης του εξοπλισμού αντιμετώπισης, αλλά δεν βοηθούν πολύ περισσότερο για την πρόληψη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όλοι και οι διεθνείς οργανισμοί τονίζουν ότι η πρόληψη είναι το πρώτο κομμάτι για να αντιμετωπίσουμε τις καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Που συνδέονται τις καιρικές καταστροφές ή και δασικές πυρκαγιές που συνδέονται με τον καιρό. Νομίζω ότι έχουμε πολύ δουλειά ακόμα να κάνουμε σε αυτό. Καλύτερη συνεργασία των επιστημόνων, του επιχειρησιακού φορεί. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό, σαν επιστήμονες, ότι πρέπει να γίνει. Τώρα για την κλιματική αλλαγή, προφανώς, ως μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: αλλά δεν έχουμε αποθηκευτικούς
1: χώρους. Πολύ σημαντικό πρόβλημα.
0: Ας
1: αυτό
0: πούμε.
1: Αξιστούν, δηλαδή, λέμε με μεγάλη καθυστέρηση όμως. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν αποθηκεύση. Θα μπορέσει να αξιοποιήσει επομένως τις ώρες που δεν έχει την ηλιακή
0: ενέργεια.
1: Που έχει αυτή την ηλιακή τη νύχτα, τι να χρησιμοποιήσει φυσικό αέριο το οποίο εκπέμπει θερμοκηπικά αέρια. Επομένως, ναι, χρειάζεται περισσότερες ΣΑΠΕ και σε αυτό υπάρχει αύξηση τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας βέβαια την πορεία που βλέπουμε σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει αύξηση στη χρήση των ΣΑΠΕ, αλλά το θέμα της αποθήκευσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό είμαστε πάρα πολύ πίσω συγκρίνουμε με άλλες χώρες, κοντινές μας, χώρες ευρωπαϊκές. Η αποθήκευση είναι πάρα πολύ σημαντική. Ξεκίνησε να γίνονται κάποια βήματα αυτή τη στιγμή, είναι πολύ διστακτικά. Πρέπει να τεχθεί με αυτό το κομμάτι. Γιατί όσο περισσότερο καθαρή ενέργεια αποθηκεύουμε, τη χρησιμοποιούμε τις ώρες που δεν την έχουμε διαθέσιμη, τόσο λιγότερους ρήπους παίρνουμε γιατί δεν θα χρησιμοποιούμε ορυκτά καύσιμα.
0: Να υποθέσω ότι με βάση τώρα τη δεύτερη ιδιότητά σας ως επικεφαλής του τομέα κλιματικής κρίσης της Ελλάς και με τη γνώση σας ότι από το κόμμα της Ελλάς θα ακούσουμε σύντομα πρόγραμμα ή σχέδιο για την αντιμετώπιση της... Επεξεργάζεστε δηλαδή.
1: Φυσικά, είναι όπως καταλαβαίνετε ένα καινούργιο κόμμα. Εμείς δημιουργήθηκαν πριν από 2 εβδομάδες και αυτό που εργαζόμαστε τώρα εντατικά είναι να δούμε τα προβλήματα, να δούμε τις παθογένειες, να προτείνουμε λύσεις, γιατί είναι μόνο να σχολιάζουμε, αλλά πρέπει να προτείνεις και λύσεις. Με βραχυπρόθεσμες, μέσω μακροπρόθεσμες, ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε κάποια από τα προβλήματα. Σιγά σιγά να τα βάλουμε κάτω, να τα καταγράψουμε, να δούμε τις καλές πρακτικές που είναι σε άλλες χώρες και να δεις. Και προτείνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα προσπαθεί να δώσει μια λύση σε αυτό το τεράστιο θέμα του οικονομικά και της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι η διαχείριση των νερών, η διαχείριση των σκουπιδιών, πάρα πολύ μεγάλο θέμα επίσης. Σε ανακύκλωση, είμαστε πάρα πολύ πίσω σχετικά με το Ευρωπαϊκό Μέσον Όρο. Έχουμε χώρα πολλά βήματα ακόμα να κάνουμε. Χρειάζεται οργάνωση και έχουμε μια διαμορφώνουμε τώρα αυτή τη στιγμή μια πρόταση, την οποία θα τεθεί προς τους πολίτες και θα αξιολογηθούμε γι' αυτό. Ότι, και εσύ είναι οι προτάσεις που έχουμε για να αρχίσουμε σιγά σιγά να δούμε παθογένειες και προβλήματα του παρελθόντος και μία άσκηση πολιτικών μέχρι τώρα από κάποιες κυβερνήσεις. Θέλουμε να προτείνουμε λύσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε κάποια συλλήψη κάποιων προβλημάτων και σε ένα πιο βιώσιμο, μια πιο βιώσιμη χώρα, να στο πω διαφορετικά.
0: Μάλιστα. Κύριε Λαγουβάρδο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Σας
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουλτούρα.

0: Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
9: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
10: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
10: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
11: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
10: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
10: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
12: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
13: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
12: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
13: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
12: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανία. Ιωαννού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
13: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Καβάλα News.
12: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Με το καλημέρα ο Τραμπ έδωσε το στίγμα και το πλαίσιο το όρισε, λέγοντας ότι εγώ ήρθα εδώ γιατί γίνεται εδώ η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και αν γινόταν αλλού δεν θα πήγαινα. Στέλνει λοιπόν το μήνυμα και παίρνει τον Ερντογάν και τον απογειώνει. Και από εκεί και μετά, πέρα από τα επικοινωνιακά και όλα αυτά τις αγκαλίτσες και τα διάφορα στο παλάτι του Σουλτάνου, έχουμε και ουσιαστικά ζητήματα τα οποία πρέπει να μας προβληματίζουν. Προβληματίζουν την ελληνική πλευρά, γιατί ο Τραμπ άνοιξε το παράθυρο για τα F-35.
16: Ναι, βέβαια, πολλά άνοιξε. Άνοιξε και είπε ότι θα άρει και τις κυρώσεις προς την Τουρκία. Και
15: θα άρει και τις κυρώσεις και άνοιξε το παράθυρο για, για τους κινητήρες για τα μαχητικά, τα τουρκικά, τα ΚΑΝ. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι όρισε δραγουμάνο στην περιοχή το Σουλτάνο, την Τουρκία. Είπε κατ' επανάληψη ότι η Τουρκία είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός παίκτης, είναι στρατηγικός σύμμαχος στην περιοχή, είναι και σε αυτή την κρίσιμη φάση που η Μέση Ανατολή πλέγεται, που ο πόλεμος με το Ιράν έχει τελειώσει και δεν έχει τελειώσει, με το Ισραήλ και το Παλαιστινιακό να είναι ακόμα ανοιχτά, ο Ερντογάν ορίζεται εκ νέου παίκτης βασικός και ρυθμιστής στην περιοχή. Κάτι ψέλησε σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης. Κάτι είπε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ευαισθησίες των άλλων χώρων. Ήταν μια πιστή για τα F-35, αλλά δεν νομίζω ότι του δίνει και κανείς σημασία. Εμένα εκείνο που με προβλημάτισε, Σωτήρη, επίσης, είναι και η πρόθεση και η προθυμία του Γάλλου Προέδρου, του Μακρόν, να δώσει οπλικά συστήματα η Τουρκία, να ανοίξει και αυτό την πόρτα για αγορά οπλικών συστημάτων στην Τουρκία, να υπενθυμίσουμε και να επισημάνουμε ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στο νέο δόγμα στηρίζεται ως επιτοπλίστων σε γαλλικά όπλα.
16: Ναι, βέβαια.
15: Τώρα τι σημαίνει αυτό, δηλαδή έχουμε τα Ραφάλ, έχουμε τις φρεγάτες της Μπελαρά, έχουμε τους πυράβλους Εξοσέτε, ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε τους σκάλπ, τους φοβερούς και δρομερούς αυτούς πυράβλους και ξαφνικά βλέπουμε τον Γάλλο Πρόεδρο, αλλά στην Τουρκία, αλλά δεν πάρτε κι εσείς. Και δεν υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή, αν, εγώ σου λέω ότι δεν θα δώσουν τέτοια όπλα. Όμως, αν η Τουρκία γίνει δέκτης τεχνογνωσίας που αντικρούει τα ελληνικά όπλα, ουσιαστικά θα καθιστά τα ελληνικά όπλα άχρηστα.
16: Ή τουλάχιστον δίνει όπλα για να αντιμετωπίσουν τα γαλλικά όπλα τα οποία έχουμε εξαγοράσει.
15: Μα όταν έχεις την τεχνογνωσία μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Απλό είναι. Δεν χρειάζεται τώρα να έχεις ειδικές στρατηγικές γνώσεις και να είσαι ειδικός αναλυτής, αλλά υπάρχουν ζητήματα πάρα πολλά και η Αθήνα και η Ελλάδα λέει ότι όλα καλά, εντάξει δεν έγινε και τίποτα και μην... Όχι, δεν είναι καθόλου, δεν είναι όλα καλά. Η επιθετικότητα της Τουρκίας δεν έχει σταματήσει όλο αυτό το διάστημα. Οι γαλάζιες πατρίδες είναι εκεί και ανά μέρα παραμέρα την επαναφέρει κάποιος Τούρκος αξιωματούχος στο προσκήνιο. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και η ελληνική κυβέρνηση πετάει χαρταετό, ως συνήθως, και όπως κάνει με τα περισσότερα ζητήματα.
16: Για πάμε λοιπόν. Αυτά λοιπόν είναι τα ωραία που ζούμε. Επειδή τα πράγματα εδώ εντός των συνόρων είναι πολύ καλύτερα από ό,τι καταλαβαίνω, για να δούμε λίγο τι γίνεται. Ξανά ανοίγουν, μάλλον δεν έκλεισε ποτέ, αλλά ανοίγει με διάφορους τρόπους το θέμα των υποκλοπών, έτσι.
15: Με πάρα πολλούς τρόπους ανοίγει, αλλά για να συνεχίσουμε λίγο από το προηγούμενο. Τώρα μου ήρθε. Θυμήθηκα τον Μητσοτάκη που έλεγε προσφάτως ότι και αν χτυπήσει σε μια ομιλία το τηλέφωνο ποιος θα το σηκώσει. Και τελικά εκείνο που αποδεικνύεται είναι ότι αν χτυπήσει το τηλέφωνο του Μητσοτάκη στις 3 τα ξημερώματα το πιθανότερο να είναι ο Μητσικώστας ή άντε στην καλύτερη περίπτωση κανένας Ρώσος φαρσέρα, ας πούμε. Γιατί τώρα Από ό,τι καταλαβαίνουμε, μάλλον οι αυτοί που ορίζουν το παγκόσμιο παιχνίδι δεν πρόκειται να το πάρουν τηλέφωνο.
16: Βέβαια. Τι, δεν χρειάζεται άλλωστε. Είναι τακτοποιημένα τα θέματα. Έχουν μπει στον αυτόματο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει θέμα. Διάβαζα τώρα, μιας και επιμένεις αυτό και να, τώρα να το... Έβλεπα τώρα, είπες για τη Γαλάζια Πατρίδα. Έκανε μια επερώτηση στη Βουλή η Ρένα Δούρου μαζί με βουλευτές άλλους, ότι λέει και αποκαλύπτει ότι ο Γεραπετρίτης, ο αρμόδιος υπουργός εξωτερικών, παρακαλάει τον Φιντάν, τον ομόλογό του δηλαδή, να μην προωθήσει τώρα εν ώψη εκλογών το θέμα της Γαλάζιας Πατρίδας, στο νομοσχέδιο δηλαδή που ετοιμάζουν, για να το δουν κάποια άλλη στιγμή. Μα, αν είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα...
15: Να μην το κάνει τώρα που έχουμε εκλογές.
16: Ναι, μα αυτό είναι η λογική του. Το ίδιο δεν έλεγε και ο Ντόκος.
15: Ό,τι έλεγε και ο Ντόκος.
16: Στον άλλον. Ότι... Μη στέλνε...
15: Μαζέψτε τα ντρόνς τώρα που έχουμε λίγο εκλογές και μετά εντάξει, κάντε τα αγιά πύρημη χτύπτω.
16: Απίθανη δεν είναι.
15: Είναι απίθανη, όντως είναι απίθανη. Τι να πει κανείς. Πάντως, για να πάμε τώρα στο άλλο ζήτημα, οι υποκλοπές είναι εδώ και ανησυχούν πάρα πολύ το μαξί μου. Και οι υποκλοπές είναι εδώ και αυτή τη φορά το ζήτημα το βάζει ο Αντώνης Σαμαράς.
16: Βέβαια.
15: Και ο οποίος Αντώνης Σαμαράς σημαδεύει την καρδιά του Μαξίμου. Γιατί οι υποκλοπές αγγίζουν τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Ο Αντώνης Σαμαράς σημαδεύει τον Μητσοτάκη και γενικά οι κινήσεις και οι επικοινωνιακές, ακόμα και το βίντεο που έκανε προχθές ο Αντώνης Σαμαράς με τον συνεργάτη του, πάλι το Μητσοτάκη σημαδεύει και την Τώρα Μπακογιάννη. Βασικά σημαδεύει την καρδιά του Μαξίμου. Δηλαδή, εγώ εκείνο που διαβλέπω είναι ότι ο Σαμαράς δεν είναι αντιπαραταξιακός.
16: Mm.
15: Απλώς σημαδεύει και ουσιαστικά στηρίζεται σε όλο αυτό που λέει ότι ο Μητσοτάκης πήρε τη Νέα Δημοκρατία και τη μετάλλαξε σε κάτι άλλο, ας πούμε. Σημαδεύει το Μητσοτάκη. Κοίταξε να δεις. Μένει σήμερα, είναι νομίζω, αποφασίζουν στη Βουλή τι θα κάνουν με τις κλήσεις του Ντίλια,
16: ναι, σήμερα.
15: Του Ανιψιού Δημητριάδη. Ναι. Να δούμε. Οι πληροφορίες λένε ότι θα πάνε σε ακόμη ένα πραξικόπημα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Μητσοτάκη, και όσο και αν προσπαθήσει και όσα πραξικοπήματα και αν κάνει για να καλύψει το θέμα, νομίζω ότι σε επόμενη φάση που η πολιτική ισορροπία δεν θα είναι ίδια, νομίζω ότι θα βρεθεί εκτεθειμένος και θα υποχρεωθεί θα υποχρεωθεί, για να το πω έτσι πολύ κομψά, να δώσει εξηγήσεις.
16: Η όλη ιστορία, Δημήτρη μου, έτσι ξέρεις, καταλαβαίνω το εξής τώρα και το καταλαβαίνεις και εσύ, έχεις τεράστια εμπειρία, το βλέπουμε παντού. Υπάρχει μια συνολική αμφισβήτηση, μιας και αναφέρθηκες, του Μητσοτάκη από όλες τις πλευρές. Εκείνα τα που σηκωνόταν, ακόμα και οι βουλευτές του που σηκωνόταν όρθιοι και που τον χειροκροτούσαν με ό,τι έλεγε και στη Βουλή και δεξιά και αριστερά, έχουν τελειώσει. Υπάρχει αμφισβήτηση φανερή στο πρόσωπό του. Ο Μητσοτάκης λοιπόν έχει πάρει τα μηνύματα ακόμα και από το, θα έλεγα εγώ, το επιχειρηματικό κατεστημένο της χώρας, ότι μάζεψε τα σιγά σιγά, δώσε το δαχτυλίδι και φύγε. Ο ίδιος επιμένει να δώσει μία μάχη η οποία τελικά είναι μάχη για τον ίδιο ή είναι μάχη, ας πούμε, για το κόμμα του.
15: Εγώ δεν πιστεύω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη μάχη δεν την δίνει για να κερδίσει τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Εγώ πιστεύω ότι δίνει τη μάχη γιατί ξέρει ότι πρέπει να κλείσει μέτωπα που είναι ανοιχτά. Για να το πω πάλι πολύ κομψά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι υπόλογος για μια σειρά σκανδάλων. Το Μαξίμου είναι υπόλογο για μια σειρά σκανδάλων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φοβάται και τα ειδικά δικαστήρια. Το είπε πριν μια εβδομάδα ο φίλος του εκεί, ο δημοσκόπος.
16: Ο Δρυμνιώτης, ο Αντρέας.
15: Ο Δρυμνιώτης, ο οποίος το άφησε να εννοηθεί και προκάλεσε βέβαια τον εκνευρισμό του Μαξίμου, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Φοβούνται τα ειδικά δικαστήρια και υπάρχουν σκάνδαλα που είναι για ειδικό δικαστήριο. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο άγχος του Μητσοτάκη είναι αυτό, όχι αν θα κερδίσει τις εκλογές. Ξάλλου ο Μητσοτάκης έχει κάνει απίστευτη υπέρβαση. Δεύτερη σε τετραετία στη σειρά, μα και με τέτοια ισχυρή πλειοψηφία στη Βουλή. Εντάξει. Δεν το περίμενε ούτε στο καλύτερο όνειρό του, αλλά τέλος πάντων συνέβη. Οπότε πια δεν είναι τώρα το ζήτημα να κάνει ένα ρεκόρ, να πάρει τρεις εκλογικές αναμετρήσεις στη σειρά. Θεωρώ ότι το ζήτημα το μεγάλο είναι ότι πρέπει να κλείσει τα μέτωπα τα οποία παραμένουν ανοιχτά και τα οποία ενδεχομένως να επισύρουν ζητήματα πολύ σοβαρά και ποινικά στο μέλλον.
16: Ναι, αυτό είναι μια εξήγηση που απαντάει σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά το θέμα ξέρεις τι είναι τώρα, επειδή εμείς τα έχουμε παρακολουθήσει. Εκείνο το περίφημο άρθρο του Μακαρίτη του Ψυχάρη για τις τρεις επιστολές, το θυμάσαι και εσύ όπως το θυμούνται. Έχει,
15: ναι. Έτσι.
16: Δηλαδή, εδώ αυτό που φαίνεται είναι ότι πλέον θα έπρεπε κανονικά αυτή τη στιγμή να συντάσει την τρίτη επιστολή με βάση την κατάσταση που επικρατεί όχι μόνο στην κοινωνία αλλά και στο ίδιο του το κόμμα. Δηλαδή τι έλεγε αυτή η ιστορία, να πας να παραδώσεις τον επόμενο αν δεχτούμε ότι ο επόμενος είναι και να κάνεις διαπραγμάτευση με τον επόμενο για να σώσεις ό,τι μπορείς να σώσεις. Αυτό που βλέπουμε σήμερα λοιπόν είναι ότι αυξάνεται η επιθετικότητα της κυβέρνησης, έχουν βγει όλα τα, να το πω έτσι, τα τζοπανόσκυλα τύπου Κυρανάκη, Άδωνη και λοιπά και αρχίζουν όλη αυτή την ιστορία, πολλώνουν μια κατάσταση και την πάνε για να δώσουν τη μητέρα των μαχών. Προφανώς ενθαρρυνόμενοι από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη.
15: Μια επισήμανση πάνω σε αυτό που λες για τα τζοπανόσκυλα. Είναι ωραίος ο χαρακτηρισμός, αλλά να επισημάνουμε ότι στη φάση αυτή, τη μεγάλη μάχη τη δίνει ο Βορύδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Πλεύρης και ο Κυρανάκης. Η ακροδεξιά
16: πτέρυγα
15: της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί λοιπόν έχουν γίνει μπροστά στην παρούσα φάση και δίνουν τη μάχη με τον Άδωνη Γεωργιάδη να ηγείται της εκστρατείας αυτής και της σχεδιότητας, άρα δεν έχει κανένα πρόβλημα να βουτυχτεί στον κόκκο της σχεδιότητα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όμως, εγώ σε σχέση με αυτό που είπες για τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, θέλω να υπενθυμίσω και να παρατηρήσω ότι 7 χρόνια τώρα ακούμε και βλέπουμε και λένε και θα κάνουμε και θα δούμε και το ένα και το άλλο, παρακολουθούσε τους μισούς, τους ξεφτύλισε κατ' επανάληψη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ τους βουλευτές του, τους ψήφιζε αυτός αντί για αυτούς και μετά μάθαιναν τι ψήφισαν, δηλαδή είχαν και τέτοιες περιπτώσεις και κανείς δεν μίλησε.
16: Δεν έχουν ούτε καν απορία να μάθουν ποιος τους παρακολουθούσε.
15: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό είπα. δεν πήγε να ρωτήσει, ρε παιδιά, ποιος με παρακολουθούσε, γιατί με παρακολουθούσε και τι παρακολουθήσε τη στοιχεία. Κάτσε μισό λεπτό.
16: Είναι.
15: Τώρα δεν ξέρω αν στην πορεία αλλάξουν τα πράγματα, αλλά πάντως να σου πω κάτι. Δηλαδή, παιδί μου, τώρα λέμε κάνει γίνεται και μια κουβέντα περί δέμβια. Και πού είναι ο δέμβιας?
16: Μακριά και αγαπημένα.
15: Σε κάθε ανακατοσούρα και σε κάθε αναμπουμπούλα και σε κάθε φορά που ο Μητσοτάκης ενδεχομένως βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Γιατί τώρα στην όλη πολιτική ιστορία τι έρχεται να προστεθεί? Δύο πράγματα έρχονται να προστεθούν. Η απειλή του Τσίπρα, γιατί δεν άλλαξε τίποτα άλλο. Είναι, το ένα είναι η απειλή του Τσίπρα και το δεύτερο είναι οι δημοσκοπήσεις που δίνουν το Μητσοτάκη στο 25%.
16: Ναι.
15: Αυτό το πολιτικό σκηνικό τώρα από αυτά ορίζεται. Και σε αυτή τη φάση, ας πούμε, που ο Μητσοτάκης είναι στα σκηνιά με την πλάτη στον τοίχο, δεν είχε συναπών. Την προηγούμενη, πριν 15 μέρες, ήταν στο Λος Άντζελες. Τώρα είναι σε διακοπές σε κάποιο νησί, μάθουμε και μάλιστα η μετάβαση έγινε στο στρατιωτικό ελικόπτερο, αν πει υπουργό. Και από μακριά. Δεν ξέρω. Μήπως υπάρχει κάποιο μορατόριο. Για να δούμε. Αλλά τέλος πάντων δεν βλέπω.
16: Πάντως δηλαδή, του βγαίνουν τα δένδια. Δηλαδή τρώνε άλλοι τη λέτζα και ο ίδιος κάθεται και βλέπω σε όλες τις δημοσκοπήσεις, τις μετρήσεις που έχουν
15: γίνει. Για να δούμε όμως. Του βγαίνει, να δούμε, θα του βγει και μέχρι το τέλος. Γιατί μπορεί να εμφανιστεί ένα άλλο όμως και υπάρχουν αυτή τη στιγμή ισχυροί παίχτες που θέλουν να. Να μπουν στο παιχνίδι. Και δεν είναι αμερικές ποσότητες.
16: Θεωρείς ότι είναι σε συμφωνία εσύ με ο Μητσοτάκης?
15: Εγώ δεν ξέρω. Γι' αυτό το βάζω, ας πούμε. Το με ερωτηματικό που να το ξέρω αν έχουν κάνει.
16: Ναι, καλά, μου κάνει φυσικά.
15: Μου κάνει εντύπωση αυτή η αφωνία δένδια, για να το πω κάτι έτσι, που η οποία αφωνία δένδια είναι αισθητή το τελευταίο διάστημα, μου δημιουργεί διάφορες απορίες. Μία από αυτές είναι ότι αν ενδεχομένως υπάρχει κάποιο μορατόριο του Μητσοτάκη.
16: Το ΠΑΣΟΚ που είναι σε αυτή την ιστορία, γιατί βρίσκεται σε τέτοια περιδίνηση, Δημήτρη?
15: Το ΠΑΣΟΚ είναι σε περιδίνηση. Εγώ ήμουν από εκείνους που ισχυριζόμουν ότι θα περάσει κάποια στιγμή την Μαρία Καρθιανού η οποία, και θα βρεθεί στην τρίτη θέση. Χτες είδα κάποιες δηλώσεις. Εντάξει, είναι λίγο ευχαριστημένη που είναι τρίτη. Αλλά εντάξει, δεν φτάνει αυτό. Νομίζω ότι τα ζητήματα είναι, και τα εσωτερικά ζητήματα που προκύπτουν είναι πάρα πολλά. Και νομίζω ότι όσο θα πλησιάζουν τις εκλογές, που οι εντάσεις θα ανεβαίνουν, θα γίνουν ακόμα περισσότερα. Και ο Σγουρός προχθές θα έκανε λίγο μπάχαλο. Και τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει λύση. Και όσο θα. Εκεί που λέγανε ότι θα είναι πρώτη και με μία ψήφο διαφορά, νομίζω τώρα είναι ευχαριστημένοι που θα είναι τρίτη. Και να δούμε αν θα στο τέλος το καταφέρουν να παραμείνουν και τρίτοι. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι τα πράγματα αισιόδοξα για τον Νίκο Ανδρουλάκη και νομίζω ότι η επόμενη μέρα θα τον βρει μακριά από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.
16: Όταν λες την επόμενη μέρα, εννοείς τις εκλογές, μετά τις εκλογές.
15: Εννοώ την επόμενη των εκλογών.
16: Να. Πάντως είναι τώρα, για να είμαστε και λίγο δίκαιοι, γνώμη μου, είναι δύσκολο πράγμα τώρα για έναν αρχηγό αυτή τη στιγμή του ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να συγκεράσει δύο διαφορετικές τάσεις, ισχυρές μάλιστα. Δηλαδή,
15: αυτά είναι τώρα όμως εσωτερικά, κάτσε μισό λεπτό.
16: Πάντα έτσι ήταν το
15: πάντα έτσι ήταν όμως, πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι ο Ανδρουλάκης είχε τη μεγάλη πολυτέλεια την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε αποδρομή, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε διάλυση, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ πάλευε με κασελάκηδες και άλλα αστεία ανέκδοτα κτλ. Είχε την πολυτέλεια, είχε το χρόνο να κάνει πολιτική παρέμβαση, να κάνει πολιτικό παιχνίδι, για να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Δεν το έκανε. Ο Ανδρουλάκης από την πρώτη μέρα, από τη μέρα που έγινε αρχηγός, μέχρι τη μέρα που ξαναέγιναν εκλογές και έγινε αρχηγός, ασχολείται περισσότερο με τα εσωτερικά του. Με τα εσωτερικά του, με τις ομάδες του, με το πώς θα στήσει το κόμμα, πώς θα αποκτήσει τον έλεγχο, τον απόλυτο έλεγχο του κόμματος κτλ. Γύρισε την πλάτη στην κοινωνία, αδιαφόρησε για την πολιτική συγκυρία, μα λαμβάνω, δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ.
16: Ναι, το υποεκτίμησε ή το υπερεκτίμησε, ας πούμε, αυτό το θέμα.
15: Πάντων, και βρέθηκε, ας πούμε, να είναι με το καλημέρα που ήρθε πρόσφυγε τώρα εδώ πέρα. Είπε ο Τσίπρας καλημέρα. Ναι. Και τον μετράνε και την άλλη μέρα τους έχει πέρασει 15 μονάδες, δηλαδή, κάτσε καλά. Οπότε τι δύσκολο είναι και τι μη δύσκολο, για να σου πω κάτι, ότι να σου υπενθυμίσω τις δημοσκοπήσεις που μετράγανε τις δυνάμεις των κομμάτων με άλλο αρχηγό.
16: Ναι. Ναι, τις θυμάμαι βέβαια.
15: Σε όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ διπλασίαζε ποσοστά αν είχε άλλον αρχηγό. Κάτι λέει αυτό τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Απλά δεν αρέσουμε. Δεν ξέρω εγώ.
16: Καλά, σαφώς είναι. Απλά λέω, το επισημαίνω, γιατί η δυσκολία είναι η εξής, ότι όταν αυτή τη στιγμή βιώνουμε, για παράδειγμα, στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν βουλευτές, ας πούμε σήμερα, που λέει ότι εν πάση περιπτώσει εμείς θέλουμε να πάμε με τον Τσίπρα. Το λένε ευθαρσώς, έχουν βγει στα... Άρα αυτό αυτομάτως σου λέει ότι αν εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ αλλάξετε γραμμή, εμείς θα φύγουμε από το κόμμα. Το ίδιο λένε με άλλο τρόπο και στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, όταν προσπαθεί ο Δούκας να τους πει ότι, παιδιά, να ανοίξουμε το δρόμο για συνεργασία με την, εν πάση περιπτώσει, με την προοδευτική αριστερά, υπάρχουν διάφοροι, όπως π.χ. η Διαμαντοπούλου και όχι μόνο, που του λέει, τι είναι αυτά που λες, ποια αριστερά και ποιους αυτούς που τους τοξικούς, τους έτσι, τους αλλιώς, θα πάμε εκεί. Πώς ένας αρχηγός έχει δυσκολία, γιατί είναι ισχυρά αυτά τα ρεύματα και τα δύο, ας πούμε, μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Είναι μισό-μισό αυτή τη στιγμή. Αυτό το 11-12, πόσο είναι, 13.
15: Είναι μισό-μισό, είναι όπως το λες. Και όσο βλέπουν κάποιοι, δεν κρατιούνται κιόλας, και όσο βλέπουν το Μητσοτάκη να πέφτει και να βρίσκεται και οριακά κάτω από το ψυχολογικό, όχι μόνο ψυχολογικό, αλλά και ουσιαστικό όριο, το 25% ουσιαστικό, γιατί δίνει και τα μπόνους. Έχει την αίσθηση ότι θέλουν εκεί να πάνε να βάλουν ένα χεράκι, ρε παιδί, να κρατήσουν, να τους πρόξουμε λίγο το μητσοτάκι. Αυτό είναι αλήθεια. Τι να κάνω τώρα, όπως έστρωσαν να σκημηθούν στο σώμα.
16: Καλά, εντάξει, ναι, σαφώς δεν είναι. Σχολιασμό κάνουμε εμείς.
15: Ναι, ναι, όχι, γι' αυτό εντός του σχολείου.
16: Λοιπόν, Δημήτρη μου, χάρηκα που τα είπαμε. Ευχαριστώ που
15: είμαστε στη γραμμή.
16: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Δημήτρης Παπαθανασίου, εκλεκτός δημοσιογράφος και φίλος. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Έχουμε πόσο...

Νομίζω τελειώνουμε. Έχω κάτι μηνύματα. Βεβαίως μπαίνουν στα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα μηνύματα είναι αντιφατικά. Η Ράνια μου λέει τώρα φαίνεται ποιος χρησιμοποιεί το ΣΥΡΙΖΑ για προσωπική πολιτική. Εντάξει, τώρα μην τα πιάνουμε όλα. Καλό είναι που τα επισημαίνετε, αλλά δεν είναι τώρα η στιγμή. Και ποιος έφερε τον Κασελάκη και όλα αυτά τα ξαναθυμόμαστε. Ξέρεις, βουτάμε πάντα μέσα στη μιζέρια αντί να δούμε μπροστά τα πράγματα τώρα. Έχει σημασία να κάνουμε κριτική και αυτοκριτική, όλοι, για όλους έχει σημασία αυτό, αλλά δεν έχει νόημα να μπαίνουμε συνεχώς σε αυτό το τρυπάκι, για να μιλήσουμε και λίγο έτσι με ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο. Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρτίνα Σπύρου και θα τα πούμε εμείς πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Όχι στα F-35 για την Τουρκία, λέει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τόνισε στο CNN ότι η Άγκυρα απειλεί ευθέως την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. 18 μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου, στο μεταξύ, ζητούν να μπλοκαριστεί οριστικά η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το νότιο Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Με σκληρή απάντηση προειδοποιεί η Τεχεράνη. Άνοδο καταγράφουν και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 76 δολάρια το βαρέλι. Σάλλος, με τις πανελλαδικές εξετάσεις των επαγγελματικών λυκείων, διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση μετά τις καταγγελίες ότι δόθηκαν θέματα στα οποία είχαν ήδη εξεταστεί οι μαθητές των γενικών λυκείων. Εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας ζητά το ΠΑΣΟΚ. Πρόσκαιρη ανάσα δροσιά στην Καβάλα έως τις 9 Ιουλίου. Σύμφωνα με το μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, αναμένονται βροχές και ο υδράγυρος στους 26 βαθμούς Κελσίου. Το σκηνικό αλλάζει από τις 11 του μήνα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ξανά σε όλη τη χώρα. Στην περιοχή μας, ωστόσο, η άνοδος θα είναι ήπια, αγγίζοντας τους 30 βαθμούς, χωρίς ενδείξεις για καύσωνα. Σήμα κινδύνου από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας για τις εκτεταμένες καταστροφές στα αμπέλια του Παγκαίου από Περονόσπορο. Το επιμελητήριο ζητά άμεση καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις στους παραγωγούς από τον ΕΛΓΑ. Κοινό μέτωπο Καβάλας και Σαμοθράκης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των δύο περιοχών. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Καταλυμάτων Σαμοθράκης προειδοποιούν αν δεν πιέσουμε τώρα το Υπουργείο Ναυτιλίας, η γραμμή θα χαθεί. Μάλιστα, προτείνουν ενδιάμεση στάση του πλοίου στη Θάσο. Δυναμικό παρόν στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να δώσει το επιμελητήριο Καβάλας. Απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στις τοπικές επιχειρήσεις να δηλώσουν συμμετοχή για να εκθέσουν τα προϊόντα τους στο περίπτερο του επιμελητηρίου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
2: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς
6: Δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
9: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 2592062472.
9: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
11: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
13: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Εννοώ τον τότε και τον τωρινό. Έτσι, τον κύριο Μητσοτάκη, μιλούσε ο κύριος Μιλωνάκης, ο οποίος δεν θέλει να ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης ποιος τον παρακολουθούσε, εκτός αν ξέρει και δεν μας το λέει. Λοιπόν, επομένως αρνεί τη Νέα Δημοκρατία να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν. Άλλωστε αυτό είναι το ζητούμενο, να μην πάει ο Ντίλιαν στη Βουλή. Του διευκολύνει και ο κύριος Δημητριάδης με μια ανάρτησή του, έτσι, ο οποίος τους λέει ότι καταγγέλει εκείνος την αντιπολίτευση, έτσι, ότι γι' αυτό λέει έχουν φτάσει, λέει ο κύριος Δημητριάδης, αυτό το χαμηλό, στα χαμηλά ποσοστά και για το Πασόκ μιλάει. Λοιπόν, θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση, παρότι θεσμικά, εφόσον υπάρχουν τα δύο πέμπτα, θα έπρεπε και ο κύριος Σταλ Ντίλιαν για τις υποκλοπές και ο κύριος Δημητριάδης να έχουν κληθεί εκεί στη Βουλή. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ με την Νικολέτα Τζουραμάνη στον ήχο, με τον Χάρη το Δάλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-3217-777 για τα μηνύματά σας, το Viber επίσης τα μηνύματά σας, 69-85-87-0059. Κώστας Πιατές στην επιμέλεια της εκπομπής, Γιάννης Πετρίδης στην επιμέλεια της, τη μουσική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τις ωραίες μουσικές και για το περιεχόμενο. Και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, αυτές είναι οι εξελίξεις. Την ίδια ώρα στο Ευρωκοινοβούλιο, σήμερα, θα συζητηθεί το θέμα της παρακολούθησης των υποκλοπών του Στέλη του Κούλογλου από το Pegasus, το Predator συζητάνε τώρα εκεί στην Ελληνική Βουλή. Στο Ευρωκοινοβούλιο, φανταστείτε τώρα, την ίδια μέρα που συζητείτε το θέμα του Predator στην Ελλάδα, στο Ευρωκοινοβούλιο συζητείτε, που έχει ολομέλεια, στο Στρασβούργο συγκεκριμένα, συζητείτε το θέμα της παρακολούθησης του Στέλιου Κούλογλου από το άλλο παράνομο λογισμικό, το Pegasus. Δηλαδή, όσοι μιλάνε στα τηλέφωνα, τι να πω τώρα, ποιο είναι το μήνυμα, μην μιλάτε στα τηλέφωνα. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια, η χώρα είναι εκτεθειμένη βαθύτατα. Και βεβαίως στην Τουρκία την ίδια στιγμή γίνονται όλα αυτά που ακούτε. Να εξελίσσεται αυτό το... Εντάξει, δεν είναι ευχάριστο για τα... Όχι μόνο, δεν είναι θετικό για τα εθνικά μας θέματα όλο αυτό που γίνεται στην Τουρκία με την επίσκεψη εκεί. Είναι και ο κύριος Μητσοτάκης παρόν που μίλησε για ευαισθησίες, ας πούμε. Ξέρω εγώ, αυτή είναι η λέξη κατάλληλη, ευαισθησίες. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουν, να δώσουμε το λόγο στους εκπροσώπους των κομμάτων και πάμε στον κύριο Γιώργο Μπαλατσούκα, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς, να μας σχολιάσει και την ελληνική πολιτική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλατσούκα.
8: Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκου, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
14: Μεγάλη χαρά που σας έχουμε εδώ, να ξέρετε. Και από την άλλη πλευρά, να σας ευχηθώ κι εγώ σιδεροκέφαλος, παρότι έχετε τώρα, έχετε μπει στη μάχη, έτσι.
8: Πράγματι, να είστε καλά.
14: Σας βλέπω εκεί στις τηλεοράσεις και λοιπά, και στα δύσκολα, και δεν είστε απόν. Αυτό έχει σημασία. Για μένα, για ένα πολιτικό, το βασικό κριτήριο για ένα εκπρόσωπο ενός πολιτικού κόμματος είναι να μην είναι απόν στα δύσκολα, κύριε Μπαλατσούκα. Αυτό είναι. Λοιπόν, θα αρχίσω με την επικαιρότητα που μας έρχεται απ' έξω, και θέλω να σας ρωτήσω πώς είδε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη που εκπροσωπείτε, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πώς είδατε εσείς εκεί αυτή την επίσκεψη του κυρίου Τραμπ εκεί, τη σύνοδο του ΝΑΤΟ επί της ουσίας, στον κύριο Ερντοάν, και την παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη, τις δηλώσεις του, τις μη ευχάριστες εξελίξεις για το θέμα των F-35, έτσι. Με ένα Τραμπ να είναι πολύ θερμός, όχι μόνο γιατί φιλοξενείται στη γειτονική χώρα, αλλά τώρα να είναι θερμός τελείως, να αλλάζει το δόγμα ουσιαστικά της Αμερικής σε σχέση με την πολιτική της Τουρκίας. Και από την άλλη πλευρά εμείς να αντιδράμε, να αντιδράει κυρίως ο κύριος Νετανιάχου τώρα, άλλο άσχετο αυτό, και εμείς να μιλάμε για ευαισθησίες. Αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, λέει, οι ευαισθησίες όλων των χωρών, οι οποίες είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Για πείτε μας, κάντε μας ένα σχόλιο για όλα αυτά.
8: Κύριε Παπαδάκου, βλέπουμε ότι οικοδομείται πλέον μία νέα αρχιτεκτονική στο ΝΑΤΟ, τόσο στην ίδια τη δομή της συμμαχίας όσο και στην αμυντική βιομηχανία. Και δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο ρόλος της Τουρκίας όλο και μεγαλώνει, και αυτό το πράγμα επισφραγίστηκε και σε αυτή τη σύνοδο. Δυστυχώς είδαμε πολλά πράγματα τα οποία δεν μας ικανοποιούν, και κυρίως ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ούτε παρατηρητής ούτε δεδομένος σύμμαχος. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας πριν λίγες μέρες, απευθυνόμενος στην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, την κυρία Γκιλ Φόιλ, μίλησε ξεκάθαρα για το γεγονός ότι δεν δίνουμε και δεν μπορούμε να δώσουμε λευκή επιταγή σε κανέναν. Και ανταυτού ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει για ευαισθησίες, αλλά πρέπει να του υπενθυμίσουμε κάτι, ότι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο δεν είναι ευαισθησία, είναι υποχρέωση. Και από εκεί και πέρα.
14: Μιλάτε για την Κύπρο προφανώς, αλλά και για το, τις διεκδικήσεις των Τούρκων, ας πούμε, σε σχέση με το. Και τις οικονομικές.
8: Τέθηκαν τόσα σημαντικά ζητήματα, βεβαίως. Mm. Τέθηκε το ζήτημα των δύο στρατηγείων στην Κωνσταντινούπολη και στα Άδανα, mm. χωρίς να υπάρξει από την ελληνική πλευρά, χωρίς η ελληνική πλευρά να θέσει θέμα βέτο, εκτός αν υπήρχαν συγκεκριμένα ανταλλάγματα.
14: Ναι.
8: Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και στα θέματα, τα εθνικά που έχουν ιδιαίτερη σημασία, να βλέπουμε τέτοιου τύπου στάση από την κυβέρνηση τη στιγμή που ήταν εκεί παρόντες.
14: Το κόμμα σας θα ζητήσει ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών από τη μια ή απευθείας και από το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί όχι, δεν ξέρω. Είναι πολύ σοβαρό θέμα όλο αυτό που...
8: Βεβαίως και πρέπει. Δεν μπορεί να ακολουθείτε από την ελληνική κυβέρνηση αυτή η στάση και να τίθενται σε αμφιβολία σημαντικά ζητήματα στρατηγικής της ίδιας της Ελλάδας και της σχέσης μας με την Τουρκία. Και θα σας πω και το εξής, και όχι μόνο. Με τη σχέση μας με τις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες, και σε αυτό αναφερόμαστε και στα F-35, αλλά και κυρίως με τη Γαλλία, και ειδικά ότι θα πρέπει να υπάρξουν επιτέλους μια καθαρή στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος που να θέτει μπροστά τα ελληνικά συμφέροντα.
14: Από την άλλη, βέβαια, για να αποφασιστεί αυτό το θέμα των F-35, να ενημερώσουμε και τον κόσμο, γιατί έτσι πρέπει. Αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί εκεί στο Κογκρέσο, στο οποίο ήδη όμως ο κύριος Τραμπ έχει δώσει τον τόνο, έτσι, έχει πει διάφορα.
8: Ακριβώς.
14: Και για τις κυρώσεις, έτσι, και αυτό πολύ σοβαρό επίσης, κυρώσεις σε σχέση με της Τουρκίας, που δεν είναι μόνο οικονομικές, είναι αφορούν για τα εθνικά μας θέματα. Εσείς... Πώς θα αντιδρούσατε το κόμμα της Ελλάδας, πώς θα αντιδρούσε σε αυτό το τσουνάμι φιλίας, θα έλεγα, σε αυτή την επίθεση φιλίας είναι όλο αυτό, από τον κύριο Τραμπ προς τον κύριο Ερντογάν, παρότι εκείνος, όπως είδατε, αρνείται να μιλήσει για τους S-400, δεν δεσμεύεται. Και που αφορά τη σχέση του με τη Ρωσία, ας πούμε.
8: Εμείς πιστεύουμε, ναι, κύριε Παπαδάκου, ότι πρέπει να υπάρχει μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να είμαστε δεδομένος σύμμαχος για κανέναν. Και ξέρετε τι, καταρρίφθηκε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο εκείνη η θεωρία του κυρίου Μητσοτάκη, που έλεγε ότι αν πρωτοστατούσαμε στο Ουκρανικό και δίναμε τα πάντα στη ΣΥΠΑ, τότε θα απομονώνονταν η Τουρκία και θα μας στήριζαν οι υπόλοιποι. Ακριβώς, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται να υπάρχει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική για να δείξουμε ότι η Ελλάδα έχει κομβική σημασία και κομβική στρατηγική θέση στην περιοχή.
14: Ναι. Προφανώς υπάρχει και ανάγκη ανάπτυξης λόμπι εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να μην περάσει από το Κογκρέσο. Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση το έχει σκεφτεί αυτό, τι έχει περάσει, γιατί δεν είναι μόνο οι δηλώσεις του κυρίου Νετανιάχου να αποτρέψουν, έτσι, να αποτρέψουν αυτό το θέμα τα F-35, που πραγματικά είναι πολύ σοβαρό. Εσείς έχετε σχέσεις και με το υγιές κομμάτι της αμερικανικής πολιτικής. Σκέφτεστε να αναπτύξετε κάποιες πρωτοβουλίες? Τώρα δεν ξέρω, σας βάζω τώρα θέματα τα οποία, εντάξει, είναι πολύ σοβαρά.
8: Σίγουρα,
14: και θα συζητήσω στα οργανά σας προφανώς, αλλά πρέπει να ρωτήσω.
8: Ακριβώς, και πράγματι ο τομέας εξωτερικής πολιτικής με εξαιρετικούς και ιδιαίτερα έμπειρους ανθρώπους έχουν κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία, και θα δείτε και τις ανακοινώσεις του ίδιου του τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα στις εξελίξεις και να διεκδικεί τα δικαιώματά της, ακριβώς γιατί τα εθνικά θέματα έχουν τεράστια σημασία.
14: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα. Θα πάω στις υποκλοπές καταρχήν. Αυτή την ώρα ξέρετε ότι γίνεται στη Βουλή η συζήτηση.
8: Πράγματι.
14: Για το Άγκλι. Δεν ξέρω, τώρα μάλλον ίσως έχει ληφθεί και η απόφαση και τσακώνονται εκεί. Ο κύριος βέβαια Μπούρας αρνείται να ανακαλέσει τον κύριο Ντίλιαν. Αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί ο κύριος Δημητριάδης είναι στη γραμμή της κυβέρνησης. Είναι φανερό από την ανάρτησή του σήμερα. Λοιπόν, αρνείται λέγοντας ότι είναι ιδιώτης ο συγκεκριμένος. Ο ιδιώτης ο οποίος μιλάει για Νίξον, μιλάει για τέλος πάντων σκάνδαλο, το Watergate κλπ. Κάντε μου ένα σχόλιο λίγο για την κλίση.
8: Η κυβέρνηση, κυρία Παπαδάκου, πρέπει να σταματήσει επιτέλους να κρύβεται. Πρέπει να σταματήσει επιτέλους να υποβαθμίζει το κράτος δικαίου. Εμείς αυτό που λέμε και το λέμε από την πρώτη στιγμή είναι ότι ειδικά στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τώρα έκανε και ο κύριος Σαμαράς μία αίτηση προχθές στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και ζητάει τη διερεύνηση της τυχόν παρακολούθησής του. Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει καθαρή θέση και επίσης ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει πρώτος να μας πει ποια τηλέφωνα σηκώνει και για να ακούσει ποιους. Δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο αυτό το τραύμα στο κράτος δικαίου, δεν μπορεί να υπάρχουν σκιές και ειδικά τώρα πρέπει και ο κύριος Ντίλιαν και όλοι οι εμπλεκόμενοι που έχουν να εισφέρουν κάτι στη διαδικασία της ποινικής και της συνολικής διερεύνησης να κληθούν και να καταθέσουν.
14: Ναι, να καταθέσουν και να δώσουν και τα στοιχεία, γιατί χτες ακούσαμε ανατριχιαστικά στοιχεία για το, από την πλευρά του, των ανθρώπων που προσέφυγαν με αγωγή, όπως ξέρετε.
8: Ακριβώς.
14: Οι οκτώ δηλαδή. Ακούσαμε τον κύριο Κεσέ, ας πούμε, ότι υπάρχει ενδεχόμενο να έχει πληρωθεί αυτό το Predator. Δεν ξέρω τώρα αν το νοικιάσανε, να το αγοράσανε. Θα σας γελάσω, δεν έχω τη σύμβαση μπροστά μου. Αλλά ότι έχει πληρωθεί και σε εταιρείες που έχουν έδρες φορολογικούς παραδείσους. Δηλαδή δεν έχει ακολουθηθεί καμία, όχι διαφάνεια, έτσι, όχι διαφάνεια, αλλά δεν έχει ακολουθηθεί κανένας δρόμος ένομης τάξης, να σας πω τώρα. Για κάντε μας ένα σχόλιο.
8: Πραγματικά και πρέπει η δικαιοσύνη να επιληφθεί και να ξεκαθαρίσει με τρόπο απόλυτο αυτή την υπόθεση για να υπάρξει επιτέλους φως. Να ξέρουμε τι έχει γίνει και να ξέρει ο κόσμος τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Mm-hmm. Δεν μπορεί να υποβαθμίζεται ένα τόσο σημαντικό, μια τόσο σημαντική υπόθεση, ένα τόσο σημαντικό σκάνδαλο να κλείνουνε. Είχαμε δει και τις αρχιοθετήσεις των υποθέσεων από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
14: Ξέρετε, είναι στα χέρια του κ. Μπακέλα, του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
8: Ακριβώς. Και είναι και πολύ μεγάλη ευθύνη σε νομικό επίπεδο ειδικά, να δώσει καθαρές απαντήσεις και να γίνει μια πλήρης και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν μπορεί να μιλάμε μόνο για ιδιώτες τη στιγμή που υπάρχει τόσο μεγάλος καπνός και να προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει φωτιά.
14: Τώρα, πολύ συζητήθηκε τις τελευταίες ημέρες. Αυτές συζητήθηκαν μάλλον οι δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη. Κύριε Μπαλατσούκα, η δηλώση του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα οξύς μετά το φλερτ που σας έκανε ότι είστε λαμπερή και λοιπά, είναι λαμπερός ο Τσίπρας, ξαφνικά ας πούμε σας κάνει μια μεγάλη επίθεση για τους ποινικούς κώδικες, οι οποίοι συντάχθηκαν πράγματι και ψηφίστηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ, ήταν το τελευταίο νομοθέτημα του ΣΥΡΙΖΑ το 19. Και θέλω να σας ρωτήσω, η ανακοίνωσή σας είναι λίγο πολύ χαμηλών τόνων, γιατί ξέρω εγώ, εδώ πέρα υπάρχουν κατηγορίες βαρύτατες από πλευράς του κ. Γεωργιάδη για τους κώδικες.
8: Κύριε Παπαδάκου, ναι. Βλέπουμε από την κυβέρνηση τις τελευταίες μέρες μία προσπάθεια μετατόπισης της συζήτησης από τα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας στο πεδίο της τοξικότητας, των ατεκμηρίωτων καταγγελιών και της στοχοποίησης προσωπικά χωρίς κανένα στοιχείο του Αλέξη Τσίπρα. Αυτός ο δρόμος έχει πληγώσει τη χώρα. Κυρίως υποτιμά την νοημοσύνη του ελληνικού λαού την ώρα που οι τιμές στα σούπερ μάρκετ ανεβαίνουν. Οι μισθοί δεν φτάνουν, ο πληθωρισμός τους ακυρώνει, οι εργασιακές σχέσεις αποδιαρθρώνονται και την ώρα που πρέπει να εστιάσουμε στα πραγματικά προβλήματα η κυβέρνηση επιλέγει να ρίξει λάδι στη φωτιά από τη μία πλευρά. Ωστόσο, αποδεικνύει για μας κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο, ότι τόσο το αφήγημά τους έχει εξαντληθεί όσο επίσης και ο πολιτικός τους χρόνος. Και αυτό φαίνεται. Βλέπουμε και τις δηλώσεις που είναι πλήρως αντιφατικές. Ο ένας στην κυβέρνηση αδειάζει τον άλλον. Είδαμε τον κύριο Λοβέρδο, Γιάννη Λοβέρδο, έκανε μία δήλωση που χαρακτήρισε ανεύθυνο τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης συνεχίζει τα δικά του.
14: Ναι, αποστάσεις πήρε και ο κύριος, για να τα λέμε όλα, πήρε και ο κύριος Μαρινάκης αποστάσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
8: Και ο κύριος Μαρινάκης. Αυτό είναι ένας μήλος και εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει επιτέλους να αλλάξουμε σελίδα από αυτήν την τοξικότητα που μας βυθίζει η κυβέρνηση, και αυτό θα το κάνουμε μόνο όταν μιλάμε για τα πραγματικά προβλήματα, για τη θετική ατζέντα, για τα πράγματα που θα κάνουμε και κυρίως που θα κάνουμε έχοντας καθαρά χέρια, με την ετοιμότητα πρώτη Και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να αμφισβητήσει ούτε την ετοιμότητα ούτε το ήθος αριστεράς, αλλά τους παραδίδουμε πραγματικά στο βούρκο τους. Δεν ασχολούμαστε μαζί τους.
14: Ναι. Άκουσα και τον κύριο Τσίπρα εκεί στη Συγκρού που έγινε η συνεδρίαση των στελεχών της Ελλάς, ότι το ζητούμενο των ερχόμενων εκλογών, εκτός από τα άλλα, θα είναι η εντιμότητα ή η διαφθορά. Έτσι, αυτό ότι, δηλαδή ότι ο κόσμος πρέπει να επιλέξει. Κύριε Μπαλατσούκα, πιστεύετε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για αυτές τις υποθέσεις? Τώρα αναφέρομαι και σε αυτή την ανάρτηση του κυρίου Δημητριάδη εδώ πέρα, ο οποίος είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, λέει ότι γι' αυτό έχει πέσει τόσο η αντιπολίτευση, γιατί ασχολείται μόνο με τις υποκλοπές κλπ. Ενδιαφέρεται ο κόσμος για τα θέματα της δημοκρατίας, για τα θέματα του κράτους δικαίου, για τα θέματα των υποκλοπών, των τεμπών, όλα αυτά που είναι σε. Ο ΠΚΠΕ, έτσι, μην τα ξεχνάμε και τον ΠΚΠΕ.
8: Προφανώς.
14: Εσείς θεωρείτε ότι αυτό είναι ενδιαφέρει τον κόσμο, ή τον ενδιαφέρει μόνο η καθημερινότητά του, η ακρίβεια που πραγματικά περνάει δύσκολα? Τι λέτε?
8: Δεν είναι διαφορετικής έντασης. Τα προβλήματα είναι μεγάλα και αφορούν κυρίως το πώς αισθάνεσαι ότι ζεις αυτή τη χώρα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Και τα ζητήματα της δημοκρατίας, της ποιότητας των θεσμών, έχουν κορυφαία σημασία, την οποία την αντιλαμβάνεται κάθε πολίτης, ειδικά όταν κληθεί να πάει σε ένα δικαστήριο, να δει τις καθυστερήσεις, να δει το γεγονός ότι η δικαιοσύνη είναι ο μεγάλος ασθενής

0: με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη. Και για μας η εντιμότητα, τα καθαρά βλέμματα και πρωτίστως η πίστη ότι επιτέλους αυτός ο λαός μπορεί να ξεφύγει από τα αδιέξοδα που μας έχει κληροδοτήσει αυτή η επταετής διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι όχι μόνο κυρίαρχη. Αυτό που λένε όλες οι δημοσκοπήσεις πλέον είναι ότι το κεντρικό αίτημα είναι το αίτημα για πολιτική αλλαγή, αλλά ταυτόχρονα και για μια αλλαγή πολιτικής. Εμείς γι' αυτό μιλάμε, γι' αυτό αγωνιζόμαστε και γι' αυτό θα εργαστούμε σκληρά, γιατί υπάρχει ένας λαός που ζητάει ευθύνη, ζητάει αξιοπιστία και ζητάει να δοθεί επιτέλους το βάρος εκεί που πραγματικά πρέπει.
1: Το θέμα των δημοσκοπήσεων εσείς το θέσατε τώρα, οπότε εγώ θα το ρωτήσω. Είχαμε μια δημοσκόπηση χτες από την Interview, η οποία δίνει τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 30% στην εκτίμηση ψήφου. Καταρχήν, πόσο βάση δίνετε εσείς τώρα, στην εκτίμηση δίνετε βάση ή στην πρόθεση, να το πω έτσι? Γιατί η εκτίμηση ψήφου είναι ένα εφεύρημα, ας πούμε, το οποίο είναι παγκοσμίως πρωτότυπο, που μόνο στην Ελλάδα γίνεται εκτίμηση ψήφου. Τι λέτε?
0: Πραγματικά, αυτό που έχει σημασία είναι τα ποιοτικά στοιχεία. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι δημοσκοπήσεις είναι αποτυπώσεις στιγμιαίες. Και σε καμία περίπτωση, εντάξει, βλέπουμε ότι υπάρχουν δυναμικές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να στηρίξουμε την πολιτική μας σε τέτοια δείγματα. Προφανώς τα λαμβάνουμε όλα υπόψη, αλλά κυρίως οι βασικότερες δημοσκοπήσεις που κάθε μέρα κάνουμε είναι οι δημοσκοπήσεις μαζί με τους ανθρώπους, στις γειτονιές, στις δουλειές, στους χώρους εργασίας, και πραγματικά αυτό που φαίνεται και πλέον σιγά σιγά αρχίζει, όχι μόνο να οριμάζει, αρχίζει να φουντώνει, είναι ότι επιτέλους πρέπει να αλλάξουμε σελίδα, να ξεφύγουμε από αυτό. Το είναι, νομίζω, έβλεπα και την ίδια δημοσκόπηση αυτή, 7 στους 10 είναι απογοητευμένοι με την κυβέρνηση.
1: Πράγματι, υπάρχει και αυτό το έβριμα, ναι, όπως το λέτε.
0: Το θέμα είναι πού θα επιμείνουμε. Η πολιτική προπαγάνδα της κυβέρνησης μπορεί να αναδεικνύει τα στοιχεία που θεωρεί ότι είναι ευνοϊκά για εκείνη. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πολύ ξεροκέφαλη. Και η ίδια η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δείχνει ότι πλέον θέλει να περάσει σε μια νέα φάση.
1: Πείτε μου κάτι άλλο, το οποίο είναι κρίσιμο, βέβαια. Έτσι είναι για τις δημοσκοπήσεις όπως τα λέτε. Φαίνεται όμως ότι εσείς είστε σταθερά δεύτερη, αξιωματική αντιπολίτευση, στο εντός εισαγωγικών, αφού δεν έχουν γίνει εκλογές. Θέλω να σας ρωτήσω ποιους χώρους θα χαρακτηρίζατε όμορους για να δημιουργηθεί μια προοδευτική κυβέρνηση, γιατί με τα δεδομένα τα σημερινά, δείτε κύριε Μπαλατσούκα, δεν υπάρχει αυτοδυναμία για κανέναν, ούτε για την Νέα Δημοκρατία, αυτό φαίνεται, και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί και το κόμμα Σαμαρά πράγματι. Λοιπόν, για πείτε μου εσείς πώς θα βλέπατε, ποιους θα βλέπατε ως όμορους χώρους, ας το πω, έχουν εισαχθεί και νέοι όροι τώρα στην πολιτική από τις συζητήσεις.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 12:30.
4: Το άκουσες? Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά. Τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαραίτητη

0: παράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
2: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
1: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
2: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
1: Auto Center Service.
2: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
1: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
2: Auto Center Service.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Kavala News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
8: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
10: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, αυτά. Επίκαιρο το τραγούδι για τη δημοκρατία. Λοιπόν, έχω εδώ πολλές ερωτήσεις που θα θέλατε να κάνετε, αλλά δεν τις πρόλαβα, γιατί κλείσαμε, να μου τα στέλνετε νωρίτερα τα μηνύματα. Λοιπόν, με ρωτάνε κάποιοι, έχω μια ερώτηση εδώ πολύ έτσι, κρίσιμη. Αν θα στείλει στη Ελλάς, στη δικαιοσύνη, το Μητσοτάκη, την παρέα του για τις υποκλοπές και το έγκλημα των Τεμπών και το φάγωμα των κονδυλίων. Από την Πέφικη μου κάνουν την ερώτηση, τώρα δεν δημοσιοποιώ επειδή είναι και... Λοιπόν, επίσης κάποιοι μου λένε ότι η Βουλή δεν μεταδίδει την Επιτροπή, συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Λοιπόν, εμείς θα σας μεταδώσουμε τώρα τις νεότερες εξελίξεις. Έχουμε μαζί μας τον Τάσο Γιαννόπουλο, το συναδελφό μας εκεί που παρακολουθεί τη Βουλή. Τι γίνεται, μαλλιοτράβηγμα? Τάσο.
1: Καλησπέρα Γιάννα. Ναι. Να πούμε καταρχάς διευκρινιστικά ότι μεταδίδεται στο διαδικτυακό κανάλι 3 της Βουλής. Η διελώδη συνεδρίαση.
0: Είναι άλλο στο διαδικτυακό. Κάποιος... 3. Ωραία.
1: Ναι,
0: καλά
1: ναι,
0: κάνεις και το λες, γιατί πολλοί θέλουν να το παρακολουθήσουν. Από ό,τι
1: καλά κάνουν, γιατί είναι.
0: Ναι, γιατί μου στέλνουν πραγματικά... μηνύματα. Ναι.
1: Είναι αποκαλυπτική αυτή η συνεδρίαση, γιατί είναι μια ομολογία ενοχής από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αρνείται, όπως έχουμε αναλύσει εδώ και μέρες και σήμερα γίνεται πράξη, ναι, αρνείται
0: που
1: την κλίση ακρόαση.
0: Πού βρισκόμαστε, έχει τοποθετηθεί ο κύριος Βορύδης, γιατί έμεινα στο...
1: Ναι, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Λοιπόν, για να απορρίψει η Νέα Δημοκρατία την κλίση σε ακρόαση του κυρίου Ντίλιαν και του κυρίου Δημητριάδη, έβαλε μπροστά τον κύριο Βορύδη, ο οποίος με νομικές ακροβασίες, ούτε λίγο ούτε πολύ, μας είπε ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Γιατί ο μεν κύριος Δημητριάδης από το 22 και μετά δεν έχει κάποια θεσμική ιδιότητα ή δημόσιο αξίωμα. Και ο κύριος Ντίλιαν είναι ένας, το είπε και ο κύριος Μπούρας, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ένας ιδιώτης Ισραηλινός, ο οποίος είχε αρνηθεί το 22 να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Ναι, και όμως τον καλέσανε. Τώρα γιατί δεν τον καλούν?
1: Ακριβώς. Ναι, το κομικό είναι
0: κάποιος,
1: ότι δεν...
0: Δηλαδή, ναι.
1: Το ρωτάει αντιπολίτευση επιτακτικά, ότι πώς μπορείτε έναν δύο ανθρώπους που το 2022, μάλιστα με την υπογραφή του ίδιου του Προέδρου, του κ. Μπούρα, τότε είχατε καλέσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, τώρα αρνείστε. Και το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας, σε εισαγωγικά η λέξη επιχείρημα, είναι ότι δεν έχει προκύψει κάτι έκτοτε, και εφόσον ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος το ίδιο λέει και στο Facebook, έχει έρθει δύο φορές, δεν έχει να συνεισφέρει τίποτα παραπάνω.
0: Από την άλλη, ο κύριος Δημητριάδης, γιατί δεν καλείται? Γιατί για τον κύριο Δημητριάδη, επειδή έχει ξανάρθει τώρα, θα πω.
1: Έχει ξανάρθει, το λέει και ο ίδιος. Αν δούμε την ανάρτησή του στο Facebook,
0: ναι,
1: σήμερα,
0: η ανάρτησή του είναι στο κλίμα της Νέας Δημοκρατίας απολύτως. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο άλλωστε. Και αυτό είναι μια απάντηση και στους λένε ότι έχει διαφοροποιηθεί κλπ. Μηνύματα που έστειλε ο κύριος Δημητριάδης, απλώς άλλο μηνύματα, άλλο να διαφοροποιηθεί κιόλας. Λοιπόν, και...
1: Βέβαια, Δίνα, Γιάννα, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Λένε εδώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι παραβιάζεται και εξηγούν κατάφορα το άρθρο του κανονισμού της Βουλής, γιατί και τα δύο πρόσωπα έχουν δημόσια παρουσία. Πρόσφατα έδωσε ο κύριος Δημητριάδης μια συνέντευξη στην οποία είπε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για λογαριασμό της παράταξης. Ενώ ο κύριος Ντίλιαν έχει δηλώσει και σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει στα χέρια του και αποδείξεις για τη σχέση της εταιρείας του με κρατικές, με την ΕΕΠ, έτσι,
0: ναι,
1: στην Τελέξα.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε έχει καταρρεύσει εδώ η επιχειρηματολογία και τελικά το πολιτικό συμπέρασμα είναι ακριβώς ο φόβος και ο πανικός του Μεγάλου Μαξίμου μπροστά στο ενδεχόμενο να έρθει ο κύριος Ντίλιαν, ο οποίος κατά την αντιπολίτευση θα ήθελε πάρα πολύ τώρα να έρθει, σε αντίθεση με το 2022.
0: Εγώ έτσι πιστεύω ότι θα ήθελε να έρθει.
1: Ναι,
0: εκτός απρόβλεπτο, βέβαια, δεν ξέρεις ποτέ ο καθένας πώς χαράσει την πολιτική του, τη γραμμή του, ας πούμε. Ειδικά όταν είναι καταδικασμένος σε 126
1: πρωτόδικα,
0: χρόνια.
1: Έτσι. Ναι, ναι.
0: Αλλά ναι, και εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι θα ήθελε ο κύριος Ντίλιαν να έρθει σε αυτή τη φάση. Αυτό διαμηνύει τουλάχιστον. Και είναι φανερό ότι τήρει και μια στάση αναμονής σε σχέση με αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Βλέπω ότι τήρει μια στάση αναμονής και θα δούμε τι θα γίνει και μέσα στο καλοκαίρι. Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε όταν θα έχουμε απόφαση.
1: Θα πούμε και περισσότερα.
0: Διακόπτης,
1: διακόπτης,
0: όποτε θέλεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Να μιλάμε, να λέμε, να σας μεταφέρουμε όλα αυτά που θέλετε να μάθετε. Και εν πάση περιπτώσει αυτά τα επιχειρήματα τώρα εκεί στη Βουλή σε σχέση με τις υποκλοπές και με το ότι είναι ιδιώτης ο κύριος Ντίλιαν, και ο οποίος, ας πούμε, έχει δηλώσει ότι αυτό το παράνομο λογισμικό, το Predator, το δίνει πάντα σε κυβερνήσεις, Και έχει δηλώσει επίσης ότι εν πάση περιπτώσει ότι όλη αυτή η υπόθεση θυμίζει Watergate, άρα καταρρύπτεται το επιχείρημα περί ιδιώτη. Το Watergate ήταν ένα σκάνδαλο που έσκασε δεκαετία του 70 στις Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά ήταν πολιτικό, αφού είχε ως επίκεντρο, οδήγησε και στην παρέτηση τότε Προέδρου του Νίξον. Επομένως είναι... Όλο αυτό είναι ένα αφήγημα το οποίο δεν αντέχει στη λογική και είναι ένα αφήγημα το οποίο δεν ξέρω πού θα οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι φανερό ότι χρησιμοποιεί την πλειοψηφία που έχει πράγματι στη Βουλή και την έχει και στις επιτροπές της Βουλής. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δεν σέβεται την δέσμευση του κανονισμού της Βουλής, ότι όταν τα 2/5 ζητάνε για κλίση μαρτύρων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, θα πρέπει αυτή η κλίση να γίνεται, να υπάρχει. Και γενικότερα, εντάξει, είναι πραγματικά η λειτουργία εκεί, χάρη αυτής της πλειοψηφίας, είναι προβληματική. Και ξέρετε, το να παραβιάζεται ο κανονισμός της Βουλής και να παραβιάζονται τα δικαιώματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, αυτό αφορά τη δημοκρατία, γιατί, και τη λογοδοσία, γιατί αυτό σημαίνει λογοδοσία. Τι σημαίνει? Έλεγχος της κυβέρνησης και των πεπραγμένων της ακριβώς από τη Βουλή. Έχουμε λοιπόν αυτή την επικαιρότητα και στη Βουλή, και έχουμε και το, είπαμε, έχουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου συζητάει μετά από αίτημα του κυρίου Κώστα Αρβανίτη, τον οποίο θα έχουμε αύριο, πρέπει να σας πω, για να μας πει για το τι ζήτησε από την κυρία Μέτσολα σε σχέση με την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου, του δεύτερου ευρωβουλευτή που εμφανίζεται, Έλληνα ευρωβουλευτή που εμφανίζεται να είναι παγιδευμένος από ένα παράνομο λογισμικό, όχι το Predator αυτή τη φορά, αλλά το Pegasus. Θα συζητηθεί λοιπόν εκεί, να δούμε πώς θα τοποθετηθούν και όλες οι πτέρυγες του Ευρωκοινοβουλίου, και γιατί έχουμε δει δείγματα και σε άλλες περιπτώσεις ότι, ας πούμε, ακόμα και, και άνθρωποι από το Λαϊκό Κόμμα δεν είναι διατεθειμένοι να καλύπτουν μεθόδους όπως είναι οι υποκλοπές. Το θεωρούν, αυτό δείτε κάτι, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το να οι υποκλοπές είναι πολύ βαρύ θέμα, το οποίο και το Ευρωκοινοβούλιο το αντιμετωπίζει αναλόγως. Βέβαια, στο Ευρωκοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί θεσμικά μόνο εισηγήσεις να κάνει και εν πάση περιπτώσει δεν είναι δεσμευτικές, αλλά αν θέλουμε να μιλάμε ότι ανήκουμε στην Ευρώπη και αν θέλουμε να λέμε ότι πραγματικά η Ευρώπη είναι ο χώρος μας και ο πολιτικός χώρος, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος μιλάει συνεχώς για τα ευρωπαϊκά κεκτημένα κλπ. Δεν ξέρω γιατί αυτό θα πρέπει να γίνεται à la carte. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα, γιατί έχω μια δυσκολία σύνδεσης με τον κ. Τσουκαλά. Θέλαμε να συνδεθούμε, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, αλλά βλέπω ότι γίνονται δηλώσεις από τον κύριο Ανδρουλάκη, οπότε προφανώς έχει κομματικές υποχρεώσεις. Δεν θα το χρεώσω σήμερα. Ο κύριος Τσουκαλάς είναι πάντα πρόθυμος να μας μιλήσει. Προφανώς έχει πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και εδώ θα είμαστε εμείς. Έχουμε πολλά να σας πούμε.

Λοιπόν, δεν σας είπα, υπάρχουν εξελίξεις εκεί. Λοιπόν, στη Βουλή, γι' αυτό και δεν μπορούμε να βρούμε τον κύριο Τσουκαλά, που είναι και εκπρόσωπος τύπου άνθρωπος του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, έχουμε δήλωση του κύριου Δονή, διαβάζω εδώ στο ΙΝ, ότι αποχωρούν από τη διαδικασία το ΠΑΣΟΚ, γιατί παραβιάζεται το Σύνταγμα. Είχαμε βεβαίως ερωτήσεις από τον κύριο Καλαματιανό του ΣΥΡΙΖΑ, τον Διονύση Καλαματιανό, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος έθεσε το θέμα γιατί, ας πούμε, και αυτός είπε ότι παραβιάζεται τον κανονισμό της Βουλής, και ουσιαστικά ο κύριος Καλαματιανός έθεσε και θέμα ότι υπάρχει θέμα παραβίαση του Συντάγματος. Και πώς είναι δυνατόν, είπε ο κύριος Καλαματιανός, να μην είναι δημόσια πρόσωπα ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Ντίλιαν. Και βεβαίως αυτή η κλίση αυτών των προσώπων ανάγεται στη δικαιοδοσία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Εκεί γίνονται όλα αυτά, δεν ξέρω αν σας το είπαμε από την αρχή, γιατί εμείς κάποιες φορές θεωρούμε δεδομένο ότι τα ξέρετε. Και όπως είπε ο κύριος Καλαματιανός, είναι δυνατόν ένα τέτοιο σκάνδαλο που αφορά το κράτος δικαίου να μην ανάγεται στη δημόσια ζωή και να μην είναι δημόσια τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Τώρα, και ότι το Νοέμβριο του 2022 τα ίδια πρόσωπα, δηλαδή ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Ντίλιαν, εκλήθησαν από την ίδια επιτροπή. Τώρα ξαφνικά λένε κάποιοι ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα, είπε ο κύριος Καλαματιανός. Από την άλλη πλευρά τώρα, ο κύριος Δημητριάδης κάνει ένα χρονικό άλμα σε αυτά που λέει. Λοιπόν, ο κύριος Δημητριάδης, είπαμε, έχει κάνει μία ανάρτηση ότι πόσες φορές πρέπει να καταθέσω, έχω έρθει κλπ. Όμως δεν παραλείπει να πει ότι όταν κατέθεσε, πρώτον, δεν είχε εκδοθεί η απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου, που έχει άπειρα στοιχεία και έθεσε θέμα κατασκοπίας, έτσι. Δεύτερον, δεν είχε βγει ο κύριος Ντίλιαν, ο οποίος βγήκε μετά την απόφαση του πλημελιωδικείου, να μιλάει για Watergate, να μιλάει για παρέτηση Νίξον κλπ. Και τρίτον, κυρίως δεν είχε βγει το στοιχείο πάλι από διαρροές, μάλλον από δήλωση διαρροές του κυρίου Ντίλιαν, ότι εν πάση περιπτώσει αυτό το παράνομο λογισμικό, το Predator, το οποίο δεν το θεωρεί ότι είναι παράνομο τώρα, αυτό είναι ένα θέμα. Τι νομοποίηση είχε ο κύριος Ντίλιαν και η εταιρεία του Intellexa για αυτό το λογισμικό? Γιατί εμείς το λέμε παράνομο λογισμικό, αλλά αυτός πρέπει να έχει έγγραφα τα οποία το νομοποιούν αυτό το λογισμικό. Γιατί δεν μπορεί να κάνει σύμβαση με την ΕΥΠ ή με εταιρεία της ΕΥΠ, ό,τι να είναι, ή με το ελληνικό δημόσιο. Δεν μπορεί να κάνει σύμβαση και από την άλλη πλευρά να είναι παράνομο το λογισμικό. Έχει πάρει άδεια από κάποια δημόσια αρχή. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν, και εδώ έχει ευθύνες όχι μόνο εκεί η πλειοψηφία αυτής της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Έχει ευθύνες η δικαιοσύνη, η οποία πρέπει να ξεκαθαρίσει, πρέπει να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν να τον ρωτήσουν με ποιον έκανε τη σύμβαση, πού βρίσκονται τα υλικά, πού τα παρέδιδε, πού γίνονταν, πού υπάρχουν τα υλικά των παρακολουθήσεων, τα data πια που έχουμε, είναι γνωστά. Λοιπόν, επίσης, με ποιους έκανε τη σύμβαση, από πού πήρε την άδεια να κάνει τις εξαγωγές, έκανε και εξαγωγές η Intellexa, το δίνε και αλλού, σε άλλες χώρες. Πέμπτον, γιατί τα μετράω τώρα όλα. Λοιπόν, πέμπτον, πώς πληρώθηκε, πολύ βασικό, είπαμε χτες ο κύριος Κεσές εδώ μας είπε ότι ενδεχομένως οι πληρωμές να γίνονταν από εταιρείες που έχουν έδρα φορολογικούς παραδείσους, υπεράκτιες. Δηλαδή ανεξέλεγκτη κατάσταση. Να πληρώνει τώρα το ελληνικό δημόσιο, γιατί και τι είναι, ελληνικό δημόσιο είναι, να πληρώνει το ελληνικό δημόσιο σε εταιρείες οι οποίες, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν καμία διαφάνεια, δεν ξέρουμε δηλαδή που καταλήγουν τα χρήματα. Και το βασικό είναι, ποια υπάρχει ξένη χώρα που έχει αυτά τα data, γιατί όλα τα παράνομα λογισμικά οδηγούν σε μία χώρα, και το σύστημα με το οποίο έχουν διαμορφωθεί αυτά τα λογισμικά, το Predator και το Pegasus, και τα δύο συστήματα φαίνεται ότι ακολουθούν τους Ισραηλινούς κώδικες, όπως λένε οι ειδικοί, και επίσης και οι εταιρείες που εμπορεύονται ή διακινούν αυτά τα λογισμικά. Εμπορικές εταιρείες, έτσι, είναι αυτές, είτε του κυρίου Ντίλιαν, είτε του κυρίου Λαβράνου και του κυρίου Μπίτσιου, τους έχουμε ξεχάσει αυτούς, τους κουμπάρους, έτσι, με τις μεγάλες πολιτικές διασυνδέσεις,
Δεν λέω ότι η κουμπαριά είναι ένδειξη ενοχής, αλλά είναι ένδειξη ισχύος και δύναμης αυτών που διακινούν αυτά τα παράνομα λογισμικά. Αγκαλιά ήτανε όλο το σύστημα και με τους κυβερνητικούς παράγοντες. Οι καταδικασμένοι, οι ιδιώτες, ήταν αγκαλιά και είχαν επαφές με κυβερνητικούς παράγοντες, είχαν συνάψει, ένας από αυτούς είχε συνάψει και σύμφωνο εμπιστευτικότητα, σύμφωνο, έτσι, αυτό έχει βγει στο δικαστήριο. Δεν το εικάζουμε, δεν μας το λέει ο κύριος Ντίλιαν αυτό. Έχει βγει στο δικαστήριο όλο αυτό. Λοιπόν, επομένως, αυτοί οι ιδιώτες πρέπει να πούνε, πρέπει να μάθουμε από τη δικαιοσύνη και με πλήρη και απόλυτη διαφάνεια. Τώρα πια δεν υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας. Τι εθνική ασφάλεια? Αυτοί έχουν θέμα ότι παραβιάζαν την εθνική ασφάλεια, παρακολουθώντας τους υπουργούς και παρακολουθώντας και τους παράγοντες της ΕΕΠ. Για πρώτη φορά βγήκαν και τα ονόματα με τη χθεσινή αγωγή που έγινε από τους 8. Βγήκαν και τα ονόματα των παραγόντων και της ΕΕΠ και της ελληνικής αστυνομίας που παρακολουθούνταν και αυτοί. Προσέξτε τώρα. Και οι άνθρωποι προσέφυγαν αυτοί. Αλήθεια, εκεί η πολιτική, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, να ρωτήσω κάτι. Έτσι, με αυτό θα τελειώσω και θα βάλουμε και πάλι ένα. Έτσι, ακούσουμε λίγη μουσική, δεν πειράζει, καλό είναι. Από την άλλη πλευρά, ορκίζονται στο Σύνταγμα. Έτσι, δίνουν έναν όρκο οι βουλευτές. Δεν γίνεται αυτή η ορκομοσία, η περίφημη που την καταγράφουμε εμείς, έχει γίνει κοσμικό γεγονός. Τι φοράνε και τι. Εκεί όμως δίνεται ένας όρκος. Είναι δυνατόν, σε αυτόν τον όρκο δεν δηλώνουν υποχρέωση να τηρούν το Σύνταγμα? Είναι δυνατόν λοιπόν αυτοί οι οποίοι δηλώνουν ότι πρέπει να τηρούν το Σύνταγμα να λένε ότι δεν τους ενδιαφέρουν οι παρακολουθήσεις, δεν τους ενδιαφέρει μια υπόθεση που αφορά το Σύνταγμα και την παραβίασή του? Τι να πω, δηλαδή, με ξεπερνά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Είχαμε να σας πούμε αύριο εδώ μαζί μας με τον Κώστα Αρβανίτη. Έχει πολλά, θα πει πολλά και για τις πολιτικές εξελίξεις, έτσι, για όλα. Μια φόλτσιλη συνέντευξη που νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρουσα. Πάμε. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα εδώ στο Κόκκινο. Μαριτίνα Σπύρου στο Δελτίο Ειδήσεων στη συνέχεια. Και αύριο στις 12 πάλι μαζί.

0: στο κόκκινο.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο Τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι... μία.
4: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Όχι στα F-35 για την Τουρκία, λέει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τόνισε στο CNN ότι η Άγκυρα απειλεί ευθέως την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Στο μεταξύ, 18 μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου ζητούν να μπλοκαριστεί οριστικά η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το νότιο Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Με σκληρή απάντηση προειδοποιεί η Τεχεράνη. Άνοδο καταγράφουν και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα $76 το βαρέλι. Σάλλος με τις πανελλαδικές εξετάσεις των επαγγελματικών λυκείων, διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση μετά τις καταγγελίες ότι δόθηκαν θέματα στα οποία είχαν ήδη εξεταστεί οι μαθητές των γενικών λυκείων. Εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας ζητά το ΠΑΣΟΚ. Πρόσκαιρη ανάσα δροσιά στην Καβάλα έως τις 9 Ιουλίου. Σύμφωνα με το μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, αναμένονται βροχές και ο υδράργυρος στους 26 βαθμούς Κελσίου. Το σκηνικό αλλάζει από τις 11 του μήνα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ξανά σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, στην περιοχή μας η άνοδος θα είναι ήπια, αγγίζοντας τους 30 βαθμούς χωρίς ενδείξεις για καύσωνα. Σήμα κινδύνου από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας για τις εκτεταμένες καταστροφές στα αμπέλια του Παγκαίου από τον Περονόσπορο. Το επιμελητήριο ζητά άμεση καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις στους παραγωγούς από τον ΕΛΓΑ. Κοινό μέτωπο Καβάλας και Σαμοθράκης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των δύο περιοχών. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Καταλυμάτων Σαμοθράκης προειδοποιούν αν δεν πιάσουμε τώρα το Υπουργείο, η γραμμή θα χαθεί για την επόμενη διετία. Μάλιστα, προτείνουν ενδιάμεση στάση του πλοίου στη Θάσο. Δυναμικό παρόν στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να δώσει το επιμελητήριο Καβάλας. Απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στις τοπικές επιχειρήσεις να δηλώσουν συμμετοχή για να εκθέσουν τα προϊόντα τους στο περίπτερο του επιμελητηρίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
7: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
8: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
9: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 25920062472.
9: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
12: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
13: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
12: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
14: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
14: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το ePavla Radio.
14: Από το live24.gr.
15: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
16: Εδώ να πούμε ότι η Εφημερίδα των Συντακτών κρατάει την παράδοση της ελευθεροτυπίας σε πολύ πετυχημένους τίτλους. Σουλτανάτο. Μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογκάν. Σοβαρά τώρα, αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Κυβερνητικός εκνευρισμός. Προσωπικές επιθέσεις κατά Τσίπρα. Δηλαδή, συγγνώμη, αν ο άλλος είναι ο βρωμερότερος των βρωμερών, αυτό είναι προσωπική επίθεση. Αν είναι δυνατόν. Ριζοσπάστης. Πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη. Και μεταξύ άλλων, το ΚΚΕ προτείνει στεγαστικό επίδομα 500 ευρώ το μήνα για τους φοιτητές, δηλαδή περίπου 6-2 μήνες 5.000 ευρώ. Το στεγαστικό επίδομα τώρα είναι 1.500 ευρώ. Ακόμα δεν βγήκε ο Τσίπρας, να έχουμε και τίματα. Απογευματινή. Γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον αποσιωπητικά ξενοδόχο. Σε επαγρύπνηση η Αθήνα παρακολουθεί την επαναπροσέγγιση Ερντογάν-Τραμπ. Τώρα, αν κατάλαβα καλά, ο ξενοδόχος είναι ο Κολάμπι. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Το δημόσιο χαρίζει γη σε χιλιάδες αγρότες. Α, το πιάσατε το υπονοούμενο. Καθημερινή, ύμνοι και υποσχέσεις για τα F-35. Θερμά λόγια από τον Τραμπ για Ερντογάν στην Τουρκία. Θερμά τώρα, εντάξει. Ο Τραμπ δεν είναι και κανένα σοβαρός. Και δεύτερο θέμα στην καθημερινή, Φάρατζ, ο Νάιτζελ Φάρατζ. Από τη βουλευτική του έδρα παραιτήθηκε ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Reform, μεταρρύθμιση, ο οποίος αντιμετωπίζει έρευνα για παράνομη δωρεά. Καλά, εκεί στην Αγγλία δεν ξέρουν που τους πάντα τέσσερα. Πες και εσύ Δημήτρη Αβραμόπουλε είναι η φάση. Να δω να πούμε ότι το Reform είναι το πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ελεύθερος τύπος, ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων. Γκαρσονιέρες και διάρια από 400 ως 600 ευρώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, έτσι. Συγγνώμη πια, το στούντιο είναι στα 550. 400 μιλάμε για δεύτερο υπόγειο. 600 ευρώ για διάρι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Υποψήφια για πρόεδρος παρά την καταδίκη Λεπέν, ένοχη για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τι να πω. Πες και εσύ Δημήτρη Αβραμόπουλε είναι η βάση. Τα νέα. Πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια. Σύνοδος ΝΑΤΟ. Πίσω από τις πόρτες. Τα νέα είναι πίσω από τις πόρτες, οι άλλες εφημερίδες είναι απόξω. Δεύτερο θέμα στα νέα. Λόγω ακρίβειας, οι Έλληνες στρέφονται στα πιο μικρά ακίνητα. Εγώ όταν το διάβασα αυτό νόμιζα ότι πάνε να μείνουν σε μικρότερα σπίτια. Τελικά όχι, λέει, οι Έλληνες αγοράζουν, λέει, μικρότερα διαμερίσματα μεταξύ 51 και 100 τετραγωνικών μέτρων. Οι Έλληνες που έχουν λεφτά να αγοράσουν διαμερίσματα. Δημοκρατία! Τα πήρε όλα ο Σουλτάνος. Στο περιθώριο η Ελλάδα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι, εμείς έχουμε Ραφαήλ τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και άρθρο Μανώλη Κοτάκη, έχει ο καιρός γυρίσματα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Εστία, υπεκλήθη στον Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35, ο Τραμπ. Τώρα αυτά δεν είναι σοβαρά. Πρώτα απ' όλα να πω κάτι. Αυτά τα F-35 είναι πάρα πολύ υπερεκτιμημένα αεροπλάνα. Μη λέμε χαζομάρες. Εθνικός κήρυκας, θετικός ο Τραμπ σε πώληση F-35 στην Τουρκία και άρση κυρώσεων. Καλά, άλλα θέματα δεν έχει, αν είναι δυνατόν. Τι πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ, στο μάκι το βορύδι το μαυρουδί τον αθώο, τον καλύτερο πρόεδρο επιτροπής αναθεωρήσεως του συντάγματός μας από το Σύνταγμα της Τριζίνας, τον καλύτερο υπουργό, αν θυμάστε, αγροτικής αναπτύξεως του Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά το Λευτέρη τον Αυγενάκη, τον καλύτερο ρεπατζή του Κολάμπια στη Βουλή, μετά βέβαια τον καθηγητή Γεραπετρίτη, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής άνοιξης στη Νέα Δημοκρατία από το Λαϊκό Ορθόδοξο Σανγερμό, μετά φυσικά το Θάνατο Θανούλη, τον Πλεύρη. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Νευσιέ Δημητριάδη, σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράν το Μάκη γιατί πρότεινε να γίνει κακούργημα η κατάληψη δημόσιου χώρου ή κτηρίου. Γιατί όχι. Δηλαδή, τι άλλο από κακούργος είναι κάποιος που καταλαμβάνει δημόσιο χώρο ή κτίριο. Ας πούμε το Μέγαρο Μαξίμου. Τι είναι αυτό. Ας πούμε αυτό στα προσφυγικά της Αθήνας. Βλέπεις φάτσες, κόβει συμπέρασμα. Κακούργοι όλοι. Αλλά υπάρχει ατιμορρυσία. Τους πιάνουμε. Τους πάμε στα δικαστήρια. Τρώνε ποινές με αναστολή. Όπως η Λεπέν στη Γαλλία, που ο Μάκης, αν θυμάστε, ακόμα έχει την αντιπροσωπεία του εθνικού μετόπου των Λεπέν στη Γαλλία. Στην Ελλάδα. Καλά, τώρα αυτά τώρα για την κουμπαρούλα του Μάκη. Ποιος τα έβαλε στον οδηγό αυτής της εκπομπής. Αν είναι δυνατόν. Ποια, η Κιοβέση, η Ρουμανοτουρκάλα. Λοιπόν, κακούργημα, η κατάληψη δημόσιου χώρου. Και τώρα, Μάκη μου, που αλλάζουμε και το Σύνταγμα, να το βάλουμε και στο Σύνταγμά μας. Και να το πάμε και με αναδρομική ισχύ, να βάλουμε μέσα και τον Τσίπρα για τις μαθητικές καταλήψεις 90-91. Να τι να πω αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Δηλητήριο, τοξικός βούρκος. Πάλι καλά που αντίπαλος, ας πούμε, του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές, καμιά εβδομάδα πριν δηλαδή, θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν οι εκλογές όμως πάμε τώρα στα μπαλκόνια και με το 191 του ποινικού κώδικα και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων θέλω να χειροκροτήσουμε τον Κωστή τον Χατζηδάκη, τον ανεπάγγελτο, τον καλύτερο αντιπρόεδρο ελληνικής κυβέρνησης από την εποχή του Καποδίστρια, μετά φυσικά τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον καλύτερο αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, μετά φυσικά τον Τενίστα Σπύρο Γεωργιάδη, τον άνθρωπο που έβαλε την Ελλάδα μας σε τροχιά ανάπτυξης και αναμόρφωσε την εργοδοτική νομοθεσία και ανέστησε και τη ΔΕΗ που είχε πεθάνει. Θέλω την προσοχή σας. Όπως όλοι ξέρουν, οι κυβερνήσεις που κάναμε στο παρελθόν κάθε Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ άλλοτε έδιναν κάτι από εδώ. Γκρίνιαζαν ή από εκεί. Μετά δίναν κάτι από εκεί. Γκρίνιαζαν ή από εδώ. Μετά έδιναν κάτι από εδώ, γκρίνιαζαν από εκεί, έδιναν κάτι από εκεί, γκρίνιαζαν από εδώ. Λοιπόν, αυτά κάτσαν και τα μελετήσαν στο Μαξίμου και τη λύση τη βρήκε ο Κωστής ο Χατζηδάκης ο αναπάγγελτος. Φέτος λοιπόν τέρμα η γκρίνια. Όλοι θα πάρουνε το μέρισμα της ανάπτυξης που τις αναλογεί. Δηλαδή όσα λιγότερο γίνεται. Προσέξτε τώρα. Όπως είπε, ήταν προχθές ο Κωστής στο βοθροκάναλο της χοντρής διαπλοκής, στο Μέγκα, που λέει και ο Δημητριάδης. Λοιπόν, και το εξήγησε αυτό, λέει. Όσο λιγότερα δώσουμε, τόσα περισσότερα είναι. Είναι που λέμε κάλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρι, όπως είχε γράψει και στο γνωστό βιβλίο «Πλούτος των Εθνών» ο Μοντεσκέ ή ο Τόμας Τζέφερσον, δεν θυμάμαι. Όχι, το γράψαν και μαζί. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα σκολάμπια και μετά πάει ο Κωστής ο Χατζηδάκης σε κανένα εργατολόγο, ξέρω εγώ στον Τεμπονέρα, να δει πότε βγαίνει σε σύνταξη και του πει ο άλλος ότι με τον νόμο Κατρούγκαλου θα πάρει σύνταξη στα 67, ανασφάλιση του υπερήλικα 400 ευρώ. Καταλάβατε. Κύριε Δρακόπουλε, στο ίδρυμα Σταύριος Νιάρχος, που εκεί στη Νέα Υόρκη είχατε ήλιο και τώρα έχετε βροχή επειδή έχετε δήμαρχο τον Μαντάνη, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κωστή το Χατζηδάκη. Λίγο να μας πει φέτος για τους οπεκεπέδες έχει μερίδιο ανάπτυξης ή άνθρωποι πρέπει πάλι στις νέες δηλώσεις να πούν ότι έχουν ζώα που δεν έχουν σε βοσκοτόπια που δεν υπάρχουν. Τι να πω, αυτό που ο Κολάμπη έχει δίπλα του δεύτερη τετραετία αντιπρόεδρο, τον Κωστή το Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, να τον προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και όλες οι κοινωνικές τάξεις, που έλεγε και άλλοι τότε στο δημοψήφισμα. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι δωρεάν. Είναι το μέρισμά σας της ανάπτυξης, τα δωρεάν μηνύματα από την Αντιπροεδρία της Κυβερνήσεως στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από την Άγκυρα. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάρχης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, οι τίγρες του συνόδου του ΝΑΤΟΥ είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Είναι ο απόλυτος κερδισμένος από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος και σήμερα να το φωνάξουμε όλοι μαζί. Ο Τσίπρας προφανώς, αλλά γιατί. Γιατί ο Τσίπρας, αν θυμάστε, είχε πάει σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ το 2018 στις Βρυξέλλες και όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ νομίζανε πως ήταν το παιδί που αλλάζει τα νερά στους ομιλητές. Μέχρι που πήγε σε κάποια φάση και κάθισε στη θέση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας. Και είπαν οι άλλοι ηγέτες του ΝΑΤΟ, κοίτα να δεις, το παιδί που μας αλλάζει τα νερά έγινε Πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Ενώ τώρα με τον Κολάμπια τα πήρε όλα, όλα. Απόλυτος σεβασμός. Περνούσε ο Κολάμπια που έχει και αυτό το άνετο, το καμπανιζέ βήμα, ε? Και όλοι χαμήλωναν το βλέμμα τους. Ήταν εκεί διάφοροι, εκεί στον Μπούρου, κάτι εκεί, Ανταρκτική, Ισλανδία, τι θέλει εκεί, ούτε. Λοιπόν, με το που πλησίασε ο Κολάμπια, αμέσως ησυχία. Απόλυτος σεβασμός. Και φυσικά, όλοι πήγανε να βγάλουν μια selfie μαζί του για να τον θυμούνται. Να τον θυμούνται. Μα καλά, ποιος είναι αυτόν οδηγό αυτής της εκπομπής? Ο Αντώνης Σαμαράς. Τι λέγαμε, α, για τον Ερντογάν. Είδατε τα πρωτοσέλιδα σήμερα? Τα βοθροκάναλα, οι βρωμοεφημερίδες της χοντρής διαπλοκής που λέει και ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Το διαπλεκόμενο φοπλιστικό κεφάλαιο που παίζει ότι ο Ερντογάν πήρε δώρα από τον Τραμπ, πήρε δώρα από τον Μακρόν. Ψέματα, ψέματα, αλλά δεν τα γράφουνε. Πήγε ο Κολάμπια στον Τραμπ και του λέει, αυτοί λέει οι κινητήρες λέει, που θα πουλήσεις λέει, στους μπουνταλάδες, στους Τούρκους που θέλουν να φτιάξουν μια αεροπλάνα, λέει, θα δουλεύουνε. Έσκασε στα γέλια ο Τραμπ. Του λέει, καλά βρε Κολάμπια, προφανώς και οι κινητήρες είναι χαλασμένοι και δεν θα δουλεύουνε. Μετά βρίσκει το Μακρόν ο Κολάμπια. Του λέει, καλά ρε Εμμανώλη, λέει, αυτά τα αντιαεροπορικά βλήματα λέει, που θα πουλήσει τον Ερντογάν, ρίχνουν λέει κανένα αεροπλάνο. Στη μέση διπλώθηκε ο Μακρόν από τα γέλια. Του λέει, καλά βρε Κολάμπια, τα βλήματα τα λέμε μάπα. Υπάρχει περίπτωση να ρίχνουν αεροπλάνα, ε? Είδατε, γράφουν τι σήμερα οι εφημερίδες. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ο Ερντογάν έμεινε με κάτι χαλασμένους κινητήρες αεροπλάνων από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κάτι πυράβλους γαλλικούς που τους λένε μάπα. Όχι αεροπλάνο, κουνούπι δεν ρίχνουνε. Είδατε, αλλά δεν τα γράφουν αυτά. Ο Κολάμπια είναι το απόλυτο αφεντικό στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τώρα, αύριο εκεί η απογευματινή ελεύθερος τύπος θα τα έχουν και αυτά, ό,τι κερδίσαν. Και τώρα δείτε. Ενώ εμείς ήμασταν, έτσι, συγκεντρωμένοι, ώστε να βγούμε απολύτως κερδισμένοι από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, χθες δεχτήκαμε ένα πάρα πολύ πολύ χτύπημα στις Βρυξέλλες. Έτσι. Ένα χτύπημα, όπως τα έλεγε και ο γραμματέας μας, ο κύριος Κυρανάκης, το οποίο μοιάζει απολύτως με την επίθεση που κάναν οι αιαμοβούλγαροι στο σταθμό της χωροφυλακής στο Λιτόχωρο το 1946. Έτσι, εμείς τα δώσαμε όλα για να κερδίσουμε στην Άγκυρα και αφήσαμε ακάλυπτα τα νότα μας στις Βρυξέλλες. Τι να πω, Βαγγέλη με μαράκι, δεν ελέγχεις τίποτα. Έγινε χθες ολομέλεια, στο Στρασβούργο τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, έγινε ολομέλεια και κατεβαίνει αυτός ο αρχιρουφιάνος, ο Κώστας ο Αρβανίτης, μαζί με κάτι βίγκαν, σατανιστές, οικολόγους πράσινους και καταθέσαν, λέει, ψήφισμα να γίνει ειδική συνεδρίαση στο Ευρωκοινοβούλιο. Για ποιον? Για αυτό τον Κούλογλου! Και το χάσαμε με... 221-213 το υπολόγισε ο Άκης ο Σκέρτσος. Για 8 ψήφους το χάσαμε. Πώς ήταν τότε το δημοψήφισμα στην Αμερική που το χάσαμε για μία ψήφο που θα μιλάγαν τώρα όλοι ελληνικά? Λοιπόν, καταθέτουν εκεί, μας πιάνουν στον ύπνο, εμείς ασχολιόμασταν με την Τουρκιά. Λοιπόν, και το περνάνε. Θα συνεδριάσει σήμερα 8 το βράδυ, τοπική ώρα στο Στρασβούργο, το Ευρωκοινοβούλιο για να συζητήσουν για τον Κούλογλου. Επειδή δήθεν λέει του είχαν παγιδεύσει το κινητό και τι είναι αυτά τώρα, τι είπα, αγκομενικά θα ήταν. Δηλαδή το Ευρωκοινοβούλιο
αντί να ασχοληθεί με κάτι σοβαρό, πώς θα κάνουμε, ας πούμε, στρατόπεδα συγκέντρωσης για τους μετανάστες στο Αμάν, στο Ομάν, στη Ρουάντα κτλ. Να τους στείλουμε πακέτο. Θα κάτσουν να συζητάνε για τον Γκούλογλου. Δήθεν κάποια λέει τον παγιδεύσαν το κινητό και του βλέπανε εκεί τι είχε μέσα στο κινητό του. Έτσι. Τέλος πάντων, όπως έχει πει και ο Σπύρος ο Γεωργιάδης, αν δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, δεν σε νοιάζει να σε παγιδεύσουν τα κινητά, τα ίντερνετ, τα email, τα gmail. Δεν σε νοιάζει. Άρα για να κάνουν φασαρία τώρα ο Αρβανίτης να πηγαίνει να στείνει εκεί ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο με τους βίγκαν πράσινους για να γίνει συζήτηση σήμερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Καβάλα News 102,8.
0: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο.

0: Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
6: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
5: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
8: Καβάλα News
5: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: Καβάλα News στους 102,8.
9: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
10: Καμαρά, τον χάρισε ως ηγέτη ή τον χάρισε ως πρόβλημα? Έτσι, και να έχουμε λίγο στο μυαλό μας ότι η άκρα δεξιά στην Ελλάδα έχει πολλές διαφορετικές εκφράσεις, παλιές, νέες, βαριές, light, συμπληρωματικές. Είδα, ο Βελόπουλος σήμερα πήγε στον Άριο Πάγο, ώστε ο Άριος Πάγος να εξετάσει τις καταγγελίες του Σπύρου Γεωργιάδη κατά του Τσίπρα, ότι ο Τσίπρας κλιματίστηκε για τους κώδικες ποινικής δικονομίας το καλοκαίρι του 19. Μια υπόθεση την έχει δει ήδη ο Άριος Πάγος και δεν βρήκε απολύτως τίποτα, γιατί δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Είπαμε, κάποιοι λειτουργούν και συμπληρωματικά. Λοιπόν, για τον μπροστά δεν έχουμε μαντικές ικανότητες, δεν έχουμε μαγική σφαίρα, θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά για το πίσω, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε στο ότι ο Σαμαράς είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέμε ο άνθρωπος χωρίς παρελθόν. Έτσι, ας δούμε κάποια σκόρπια πράγματα. Σήμερα τώρα τελευταία υπάρχει αυτό και με τα βίντεο, με τα ωραία, τα άσπρα, τα κολαριστά που κάμισα. Αχ, η Ντόρα, δεν με έχει συγχωρέσει που την κέρδισα κτλ. Παρ' όλα αυτά, το 2012, μετά τις πρώτες εκλογές, όπου η Νέα Δημοκρατία έπεσε στο 19%, ο Σαμαράς έριξε τα μούτρα του και υποδέχτηκε ξανά την Ντόρα Μπακογιάννη στη Νέα Δημοκρατία. Το 12. Επίσης, να θυμόμαστε ότι το 13, το καλοκαίρι, ο Αντώνης Σαμαράς έριξε το μαύρο στην ΕΡΤ. Μια κορυφαία αντιδημοκρατική πράξη. Και όταν μιλάμε για κορυφαία αντιδημοκρατική πράξη, αυτό που είναι το αντίθετο, έτσι, είναι μια φασιστική πράξη. Επίσης, να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση η οποία κήρυξε τον πόλεμο στους φτωχούς. Συνήθως οι κυβερνήσεις πολεμάν τη φτώχεια. Ο Σαμαράς ήταν ένας πρωθυπουργός που κήρυξε τον πόλεμο στους φτωχούς. Όταν, για παράδειγμα, απέκλεισε τους ανασφάλιστους από την άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο ΕΣΥ. Κάτι το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και πολιτικό έγκλημα. Ίσως θα μπορούσε να τον οδηγήσει και σε ένα ειδικό δικαστήριο. Επίσης, να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Σαμαράς ήταν αυτός. Πολύ δεξί, πολύ ακροδεξί, μιλάνε κατά των μεταναστών, έτσι δεν είναι? Αλλά ο Σαμαράς ήταν αυτός ο οποίος στράφηκε πολύ συγκεκριμένα κατά των παιδιών των μεταναστών. Παιδιά που μπορεί να γεννήθηκαν εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Όταν έλεγε πως τα παιδιά των μεταναστών έχουν καταλάβει τους παιδικούς σταθμούς και τα παιδιά των Ελλήνων δεν βρίσκουν θέση να πάνε στους παιδικούς σταθμούς. Ο Σαμαράς, εντάξει, έγινε και με πρωθυπουργό τον Παπαδήμου, πράγματι, αλλά αυτό το είχε επιβάλει ο Καρατζαφέρης. Ο Σαμαράς ήταν αυτός που, πώς να το πω, μονιμοποίησε τους νοσταλγούς της Χούντας στα Υπουργεία. Οι νοσταλγοί της Χούντας γίνανε για πρώτη φορά υπουργοί στην Ελλάδα με κυβέρνηση Παπαδήμου. Αλλά στη συνέχεια, πώς να το πούμε, μονιμοποιηθήκαν στις θέσεις αυτές και υπάρχουν ακόμα και σήμερα, έτσι, από τον Αντώνη Σαμαρά. Και να έχουμε λίγο στο μυαλό μας, οι μεγαλύτεροι θα τα θυμούνται, οι μικρότεροι θα πρέπει να το διαβάσουν λίγο αυτή την ιστορία. Δηλαδή, το πόσο επικίνδυνος ήταν ο Αντώνης Σαμαράς όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τον είχε κάνει υπουργό εξωτερικών για τους χειρισμούς του τότε, εκείνης της περίοδου, κυρίως το 1992, όταν ήθελε να εμπλέξει την Ελλάδα στον εμφύλιο της Γιουγκοσλαβίας, πατώντας βέβαια και σε εξαιρετικές σχέσεις που είχε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τον Μιλόσεβιτς, έτσι ώστε, αν θυμάστε, να λύσουμε το ονοματολογικό αποκτώντας σύνορα με τη Σερβία. Εμπλοκή δηλαδή της Ελλάδας στον γιουγκοσλαβικό εμφύλιο. Τώρα, βέβαια, από τα σκόρπια, έτσι όπως σας τα είπα, υπάρχει και κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Ο Αντώνης Σαμαράς, υπό την καθοδήγηση του Τάκη Μπαλτάκου, δούλεψε για τη δημιουργία μιας νέας άκρας δεξιάς στην Ελλάδα. Μια νέα άκρα δεξιά, η οποία θα επιδίωκε να ξεπεράσει την ιδεολογική ηγεμονία στο χώρο της δεξιάς, είτε του γκολισμού των Καραμαλίνδων, είτε του θατσερισμού των Μητσοτάκηδων. Το δικό του κόμμα, το παλιό, η Πολιτική Άνοιξη, προφανώς δεν είχε τα χαρακτηριστικά, έτσι, ενός κλασικού ακροδεξιού κόμματος. Συμμετείχαν άλλωστε, αν θυμάστε, και στελέχη της αριστεράς, όπως ο Ανδρέας Ολεντάκης, και όχι μόνο. Αλλά ό,τι έγινε μετά το 1993, σε σχέση με ακροδεξιά κόμματα, ακροδεξιά μορφώματα, ακροδεξιές συμμορίες, ακροδεξιές επιχειρήσεις τηλεπολίσεων, ακροδεξιές εγκληματικές οργανώσεις, ό,τι έγινε, είχε τη σφραγίδα του Σαμαρά και του Μπαλτάκου. Τώρα, για την από εδώ πλευρά, λοιπόν, για αυτό που λέμε αριστερά του κέντρου, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι ο Σαμαράς δεν είναι σε καμία περίπτωση ένας παράγοντας που κάπως, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, θα διευκολύνει κάποιο σχεδιασμό για την πολιτική αλλαγή, για την προοδευτική διακυβέρνηση κτλ. Σε καμία περίπτωση. Ο Σαμαράς είναι ένας πάρα πολύ αξιόμαχος και πάρα πολύ επικίνδυνος αντίπαλος. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τα αποσιοποιητικά. Ο δημοσιογραφικός λόγος, κυρίως ο γραπτός, έχει κάποιους ιδιαίτερους κανόνες. Ένας από αυτούς αφορά την χρήση του σημείου στίξης αποσιοποιητικά, οι τρεις τελείες δηλαδή. Στο γενικό, στους γενικούς ας πούμε κανόνες, στις γενικές ερμηνείες, αυτό το σημείο στίξης, τα αποσιοποιητικά, είναι κάτι που πλουτίζει το γραπτό μας με μια φράση ας πούμε που δεν ολοκληρώνεται, με κάτι που υπονοείται. Δηλώνει επίσης συνέστημα και σύμφωνα με το βιβλίο, έτσι by the book που θα λέει ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, δηλώνει ένα έντονο συνέστημα, απογοήτευση, ακύρωση, θυμό, οργή, τέτοια πράγματα. Ας πούμε πολλοί γράφουν κάτι και θέλουν να δείξουν ότι είναι οργισμένοι και στο τέλος βάζουν θαυμαστικό. Αυτό είναι λάθος. Λοιπόν, στην δημιουργική γραφή για παράδειγμα, βλέπουμε πολλές φορές τα αποσιοποιητικά να χρησιμοποιούνται κάπως ως τύμπανα, δηλαδή σαν να προαναγγέλουν κάτι. Αυτό πιθανά να είναι και λάθος, αλλά στη δημιουργική γραφή υπάρχουν πάρα πολλές ελευθερίες, έτσι. Το θέμα είναι να πεις, να γράψεις δηλαδή την ιστορία που θες να πεις. Γι' αυτό γίνεται όλη η ιστορία με τη δημιουργική γραφή. Έχεις να πεις μια ιστορία, κάτσε γράψ' την. Και χρησιμοποιείσαι λάθος και τα αποσιοποιητικά, δεν πειράζει. Στο ειδικό όμως, σε αυτό που λέμε δημοσιογραφικό κείμενο, υπάρχουν άλλοι κανόνες. Ένας βασικός κανόνας για τα αποσιοποιητικά, έτσι όπως τον εντόπισε ο Ουμπέρτο Έκο, είναι η αντίθετη δήλωση. Είναι αυτός της αντίθετης δήλωσης. Ο Ουμπέρτο Έκο είχε ασχοληθεί για πάρα πολλά χρόνια με το πώς γράφουν οι δημοσιογράφοι, σημειολογικά μιλώντας, και εντόπισε πάρα πολλά πράγματα, και σωστά και λάθος. Και κατά ένα τρόπο αυτά που εντόπισε είναι κανόνες που δεν αφορούν μόνο τη δημοσιογραφία στην Ιταλία, είναι κατά ένα τρόπο παγκόσμιοι κανόνες. Έτσι, είναι οδηγίες χρήσης για όλους τους δημοσιογράφους. Τώρα, τι είναι αυτό με την αντίθετη δήλωση? Ένα παράδειγμα. Γράφει ο άλλος: στην εκδρομή περάσαμε αποσιοποιητικά, τρεις τελείες, καταπληκτικά. Έτσι. Δηλαδή αυτό πάει να πει ότι στην εκδρομή περάσαμε χάλια, μετανιώσαμε την ώρα και τη στιγμή που πήγαμε. Έτσι. Μια λάθος χρήση θα ήταν: στην εκδρομή περάσαμε αποσιοποιητικά, καταπληκτικά, με θαυμαστικό. Έτσι. Αυτό θα ήταν χαοτικό. Λοιπόν. Ή ένα άλλο παράδειγμα, ας πούμε. Η κυβέρνηση στο μέτωπο της ακρίβειας έχει λάβει πάρα πολύ αποσιοποιητικά, αποτελεσματικά μέτρα. Εδώ βλέπουμε και ηρωνία. Δηλαδή, τι θέλει να πει ο ποιητής? Ότι κανένα από τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την ακρίβεια δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την προστασία του εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων. Χωρίς τα αποσιοποιητικά, να την πούμε ξανά τη φράση, η κυβέρνηση έχει λάβει πολύ αποτελεσματικά μέτρα στο μέτωπο της ακρίβειας. Αυτό που λέμε, σοβαρά μιλώντας έτσι, δημοσιογραφικά, είναι πως η κυβέρνηση έχει λάβει πολύ αποτελεσματικά μέτρα ώστε η μείωση των εισοδημάτων των μισθωτών και των συνταξιούχων να αποδίδει, χωρίς αποσιοποιητικά, μεγάλα κέρδη στα σούπερ μάρκετ, μεγάλα κέρδη στις βιομηχανίες και στους εισαγωγείς που τροφοδοτούν τα σούπερ μάρκετ, τις αλυσίδες, τις μεγάλες αλυσίδες λιανικού εμπορίου. Και επίσης, ότι τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση, χωρίς αποσιοποιητικά, έχουν φέρει και μεγάλα έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό από τους έμεσους φόρους πάνω στην κατανάλωση. Είδατε τα αποσιοποιητικά πώς αλλάζουν μια φράση. Στο μέτωπο της ακρίβειας η κυβέρνηση έχει λάβει πολύ αποτελεσματικά, πριν εισαγωγικά, μέτρα. Στο μέτωπο της ακρίβειας η κυβέρνηση έχει λάβει πολύ αποτελεσματικά μέτρα, χωρίς αποσιοποιητικά. Είναι δύο εντελώς διαφορετικές εκδοχές του πράγματος. Και συμβαίνουν και οι δύο. Η πρώτη με αποσιοποιητικά, η δεύτερη χωρίς αποσιοποιητικά. Τώρα γίνεται μια συζήτηση. Ποιοι είναι, λέει, οι πιο δίκαιοι φόροι, ποιοι είναι οι πιο άδικοι φόροι κτλ. Τώρα, σύμφωνα με το βιβλίο, για τους νεοφιλελεύθερους οι πιο αποσιοποιητικά δίκαιοι φόροι είναι οι έμεσοι σε σχέση με τους άμεσους
στα μεγάλα εισοδήματα, όπως είναι τα εισοδήματα από τα μερίσματα, από τα 5, 6, 10 ενίκια κτλ. Προσέξτε, είπα για τους νεοφιλελεύθερους, οι πιο αποσιωπητικά δίκαιοι φόροι είναι η έμεση. Δηλαδή και οι ίδιοι νεοφιλελεύθεροι, μπορεί να είναι πολλά πράγματα, έτσι, αλλά δεν είναι εντελώς ηλίθιοι, ξέρουν πως οι άμεσοι φόροι στον πλούτο είναι οι πιο δίκαιοι. Αλλά στον πυρήνα της νεοφιλελεύθερης αντίληψης είναι η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Δηλαδή, στο τι είναι δίκαιοι οι έμεσοι φόροι, οι νεοφιλελεύθεροι βάζουν αποσιωπητικά πριν το δίκαιο. Την περασμένη Δευτέρα, λοιπόν, στο Μέγαρο Μαξίμου, με πρωτοβουλία του Τάκη Θεοδωρικάκου, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με τους βιομήχανους τροφίμων, με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανιών, τον παλιό το ΣΕΠ που λέγαμε, Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, τώρα αλλιώς το λένε, το ίδιο είναι. Και εκεί, λέει, έγινε μία συμφωνία αποσιωπητικά κυριών. Έγινε μία αποσιωπητικά εθνική κοινωνική συμφωνία. Λοιπόν, γιατί παίρνουν τα αποσιωπητικά? Γιατί αυτό που συμφωνήσαν τελικά ήταν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ να παραμείνουν το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου εκεί που ήταν τον Ιούνιο. Δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας τριετίας. Καταλάβατε. Αυτή ήταν λοιπόν μια συμφωνία αποσιωπητικά κατά της ακρίβειας. Προφανώς και όχι, για να το βάζουμε τα αποσιωπητικά. Γιατί έγινε τώρα αυτή η συμφωνία? Γιατί υπήρχε η εκτίμηση ότι δεν θα υποχωρήσουν οι τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια άμεσα το επόμενο δίμηνο. Οπότε θα μπορούσαν να υπάρξουν πράγματι και νέες αυξήσεις μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Οπότε η κυβέρνηση τι κάνει? Φωνάζει τον κύκλο αυτών της αγοράς που έχουν κερδίσει απίστευτα λεφτά από την ακρίβεια και τους λέει: κοιτάξτε να δείτε τώρα, λίγο ας πούμε το καλοκαίρι μην αυξήσετε τις τιμές, περιμένετε λίγο να φτάσει ο Σεπτέμβριος όπου θα φανεί ας πούμε η πτώση των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων και εκεί ξανατα λέμε. Εν τω μεταξύ ο Τραμπ ξαναβομβαρδίζει το Ιράν, έτσι αυτό, και οι τιμές αυξάνονται. Οπότε ακόμα και αυτή στην ενέργεια, στα καύσιμα, οπότε ακόμα και αυτή η περίφημη συμφωνία αποσιωπητικά για την ακρίβεια είναι πιθανό να σπάσει μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, γιατί ακριβώς θα έχουν αύξηση τελικά στα καύσιμα, οι τιμές των καυσίμων, και δεν θα υπάρξει η μείωση που περιμένανε πριν από μία εβδομάδα. Πριν κάποιες μέρες βρέθηκε στην Αθήνα ο σπουδαίος Τζον Κλις, ένας από τους σπουδαιότερους κωμικούς, σεναριογράφους όλα αυτά της γενιάς του, ιδρυτής της περίφημης ομάδας Monty Python, ίσως ό,τι καλύτερο έχει δώσει η Αγγλία στον παγκόσμιο πολιτισμό μετά τους Iron Maiden φυσικά. Έτσι. Κάποιοι λένε για τους Beatles, εγώ θα πω για τους Iron Maiden. Ήταν λοιπόν τον Κλις της προάλλες στην Αθήνα σε μια συζήτηση με το κοινό και αυτό το οποίο είπε είναι ότι τελικά πλέον σήμερα η ζωή έχει ξεπεράσει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα την σάτιρα. Αυτό δηλαδή που κάνανε οι Monty Python πριν πολλά χρόνια ως σάτιρα, σήμερα θα μπορούσε να είναι κάτι σε ντοκιμαντέρ. Αυτό το επισήμανε και η καλή συνάδελφος από την Εφημερίδα των Συντακτών, η Νόρα Ιράλη. Έτσι, που είπε η ζωή του Brian, λέει, θα μπορούσε να είναι σήμερα ντοκιμαντέρ. Και γέλασε και ο Τζον Κλις με αυτό. Βάζοντας λοιπόν για αυτή τη συμφωνία αποσιωπητικά κυριών στο Μαξίμου, Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, αποσιωπητικά, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν αυτό, ότι η ζωή τελικά, πράγματι, με τεράστια ταχύτητα ξεπερνάει τη σάτιρα. Δημοσιογραφικά πάντα μιλώντας, αφήστε απ' έξω τα πολιτικά, αν είστε με την κυβέρνηση, αν δεν είστε με την κυβέρνηση, τι πιστεύετε για τους άμεσους φόρους, πόσο μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ, τι γίνεται με τους φόρους πάνω στα μεγάλα εισοδήματα, τι γίνεται με τους φόρους πάνω στα παθητικά, τα λεγόμενα παθητικά εισοδήματα, τα οποία όλες οι κυβερνήσεις τα φορολογούν σκληρά. Και εδώ στην Ελλάδα, είδατε, ας πούμε, έχουμε μεγάλες μειώσεις, όπως στα μερίσματα, όπως και στα μεγάλα εισοδήματα από τα νίκια. Η ζωή λοιπόν έτσι ξεπερνάει με μεγάλη ταχύτητα τη σάτιρα.
Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Σε λίγα λεπτά ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Σιχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2. Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
3: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
9: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 25920 62 472.
9: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
14: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pirinas.edu.gr.
15: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
16: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
17: Ακούστε μας ζωντανά.
16: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
17: Από το ePavla Radio.
16: Από το live24.gr.
17: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
13: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
18: Στο Νότιο Λίβανο. Αύξηση στις τιμές του πετρελαίου, το Brent ξεπέρασε τα 77 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κατέγραψε άνοδο της τάξης του 5% στα υψηλότερα επίπεδα από τις 23 Ιουνίου. Με φόντο τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, ο Τραμπ απασφάλισε κατά συμμάχων και Τεχεράνης στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ενώ έβληξε το εγκόμιο του Τούρκου Πρόεδρου του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Από την Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε πειρά κατά συμμάχων του, όπως υποστήριξε, δεν στήριξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν. Δήλωσε δε ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Χοντρή επίθεση στην Ισπανία τη χαρακτήρισε απέσιο εταίρο και ανακοίνωσε πλήρες εμπορικό μπλόκο στη Μαδρίτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξη του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία. Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που εκπροσωπεί αγρότες από όλη τη χώρα έχει στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σοκράτης Φάμελος. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 20χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Σύμφωνα με την Ελλάς, τα ξημερώματα, ο 20χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο της όπκε Αργολίδας, ανέπτυξε ταχύτητα, εμβόλησε υπηρεσιακά οχήματα και επιχείρησε να διαφύγει. Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί, σχηματίστηκε εις βάρος τους δικογραφία και διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Την απαλλαγή των τριών αστυνομικών που δικάζονται για την υπόθεση του καταγγελόμενου βιασμού 19χρονη στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας πρότεινε ο εισαγγελέας. Εισηγήθηκε την αθώωσή τους λόγω αμφιβολιών ως προς την κατηγορία του ομαδικού βιασμού. Στη διεθνή επικαιρότητα, Μαρίν Λεπέν δηλώνει υποψήφια παρά την καταδίκη της. Στο εφετείο του Παρισιού επικύρωσε την καταδίκη της για κατάχρηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλοντας τη ποινή φυλάκισης 3 ετών. Η καταδικασμένη ακροδεξιά πολιτικός ανακοίνωσε ωστόσο ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 27, καθώς η απόφαση του δικαστηρίου δεν τη στερεί, όπως λέει, το δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Η ίδια δήλωσε ότι θα προσφύγει στο ανώτατο το ακυρωτικό δικαστήριο υποστηρίζοντας ότι θα δικαιωθεί. Και ο κ. καιρός με πρόσκαιρη μεταβολή αύριο στα ανατολικά και βόρεια της χώρας, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Παράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο και αργότερα στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Στα ορεινά, η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Στην Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει μέχρι 33 βαθμούς και έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και πάμε στη Βουλή, συνδέομαστε με τη Βουλή και τον Τάσο τον Γιαννόπουλο. Ήταν το αναμενόμενο, Τάσο, σήμερα, έτσι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το είχαμε πει εδώ και πολύ καιρό και δυστυχώς σήμερα επιβεβαιώθηκε σε μια διαδικασία παροδία τον μπλόκο της Νέας Δημοκρατίας στην κλίση του κυρίου Ντίλιαν και του κυρίου Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Με επιχειρηματολογία που θυμίζει με λογικά άλματα επίπεδου τρίτης δημοτικού, θα λέγαμε, γιατί ισχυρίστηκε και ο κύριος Βορύδης, όπως είχαμε προαναγγείλει, αλλά και ο κύριος Μπούρας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής, ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Είναι ένα εφάνταστο επιχείρημα ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα ο κύριος Δημητριάδης, που πρόσφατα δήλωσε ότι παίρνει την ευθύνη για λογαριασμό της παράταξής του για το σκάνδαλο των υποκλοπών, και ο κύριος Ντίλιαν, ο οποίος έχει δηλώσει ότι διαθέτει έγγραφα που αποδεικνύουν τις σχέσεις της συντελέξα με την ΕΕΠ. Σε αυτό το φόντο, ουσιαστικά αυτό που επιβεβαιώθηκε σήμερα, Κατερίνα, είναι ο πανικός του Μεγάλου Μαξίμου μπροστά στο ενδεχόμενο να έρθει στη Βουλή και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κύριος Ντίλιαν, που έχει ξεκαθαρίσει ότι πουλούσε το Πρέντατορ μόνο σε κυβερνήσεις.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι φοβούνται τον Ντίλιαν, Τάσο, και δεν το κρύβουν.
1: Ακριβώς. Και το τραγελαφικό είναι ότι αυτά τα σήμερα κατά τη Νέα Δημοκρατία μη δημόσια πρόσωπα είχαν κληθεί για κατάθεση και για ακρόαση το 2022. Και έχασε τα λόγια του ο κύριος Μπούρας όταν του υπενθύμησε η αντιπολίτευση ότι υπάρχει έγγραφο με τη δική του υπογραφή το Νοέμβριο του 2022, με το οποίο καλούσε, ακριβώς επικαλούμενος το άνθρωπο που σήμερα επικαλείται η αντιπολίτευση, τον κύριο Ντίλιαν. Τότε φυσικά η Νέα Δημοκρατία, προφανώς έχοντας συνεννοηθεί με τον πλέον πρωτόδικα καταδικασμένο Ισραηλινό απόστρατο, δεν φοβόταν την παρουσία του στην Βουλή.
0: Ναι, αλλά δεν είχε προβεί τότε στις αποκαλύψεις, ναι, ο Ταλ Ντίλιαν. Ναι.
1: Προφανώς, όπως καταλαβαίνει κάποιος, ήταν θυελώδης η αντιδράση της αντιπολίτευσης. Αποχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα, και τελικά μόνη της Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε την απόρριψη του αιτήματος. Στη συνέχεια έκανε δηλώσεις ο Διονύσης Καλαματιανός, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: στο Περιστήλιο.
0: Να σας στο σημείο αυτό.
1: Ακριβώς. Κατήγγειλε θεσμική εκτροπή.
0: Ναι, μισό λεπτό εκεί.
2: Η κυβερνητική πλειοψηφία προχώρησε σε μία ακόμα κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, σε μία ακόμα κοινοβουλευτική εκτροπή για να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αρνήθηκαν την ακρόαση του κυρίου Ντίλιαν και του κυρίου Δημητριάδη από την αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Είναι προφανές ότι δεν θέλουν φως, αλήθεια και δικαιοσύνη για το σκάνδαλο. Είναι προφανές ότι ομολογούν την ενοχή τους. Όσο και αν προσπαθούν, οι υπεύθυνοι αποκαλύπτονται και οι ευθύνες θα αποδοθούν όσο ψηλά και αν βρίσκονται τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
0: Αυτή ήταν η δήλωση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και είναι εύστοχο το σχόλιο που κάνει στο site της Αυγής ο Τάσο Γιαννόπουλος για τσεκούρι Βορύδη κανονικά στον κανονισμό της Βουλής, Τάσο.
1: Ναι, και το περίεργο είναι και το εντυπωσιακό ότι ο κύριος Βορύδης ήταν ανάμεσα στα θύματα του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, έτσι, και σήμερα είναι αυτός που ξεπλένει τον καταδικασμένο πρωτόδικα για αυτή την υπόθεση, τον κύριο Ντίλιαν, έτσι. Και ανέλαβε ο κύριος Βορύδης το εγχείρημα, δύσκολο ομολογουμένως, της καταπάτησης σήμερα του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής, καθώς θυμίζουμε, Κατερίνα, ότι ο κανονισμός της Βουλής λέει ότι είναι υποχρεωτική η κλήση σε ακρόαση εφόσον συμπληρώθηκαν τα 2/5. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία κατέφυγε στο νομικήστικο τερτύπιο ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα αυτοί οι δύο. Το οποίο μάλλον είναι κωμικό.
0: Έτσι είναι η γραμμή, ότι είναι ιδιώτες οι τέσσερις όταν καταδικάστηκαν, και είναι μια γραμμή που εφαρμόζεται παντού. Τάσο, είσαι εδώ?
1: Ναι. Χάθηκε, νομίζω, λίγο.
0: Ναι.
1: Έχει μια παρερμηνία εδώ του κανονισμού της Βουλής, και η αντίφαση είναι, όπως είπαμε, Κατερίνα, ότι τα μη δημόσια πρόσωπα σήμερα ήταν κανονικότατα προσκεκλημένη συσχολικά της Επιτροπής το 2022.
0: Υπάρχει και μια ολόκληρη επιχειρηματολογία με ενστάσεις για το τι ορίζεται ως δημόσια πρόσωπα. Εντάξει, δεν είναι της παρούσης. Πάντως, άμα την αναπτύξει κανείς, δεν είναι εύκολο να παρουσιαστεί ραδιοφωνικά. Ακυρώνει την γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
1: Κάνουν μόνοι το έκανε ο Διονύσης Καλαματιανός αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν υδρώνουν τα αυτιά τους, προφανώς.
0: Βέβαια. Είναι πολιτική επιλογή. Ακριβώς επειδή φοβούνται τον Ντίλιαν. Και είχαμε και την παρέμβαση Δημητριάδη σήμερα.
1: Ουσιαστικά ο ίδιος ο κύριος Δημητριάδης ταυτίζεται ως προς την επιχειρηματολογία με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί λέει ότι έχω καταθέσει ήδη δύο φορές και άρα δεν έχω κάτι παραπάνω να συνεισφέρω. Και μάλιστα κάνει λόγο για σχέσεις των κομμάτων που ζητούν την κλίση τους με τη διαπλοκή. Δηλαδή πετάει την μπάλα στην εξέδρα ο ανησιός του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα τελειώσαν όλα σε ό,τι αφορά την Βουλή.
1: Ίσως όχι, γιατί η αντιπολίτευση προαναγγέλει ότι θα καλέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και τον κύριο Σαμαρά,
0: ναι,
1: και τον κύριο Κούλογλου και καταλαβαίνουμε ότι όλα τα κόμματα, ναι, γιατί εσείς με αντιπολίτευση σηκώνει το ζήτημα, θα συνεχίσουν να πιέζουν για να...
0: Θα συνεχίσουν να πιέζουν. Αλλά το θέμα είναι, επειδή έχει τον έλεγχο των σχετισμών η Νέα Δημοκρατία, εάν θα γίνουν αποδεκτά αυτά τα αιτήματα, όπως και στην προκειμένη περίπτωση.
1: Αποφασίζομαι και διατάζομαι, βεβαίως. Ναι, εικάζομαι ότι το Τσεκούρι θα συνεχιστεί μέχρι τέλους.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, αυτή είναι η εικόνα από την Βουλή, όπως την αναμέναμε, δεν είναι παρά η επικύρωση, όπως είπαμε και με τον Τάσο Γιαννόπουλο, του φόβου και του πανικού για τον Ντίλιαν και τις αποκαλύψεις, μετά και τις νέες διαστάσεις που έχει πάρει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Άλλαξε πίστα, όπως λέγαμε και από χθες, έχει αναβαθμιστεί η υπόθεση μετά την προσφυγή στον Άριο Πάγο του Αντώνη Σαμαρά και μετά την αγωγή που κατέθεσαν 8 θύματα των υποκλοπών μέσω του νομικού εκπροσώπωτος, του κυρίου Κεσέ, και πριν από λίγο είχαμε μία ακόμη εξέλιξη και αφορά στην απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για το αίτημα Σπίρτζη σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα της κατασκοπίας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν και θεμελιώθηκαν στην ακροαματική διαδικασία στο Τριμελές Πλημελιο Δικείο, που πήρε την απόφαση Μπόμπα. Η νομική εκπρόσωπος του κ. Σπίρτζη, η Αρτεμισία Παπαδάκη, είναι μαζί μας για να καταλάβουμε τι έγινε. Κυρία Παπαδάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα σας, χαίρετε. Η εξέλιξη είναι ότι έχουμε απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου επί του αιτήματος εξαίρεσης της Αγγελία Τζαβέλα. Και η εξέλιξη είναι ότι απορρίπτει την αίτηση εξαίρεσης. Δηλαδή λέει το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου ότι δεν συντρέχει λόγος να εξαιρεθεί ο κύριος Τζαβέλας από το σκάνδαλο των υποκλοπών, γιατί πλέον ο ίδιος ο κύριος Τζαβέλας ανέθεσε την υπόθεση σε άλλους εισαγγελέας, τον κύριο Μπακέλα.
0: Να σταθούμε λίγο στη βάση αυτού. Εσείς, η πλευρά Σπίρτζη δηλαδή, κατέθεσε αίτημα εξαίρεσης του Τζαβέλα πριν ακόμη αφιπηρετήσει ο κύριος Τζαβέλας, γιατί τώρα έχουμε νέα ηγεσία στον Άριο Πάγο.
3: Ακριβώς.
0: Άρα μήπως έχει πραγματική βάση το γεγονός ότι δεν δέχεται τον κύριο, τι νόημα έχει δηλαδή να εξαιρεθεί ο κύριος Τζαβέλας?
3: Το αίτημα αυτό είχε, όπως πολύ σωστά λέτε, κατατεθεί όταν, ναι, ακόμα ο κύριος Τζαβέλας ήταν εν ενεργεία.
0: Ναι.
3: Και όπως θυμάστε, είχαμε κάνει και ένα αίτημα ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο για να κρυθεί το θέμα της κατασκοπίας, το οποίο θα πήγαινε να κρυθεί και εξαντικειμένου δηλαδή στον ίδιο τον κύριο Τζαβέλα, ναι, ο οποίος ακόμη τότε ήταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Και προδήλως είχαμε καταθέσει τότε την αίτηση εξαίρεσης, αφού ο ίδιος επιλέγεται και ο ίδιος επέγραφε τις παρακολουθήσεις, να μην κρίνει την αίτησή μας για την κατασκοπία. Τότε λοιπόν τίθεται ο απόλυτο νομικό κόσμο, όπως θυμάστε, με τεπιτάσεις στο θέμα, ότι ο κύριος Τζαβέλας έχει κόλλημα. Και αυτό το κόλλημα ζητήσαμε το Δικαστικό Συμβούλιο να το επικυρώσει.
0: Ναι.
3: Τώρα.
0: Τώρα όμως ο κύριος Τζαβέλας δεν είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Εκεί είναι λίγο το λογικό μπέρδεμα.
3: Το θέμα ποιο είναι? Ότι έρχεται και λέει το Δικαστικό Συμβούλιο όχι ότι είναι άνευ αντικειμένου έτσι εξαίρεσης γιατί ο κύριος Τζαβέλας έχει αφιπηρετήσει, αλλά ότι είναι άνευ αντικειμένου γιατί την ίδια μέρα που καταθέσαμε την έτσι εξαίρεσης ο κύριος Τζαβέλας τροποτινά αυτοεξαιρέθηκε και χρέωσε την υπόθεση σε άλλον εισαγγελέα.
0: Επειδή τη χρέωσε στον κύριο Μπακέλα.
3: Ναι, ναι, στον κύριο Μπακέλα.
0: Μάλιστα.
3: Και
0: ωραία,
3: είναι και πολύ ενδιαφέρον.
0: Είναι
3: ένα εκρηκτικό τέκνασμα.
0: Ναι, ναι.
3: Ξέρετε όμως ποιο είναι το θέμα? Όταν κατατίθεται μια αίτηση εξαίρεσης, αυτός ο οποίος κατά το οποίο κατατίθεται η αίτηση εξαίρεσης, πρέπει να μην προβεί σε καμία ενέργεια και αν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, η ενέργεια αυτή πάσχει και ακυρώνεται εάν κριθεί ότι πράγματι στο πρόσωπό του υπάρχει κόλλημα. Άρα εδώ θα έπρεπε η ανάθεση στον έτερο εισαγγελέα, στον κύριο Μπακέλα, να μην χρησιμοποιηθεί ως λόγος για να μην κρυθεί το κόλλημά του, αλλά αντίθετα το κόλλημά του θα έπρεπε να έχει κρυθεί Και με αυτόν τον τρόπο να δούμε και αν η πρώτερη αρχιοθέτηση που έκανε, έτσι, επί του σκανδάλου των υποκλοπών, αν είναι έγκυρη ή όχι. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι εδώ το Δικαστικό Συμβούλιο είχε την ευκαιρία να κρίνει το κόλλημα και επέλεξε από ό,τι βλέπουμε να μην το κάνει.
0: Ναι. Εσείς πώς σκοπεύετε να κινηθείτε νομικά στο εξής τώρα, κυρία Παπαδάκη?
3: Εμείς είχαμε ήδη, από όταν είχαμε ενημερωθεί ότι ο κύριος Δεβέλλας χρέωσε την υπόθεση σε άλλο εισαγγελέα, ήδη από τότε, από το Μάιο, είχαμε πει ότι αυτό είναι, ότι προσπαθεί να καταστήσει άνευ αντικειμένου την αίτηση εξαίρεσής του.
0: Ναι.
3: Οπότε είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία αυτό που βλέπουμε τώρα. Απλά το Δικαστικό Συμβούλιο περιμέναμε να αφήσει το ύψος των περιστάσεων και να κρίνει το κόλλημα του κυρίου Τζαβέλα. Μη αρκούμενο απλά στο ότι ο ίδιος χρέωσε την υπόθεση αλλού. Και θέλω να σημειώσω ότι ο πρόεδρος του Δικαστικού Συμβουλίου είναι ο σημερινός πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Και ο προτείνων είναι ο προτείνων, δηλαδή αυτή την εκθέση, είναι ο νυν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου,
0: ο κύριος Μπακέλλας, τον οποίο είχε δώσει το υλικό ο κύριος Τζαβέλλας, όταν ο κύριος Κεσές πήγε Παρασκευή μεσημέρι, να το θυμίσουμε, με νέα στοιχεία, αρνήθηκαν να τα μελετήσουν, και την Δευτέρα νωρίς το πρωί διατάχθηκε η αρχαιοθέτηση. Έτσι, για να θυμηθούμε όλο το πλέγμα των κινήσεων.
3: Τώρα, εκκρεμεί ακόμα στον κύριο Μπακέλλα το θέμα της ανάστησης για κατασκοπία που έχουμε καταθέσει. Mm-hmm. Όπως επίσης εκκρεμούν και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή το αίτημα Κουκάκη για τις δηλώσεις Δίλιαν, το αίτημα του και η αναφορά του κυρίου Σαμαρά.
0: Και η κατάθεση αγωγών από 8 θύματα υποκλοπών,
3: ναι,
0: από τον κύριο Κεσέ.
3: Ναι. Πρωτοδικείο, αλλά σε κάθε περίπτωση η εισαγγελία του Αρείου Πάγου αυτή τη στιγμή έχει την πρωτοκαθεδρία στις κινήσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως βλέπουμε ότι αντί να κρυθεί το κόλλημα του κυρίου Τζαβέλλα και το αν εμπλέκεται, το οποίο ήταν μείζον ζήτημα, καταλαβαίνετε, έτσι, γιατί εάν κρινόταν το κόλλημά του, η αρχιοθέτηση θα έπασχε και θα ήταν άκυρη.
0: Βέβαια.
3: Απλά βλέπουμε ότι αυτό το τέχνασμα επικυρώνεται. Αυτό βλέπουμε σήμερα.
0: Μάλιστα, θα περιμένουμε τις...
3: Μετά και το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα που είδαμε νωρίτερα στη Βουλή, έτσι.
0: Ναι, έτσι. Το οποίο φυσικά το αναμέναμε, αλλά όπως και να έχει, όλα είναι η επικύρωση εκτός της εκτροπής. Εκτροπή κοινοβουλευτική, κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, καταπάτηση κάθε έννοιας του συντάγματος, αλλά είναι ομολογία φόβου πάνω απ' όλα, κυρία Παπαδάκη, και εσείς το βιώνετε και σε όλη αυτή τη μάχη που έχετε δώσει όλο αυτό το διάστημα. Έτσι. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Εδώ
0: θα είμαστε για να τα ξαναπούμε όλα. Κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη, νομική εκπρόσωπος του κυρίου Σπύρτζη. Σπύρο Κουτζάνη, καλό μεσημέρι. Μπορεί η κυβέρνηση να προσπαθεί να υποβαθμίσει το θέμα των υποκλοπών, να το κλείσει το θέμα των υποκλοπών, να κάνει πραξικοπήματα, να κάνει αλχημίες. Αλλά μετά τις τελευταίες εξελίξεις με Σαμαρά και την κατάθεση αγωγών από 8 θύματα του Πρέταντορ, που έγινε χθες από τον νομικό τους εκπρόσωπο, τον κύριο Κεσέ, δεν γίνεται να πάει στις εκλογές χωρίς το σκάνδαλο των υποκλοπών. Συμφωνείς?
4: Φυσικά και δεν γίνεται, όσο και αν προσπαθήσει να το υποβαθμίσει, να το υποβιβάσει, να το πνίξει με κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα, μην έχουμε αμφιβολία ότι θα μετέλθει όλων των τρόπων αντιδημοκρατικών, κυρίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως επίσης και ότι θα μετατρέψει την πολιτική αντιπαράθεση σε μια συνολική λασπομαχία, Καταρίνα. Και όσο δέχεται πίεση από τα δεξιά της και από τον Αντώνη Σαμαρά, επιτίθεται στην αριστερά, επικεντρώνοντας τα πυρά της μάλιστα στον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς.
0: Με τον Άδωνη Γεωργιάδη να το τερματίζει κυριολεκτικά.
4: Ακριβώς. Εδώ, αν το δούμε λίγο, ότι ενώ δέχεται πολιτική κριτική, ας πούμε από τον Αντώνη Σαμαρά, καταρχήν, έτσι, πολιτική κριτική δέχεται για την εξωτερική του πολιτική, για την πολιτική στην οικονομία. Δεν απαντά πολιτικά, απαντά με προσωπική επίθεση. Καταφεύγει στο 1993, κάνει δίκη προθέσεων για το γυνάτι του Αντώνη Σαμαρά και τον κατηγορεί για προδότη της παράταξης. Είναι ως σαν ένας πρώην πρωθυπουργός που διαγράφηκε, γιατί διαφωνούσε με πλευρές της ασκούμενης πολιτικής. Να μην έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό, να μην έχει δικαίωμα να ασκεί κριτική ή να δημιουργήσει και κόμμα για να μην πληγώσει την παράταξη. Αυτό τους ενδιαφέρει και αυτό είναι που επικαλούνται, της οποίας ως ιδιοκτήτης εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για έναν αλαζονικό τρόπο.
0: Για να λέμε τα πράγματα όσοι έχουν, και επειδή είμαστε και δύο παλιοί, Σπυρό, δεν θα υπήρχε, αν δεν υπήρχε ο Σαμαράς, δεν θα υπήρχε ο Μητσοτάκης.
4: Ο Σαμαράς.
0: Τον έκανε
4: πρόεδρο. Ναι, υπουργό.
0: Τον έκανε υπουργό στην κυβέρνησή του. Συνέβαλε τα μάλα και καθοριστικά στο να εκλεγεί πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
4: Επειδή κάλυπτα το ρεπορτάζ τότε και το έχουμε λεπτομέρειες, δεν συνέβαλε απλώς τα μάλα, τον έκανε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Όταν απέσυρε και ώρα στη στήριξή του στον Ατζητζή Κώστα και έβαλε όλο του το μηχανισμό και έφτιαξε και το πλαίσιο για να κερδίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και μάλιστα τότε μία πληροφορία της εποχής που δεν διαψεύστηκε ήταν ότι είχε κάνει και συνομιλία με τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που ήταν ακόμη εν ζωή για να βοηθήσει το παιδί.
0: Έτσι. Λοιπόν, και το βοήθησε.
4: Και το βοήθησε. Λοιπόν, αυτά ως προς τον Σαμαρά που τον αντιμετωπίζει έτσι. Τώρα στην εναλλακτική που διαφαίνεται από την πλευρά της Ελλάς, εναλλακτική προς την κυβέρνηση, απαντά είτε με εμφυλιοπολεμικές ανοησίες του Κυρανάκη, είτε με την ανίκεια επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη. Οι μεν της Ελλάς παρουσίασαν 102 υποθέσεις διαφθοράς με 45 εμπλεκόμενους πρώην και νυν υπουργούς, βουλευτές, στελέχη, γενικούς γραμματείς. Ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε ότι ο Τσίπρας τα πήρε το 2019 για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες, χωρίς να έχει καμία απόδειξη. Γιατί καμία αυτό είναι που έχει σημασία.
0: Χρειάζεται.
4: Το παραδέχθηκε ο ίδιος ότι δεν έχω απόδειξη. Λέει, αλλά ας με πάει στο δικαστήριο.
0: Ναι.
4: Αυτό που λέει είναι ότι ας πάμε στο δικαστήριο να συνεχίζεται αυτή η λασπομαχία.
0: Είναι ακριβώς. Εγώ ρίχνω τη λάσπη.
4: Ναι.
0: Έτσι, και δεν είναι μόνος του. Δεν είναι ότι ξέφυγε ο Γεωργιάδης, διότι βγήκε μετά ο Μαρινάκης. Και εγώ διαφωνώ με αυτούς που λένε ότι πήρε αποστάσεις ο Μαρινάκης από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είπε το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Ναι, είπε απλά ότι εγώ δεν θα έλεγα ότι τα πήρε.
0: Αυτό. Κατά τα λοιπά.
4: Σε όλο το υπόλοιπο συμφωνούσα.
0: Σε όλο το υπόλοιπο είπε το ίδιο όχι, που σημαίνει είναι γραμμή. Σπυρό.
4: Τέτοια επίθεση συγκεντρωτική δεν θα γινόταν.
0: Ναι.
4: Και μάλιστα εδώ έχει αρρωγό τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Mm.
4: Παλιό του σύντροφο από τον λαός. Ο οποίος πήγε στον Άριο Πάγο, στη δικαιοσύνη τέλος πάντων, και ζήτησε διερεύνηση της υπόθεσης του 2019. Τώρα, από εκεί προκύπτει η Καταρίνα ότι με αυτή την ακροδεξιά έμπνευση επίθεση, στον Τσίπρα κυρίως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζει ότι θα συσπυρώσει ένα δεξιό κοινό. Και έτσι θα κόψει και τις διαρροές προς το κόμμα Σαμαρά. Αυτό όμως που προκύπτει είναι δίχως πέραν αμφιβολίας είναι ότι στην προσπάθειά του να μείνει στην εξουσία θα βουλιάξει την πολιτική ζωή στο Βούρκο, θα τη μετατρέψει σε λασπομαχία. Και αυτό γιατί παραδέχονται οι ίδιοι ότι δεν έχουν στρατηγική και δεν έχουν αφήγημα για τις εκλογές. Όταν λοιπόν δεν μπορείς να κερδίσεις θετικά την ψήφο των πολιτών, τι κάνεις, προσπαθείς να καταστρέψεις τους αντιπάλους. Το έκανε εδώ και 3 χρόνια με όλο το μηχανισμό και διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, για τα δικά του εσωτερικά, αλλά τέλος πάντων αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο έπαιζε και μετά χτυπάει το ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει να κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα, υπάρχει όμως άλλο ένα εδώ πέρα, ότι ενώ στην αρχή έλεγαν ότι τους βολεύει ο Τσίπρας γιατί είναι ο βολικός αντίπαλος και απλά θα αυξήσει λίγο τη συσπήρωση, τώρα βλέπουν ότι ο Τσίπρας πάει να αποκτήσει δυναμική και ότι δεν είναι τόσο βολικός αντίπαλος. Αντίθετα, μπορεί να είναι, μπορεί, υπό προϋποθέσεις πολλές κτλ. Και ο αντίπαλος μετά τις πρώτες εκλογές.
0: Ο φόβος

0: κοιτάζει την εξέλιξη των δημοσκοπήσεων και έχει και κάτι δικά του μοντέλα κτλ. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό, σύμφωνα με μια πληροφορία που έχω, δεν διασταυρώνεται ποτέ, αλλά ας την πούμε, ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει ένα μπετόν 4,8%. Πριν ανακοινώσει το κόμμα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ενδιαφέρον, είναι ότι πριν το ανακοινώσει, πριν παρουσιάσει τρίτη διακήρυξη, πρόγραμμα, στελεχειακό, δυναμικό, τώρα δηλαδή έχει ένα 4,8%, έτσι θεωρεί το Μαξίμου. Δημοσκόπος από τους καλούς, όχι από αυτούς που κάνουν δύο δημοσκοπήσεις την εβδομάδα.
1: Και μαγειρέματα.
0: Και θεωρεί ότι τώρα το κόμμα Σαμαρά είναι γύρω στο 5-6%, αλλά το πιο σημαντικό που τρομάζει κυριολεκτικά το Μαξίμου είναι ότι ο ίδιος, ενώ λέει ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται από το 23 μέχρι το 26, ένα 3% ο Σαμαράς το παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία. Τον κατεμπάζει δηλαδή κάτω από το 25%, και εκεί πέφτουμε πάνω στο Δρυμιώτη ότι θα τον πάει στο ειδικό δικαστήριο η αντιπολίτευση.
1: Ποιο Δρυμιώτη, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Το είπε ο ίδιος, ναι.
1: Στη συνέντευξή του.
0: Το είπε και ο ίδιος. Τι θα κάνουμε, λέει, θα μαζευτούν για να μας κλείσουν φυλακή.
1: Και θα μπορούσε εδώ κανείς να προσθέσει και να αξιολογήσει το γεγονός ότι χθες έκανε την κίνηση βόμβα, ας την πούμε, με το δημοσιογραφικό κλισέ ο Αντώνης Σαμαράς, με το να προσφύγει στον Άριο Πάγο. Όπως είπε ο κύριος Κεσσές, αυτή η προσφυγή συνιστά στην ουσία μήνυση. Και μήπως, λέω τώρα σε μια διασταλτική ερμηνεία, ενδεχομένως πρόωρη, εσύ θα μου πεις, ότι μήπως αυτό που φοβάται περισσότερο από το Σαμαρά δεν είναι μόνο η απώλεια ποσοστών, ψήφων, δύναμης κτλ., αλλά μήπως ο Σαμαράς κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή την οποία φοβάται ο Μητσοτάκης περί ειδικών δικαστηρίων κλπ.
0: Δεν γνωρίζω το νομικό.
1: Από τη στιγμή εννοώ που ο ίδιος ο Σαμαράς.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο, η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
6: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοιγοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
12: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
11: Μύδια.
12: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.

0: Πώληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας. Cavala News.gr. Cavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
2: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
3: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
4: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
5: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
7: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, cavalanews.gr.
8: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
9: Υπάρχει μεγαλύτερη απαξίωση της συνείδησης του καθενός. Σήμερα λοιπόν είχαμε σειρά γελίων δικαιολογιών με τον κύριο Μπούρα, τον πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος υποτίθεται είναι και έμπειρος βουλευτής, η οποία αυτές οι δικαιολογίες όχι απλώς υποβιβάζουν και τη συζήτηση και την Επιτροπή και το ρόλο και το κύρος, διώχνουν περισσότερο κόσμο από το πολιτικό σύστημα. Ναι. Οπότε μετά μην παραπονιόμαστε.
10: Ναι.
9: Δεν μας εξήγησε λοιπόν ο κύριος Μπούρας γιατί ας πούμε το 22 μπορούσε η Επιτροπή αυτή να καλέσει τον κύριο Νταλντήλιαν, τον είχε καλέσει άσχετα να είναι κέρδη, και σήμερα δεν μπορούσε.
10: Ναι.
9: Δεν ήταν ιδιώτης ο κύριος Ντήλιαν τότε. Γιατί είχε δημόσιο αξίωμα ο κύριος Ντήλιαν το 2022.
10: Ναι.
9: Όχι μια απάντηση. Και ενώ είχε δεχθεί λοιπόν να τον καλέσει η Επιτροπή τότε, σήμερα που έχουν περάσει 4 χρόνια, έχουμε δικαστικές αποφάσεις, έχουμε του κόσμου τα νέα στοιχεία και αποδείξεις από όλη αυτή την υπόθεση και κυρίως έχουμε επανειλημμένες δημόσιες δηλώσεις Ντήλιαν, ο οποίος ζητάει ο ίδιος να καταθέσει την Επιτροπή. Έρχεται λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση που κατά τα λοιπά, σύμφωνα με την ρίση του Πρωθυπουργού, θα ρίξουμε άπλετο φως στο σκάνδαλο, έρχεται και το συσκοτίζει για άλλη μια φορά και το κουκουλώνει.
10: Ναι.
9: Είναι, συγγνώμη, αλλά για άλλη μια φορά νομίζω ότι κάθε φορά το λέω, αλλά τελικά με διαψεύδει το κυβερνό κόμμα, είναι η απόλυτη ξεφτύλα.
10: Ακριβώς. Και απόλυτος πανικός όμως ταυτόχρονος, έτσι. Όπως φαίνεται.
9: Λοιπόν, για κακή του στοιχείο όμως, ναι, και του κύριου Μπούρα και των υπολείπων, ναι, της Βουλής,
10: ναι,
9: η υπόθεση δεν πρόκειται να κλείσει. Και δεν πρόκειται να κλείσει γιατί κάποια στιγμή, όταν λέω κάποια στιγμή εννοώ σε κάποιους μήνες,
10: mm-hmm,
9: θα ξαναπάμε στα δικαστήρια. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο εφετείο των υποκλοπών, όπου εκεί θα έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον, ναι, να δούμε τι θα συμβεί. Θα πάμε και στα δικαστήρια όπου πάνε τα θύματα με τις αγωγές εκατομμυρίων ευρώ που έχουν κάνει. Και δικαίως, γιατί έχουν στα χέρια τους πρωτόδικες αποφάσεις. Λογικά θα έχουν και φετιακές αποφάσεις μέχρι τότε, που θα ζητάνε αποζημιώσεις για το κακό το οποίο υπέστησαν. Θα τις πληρώσει ο κύριος Ντήλιαν αυτές? Δεν νομίζω, Κατερίνο μου. Και δεν θα τις πληρώσει, γιατί θα έχει προλάβει να έχει δώσει άλλα στοιχεία. Θα καίνε άλλους.
10: Α, το λες με σιγουριά αυτό, ε.
9: Δεν χρειάζεται να το πω εγώ.
10: Ότι θα δώσει άλλα στοιχεία.
9: Σήμερα, όταν, ναι, μιλήθηκε, όταν υπόθηκε περί ειδικού δικαστηρίου, για τον κύριο Μητσοτάκη.
10: Ναι. Και είναι τρίτη φορά που ακούγεται στο δημόσιο λόγο. Περί ειδικού δικαστηρίου.
9: Μέσα, μία από τον κύριο Δρυμιώτη.
10: Αυτό θέλω να πω. Από τον κύριο Δρυμιώτη αρχικά, τότε αποδόθηκε στο παραλήρημα του κυρίου Δρυμιώτη, ο οποίος συρρίως ήταν παρόδο έκτοτε, εξαφανίστηκε από τα τηλεοπτικά παράθυρα, δεν τον έχει ξαναβγάλει κανείς. Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης ο ίδιος, το λέγαμε πριν και με τον Σπύρο τον Κουτζάνη, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Liberal, και τώρα και σήμερα ακούστηκε από μέλη της Επιτροπής, όπως λες.
9: Λοιπόν, ακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Ντίλιαν φαίνεται ότι δεν προτίθεται να καεί. Μιλάμε, έχει μια εταιρεία που λειτουργεί σε παγκόσμιο επίπεδο, με πολλά συμφέροντα πίσω, οικονομικά κλπ. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Ντίλιαν θα κάτσει να καεί για χάρη της όποιας κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας εδώ, για χάρη των όποιων συνεργατών. Αργά ή γρήγορα, και το έχουμε ξαναπεί, θα δώσει. Και τότε η λαλίστα την κυβερνητική, πραγματικά θέλω να τους δω τότε τι θα λένε.
10: Εσύ
9: αποκλείς... Γιατί βλέπω, ας πούμε, και την αντιμετώπιση του κυρίου Ντίλιαν ως κατηγορούμενου.
10: Ναι.
9: Όταν καταδικάστηκε, ας πούμε, η κυρία Θυμακοπούλου, πρωτόδικα, εντάξει, ναι, δεν έχει, ναι, γίνει το εφετείο να δούμε τι θα γίνει, βγήκε ο κύριος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, και μίλησε ότι έχει καταδικαστεί πρωτόδικα προς Θεού κλπ. Και μην κάνουμε τέτοια
10: πράγματα. Το τεκμήριο της αθωότητας.
9: Το αναφέρω συγκεκριμένα γιατί εκεί είχαμε διαρροή προσωπικών δεδομένων. Έτσι.
10: Έτσι. Ήταν,
9: είναι ίδιας λογικής, ας πούμε. Προσωπικά δεδομένα είχαν βγει στη χώρα. Λοιπόν, για τον κύριο Ντίλιαν, ο χειρισμός εκ μέρους της κυβέρνησης, του κυβερνητικού προσώπου, είναι λες και ο άνθρωπος έχει καταδικαστεί, ας πούμε, ισόβια. Δεν δίνουμε αξία.
10: Ναι.
9: Αυτά λοιπόν, αυτά τα βλέπει ο κόσμος και κρίνει πώς παρουσιάζει η κυβέρνηση στην κάθε περίπτωση. Όπως και κρίνει πώς η κυβέρνηση κάνει τα πάντα, μα τα πάντα. Δεν έχει υπάρξει κατάσταση που να μην έχει παραβιάσει, προκειμένου να σβήσει αυτή την υπόθεση. Η υπόθεση δεν σβήνει, όσο και να χτυπιούνται. Δεν σβήνει. Δεν σβήνει. Φαίνεται αυτό. Ναι. Θα έρθουν και άλλες αγωγές τώρα. Θα έρθουν και άλλες αγωγές. Τι θα κάνουν τα δικαστήρια, πιστεύεις? Νομίζεις ότι είναι άριος πάγος,
10: ναι,
9: και χρειάζονται δύο εισαγγελικές προτάσεις της πλάκα έολε, ναι, στις οποίες έχουν καταδικάσει οι πιο έγκριτοι συνταγματολόγοι και νομικοί και λένε ότι αυτά είναι αστεία πράγματα και είναι η απίστευτη ξεφτύλα και τη δικαιοσύνη στο ανώτερο επίπεδο. Πιστεύεις ότι έτσι θα λειτουργήσουν και τα δικαστήρια? Όχι, υπάρχουν και έτοιμοι δικαστές.
10: Αυτό το βλέπουμε και σε μικρότερης, πώς να το πω, δεν θέλω να τα υποτιμήσω, να τα υποβαθμίσω, αλλά μικρότερης κλίμακας, να το πούμε, Δημήτρη, δικαστήρια. Δηλαδή η απόφαση βόμβα για τις υποκλοπές βγήκε από ένα χαμηλό.
9: Από ένα μονομελές πλημελιοδικείο. Από ένα μονομελές
10: πλημελιοδικείο.
9: Οι οποίοι άνθρωποι αναγνώρισαν κιόλας προς τιμή τους, και λογικό,
10: ναι,
9: είναι,
10: ναι,
9: ότι αυτή η δίκη δεν ήταν για μας, δεν ήταν για το δικό μας μέγεθος.
10: Ναι. Γι' αυτό και
9: ήταν
10: πρέπει...
9: μεγαλύτερη. Ήταν μεγαλύτερη.
10: Όπως επίσης,
9: αλλά τι μας λέει από αυτό η κυβέρνηση,
10: ναι,
9: το είπε και ο κ. Βορύδης σήμερα στην Επιτροπή. Υπάρχουν,
10: ναι,
9: βεβαίως δύο εισαγγελικές προτάσεις. Αναφέρεται το πόρισμα ζήσει. Το διάτρητο πόρισμα ζήσει. Διάτρητο από παντού, όχι επειδή το λέει ο Τερζής Ακριβοπούλου.
10: Ναι.
9: Επειδή αποδείχθηκε στη δίκη. Γιατί αν δεν ήταν διάτρητο, δεν θα είχαμε και το αποτέλεσμα της δίκης που είχαμε, τις καταδίκες. Διάτρητο το πόρισμα ζήσει.
10: Και τώρα μένει να δούμε.
9: Με τεράστια ερωτηματικά η κίνηση της κυρίας Αβελίνη.
10: Ναι.
9: Για την εξέλιξη της υπόθεσης.
10: Και τώρα μένει να δούμε.
9: Πολύ σωστά λοιπόν, κάποια στιγμή οι δικηγόροι είχαν πει ότι όλοι αυτοί κάποια στιγμή θα κληθούν και αυτοί να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Γιατί δεν παραγράφονται αυτά. Για παράβαση καθήκοντος.
10: Ναι. Και όπως φαίνεται...
9: Δεν σ' άκουσα, συγγνώμη.
10: Λέω ότι από χθες ειδικά, που είχαμε τα δύο νέα στοιχεία που αναβάθμισαν την υπόθεση, την αναβάθμισαν ως προς τη δημοσιότητά της, έτσι, κυρίως, δυσκολεύοντας την κυβέρνηση.
9: Αυτό βοήθησε και το γεγονός ότι ένας πρώην πρωθυπουργός,
10: βεβαίως, ακριβώς, αλλάζει,
9: από την πλευρά, ναι, ναι, ο μόνος εννοώ από την πλευρά την πολιτική της δεξιάς, έτσι,
10: ναι,
9: ο μόνος ο οποίος έστεκε καθυστερημένα,
10: ναι,
9: ήρθε και ζήτησε να διερευνήσει την υπόθεσή του. Και είναι λίγο να πει ο πρωθυπουργός να κάνει.
10: Όχι βέβαια, και είναι ο πρώτος. Έχουν προηγηθεί πολιτικά πρόσωπα όπως ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Χρήστος Πίρτζης, αλλά ο Σαμαράς είναι ο πρώτος που προέβη σε αυτή την κίνηση μετά την απόφαση του Μανώ Μελούση Πλημελιωδικίου που έδωσε άλλη. Και έτσι εκθέτει και τα άλλα πολιτικά πρόσωπα που είναι πάρα πολλά.
9: Κοίταξε τα πολιτικά πρόσωπα. Έτσι κι αλλιώς αυτά ήταν εκτεθειμένα. Δηλαδή, αναφέρεται προφανώς στους υπουργούς της κυβέρνησης.
10: Σε όσους παρακολουθούνται. Με πρώτο τον κύριο Βορύδη, επίσης, που σήμερα.
9: Ο κύριος Βορύδη, ο κύριος Γεωργιάδη.
10: Ας πούμε και έκανε. Ο κύριος Γεωργιάδης.
9: Δηλαδή, για να καταλάβουμε την παράνοια, την παράνοια αυτού που ζούμε, ο κύριος Βορύδη σήμερα, ως συγγητής της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή, που μας εξήγησε με τους δικούς του τρόπους έτσι και τους νομικίστικους όρους κλπ. Γιατί δεν πρέπει να κληθεί ο Ταλ Ντίλεν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης και όλα αυτά. Επί της ουσίας είναι ο άνθρωπος ο οποίος υπερασπίστηκε σήμερα που την παρακολουθούσαν.
10: Βέβαια, ακριβώς.
9: Εντάξει, για τέτοια παράνοια μιλάμε.
10: Η παράνοια ή η ενοχή, ή φόβος, ή κάτι φοβούνται.
9: Αλλά προφανώς.
10: Ναι.
9: Αλλά ξέρεις κάτι, Κατερίνα μου, αν ανοίξει το στόμα της σε άλλη πλευρά,
10: βέβαια.
9: Δεν μαζεύεται αυτό.
10: Ναι. Όντως, δεν μαζεύεται αυτό.
9: Ένα και δεν μαζεύεται. Έγγραφα. Εγώ δεν λέω. Δύο-τρεις συμβάσεις να βγουν με δύο-τρεις υπογραφές.
10: Ναι. Χθες μιλούσα.
9: Γιατί τότε θα πρέπει να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή, Κατερίνα μου.
10: Έκτακτα αφιερώματα.
9: Και να σου καταγράφω και να σου λέω. Ο κύριος Μητσοτάκης της τότε δήλωνε αυτό. Δήλωνε αυτό. Δηλαδή, όλες τις φορές που η κυβέρνηση είπε δεν είχα σχέση. Δεν είχα καμία σχέση της ΕΕΠ. Καμία σχέση της κυβέρνησης, καμία. Θα πρέπει την επόμενη μέρα, θα πρέπει να πέσει η κυβέρνηση.
10: Ναι.
9: Και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Έγινε στην Αμερική, δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Ντίλιαν
10: από την πρώτη
9: δημόσια παρέμβαση είχε αναβερθεί στο σκάνδαλο Watergate.
10: Και είπε το Μητσοτάκη Νίξον της Ελλάδας στην πραγματικότητα.
9: Εντάξει.
10: Εδώ και μήνες. Ναι. Μάλιστα. Άρα, ό,τι και να κάνουν, οι υποκλοπές θα κυριαρχήσουν. Αυτό ενδεχομένως να καθορίσει, είναι μια άλλη συζήτηση, θα την κάνουμε κάποια στιγμή σύντομα. Θα καθορίσει τελικώς και την ημερομηνία των εκλογών, ό,τι φαίνεται. Ανάλογα με τις εξελίξεις, Δημήτρη, έτσι δεν είναι?
9: Ενδεχομένως. Αν και σήμερα δεν ξέρω αν είδες την ανάρτηση του κ. Δημητριάδη, είπε ότι η υπόθεση κρίθηκε, λέει, σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Ότι οι υποκλοπές δεν απασχολούσαν τον κόσμο.
10: Ναι.
9: Είναι κυβερνητικό αφήγημα αυτό, το έχει πει ο κ. Γεωργιάδης. Ναι, δεν απασχολούν τον κόσμο οι υποκλοπές. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί αυτό έλεγαν και για τα Τέμπη, υπενθυμίζω, μέχρι που έγινε εκείνο το απίστευτο συλλαλητήριο στις 28 Φεβρουαρίου του 25 και ψαχνόντουσαν στο Μαξίμο από πού τους ήρθε.
10: Ναι.
9: Γιατί πίστευαν ότι έχουν περάσει δύο χρόνια, έχουμε καθαρίσει.
10: Ναι.
9: Θα θυμάσαι.
10: Βέβαια, δεν ξεχνιούνται αυτά. Με τίποτα.
9: Ακριβώς.
10: Μάλιστα, λοιπόν, δεν έχουμε παρά να περιμένουμε, Δημητρή. Ό,τι λέει ο Δημήτρης Οτερζής είναι κύριο, γιατί και το έχει ψάξει το θέμα και διασταυρώνει τα πάντα πριν γράψει και πει οτιδήποτε. Τώρα αρχίζει το θέμα, με νέα δεδομένα, το θέμα των υποκλοπών. Αυτός είναι ο τίτλος, νομίζω, της κουβέντας μας για το κλείσιμο της συζήτησής μας, Δημήτρη, έτσι. Αρχίζει με νέους όρους, δηλαδή. Αρχίζει με νέους όρους. Πολύ πιο επώδυνους για την κυβέρνηση. Αυτό κρατάμε, σωστά?
9: Κοίταξε, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό ξεκίνησε, οι νέοι όροι, γιατί μπήκαμε σε άλλο, ξεκίνησε, μάλιστα το είχα γράψει εγώ τότε στο NGR, ξεκίνησε ακριβώς δύο μέρες, θυμάμαι το είχα γράψει δύο μέρες μετά την 26η Φεβρουαρίου που βγήκε η απόφαση. Εκεί όντως άλλαγε το παιχνίδι, γιατί ήταν η πρώτη δικαστική απόφαση που ήταν τόσο τεκμηριωμένη και άνοιγε και αλλιώς το παιχνίδι, γιατί τι ζητούσε, άσχετα αν ο κ. Τζαβέλας έσπευσε να την αρτιοθετήσει. Ζητούσε να διερευνηθεί, να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και να διερευνηθεί και η κατασκοπία.
10: Μάλιστα. Αυτό είναι τώρα το πλέον επίδικο. Το πιο σοβαρό επίδικο είναι η κατασκοπία, διότι τίθενται άλλα ζητήματα πια εθνικής ασφάλειας, εσχά της προδοσίας και εγώ δεν ξέρω κι άλλα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, Δημήτρη, από ό,τι φαίνεται θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σου και σήμερα σε αυτή τη συζήτηση. Ο Δημήτρης Οτερζής από το NGR γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα των υποκλοπών. Πάμε στον Αντώνη Ριγόπουλο. Περίμενε λίγη ώρα παραπάνω, Αντώνη, με συγχωρείς, αλλά είναι τέτοιες οι εξελίξεις που θέλουν περισσότερη παρουσίαση.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα. Κάνε ένα πρόβλημα, γιατί ήταν και πολύ ενδιαφέροντα το θέμα.
10: Ναι, ο Δημήτρης όντως γνωρίζει το θέμα πάρα πολύ καλά. Και
11: τα κάνει τα λιράκια ο Δημήτρης.
10: Τα κάνει τα λιράκια με έναν τρόπο πολύ έτσι εύληπτο. Λοιπόν, πάμε λίγο Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ με ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινώντας σήμερα, διότι είμαστε τρεις μέρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση του Σαββάτου. Οι διεργασίες είναι πάρα πολλές, οι συγκρούσεις είναι πάρα πολλές. Οι υπόγειες διεργασίες είναι περισσότερες. Έτσι.
11: Είναι γενικά μας τελική ευθεία. Είναι μια από τις πιο κρίσιμες, νομίζω, συνεδριάσεις Κεντρικής Επιτροπής. Συζητείται η στρατηγική του κόμματος από εδώ και πέρα, συζητείται η συνέχειά του και πλέον έχει μπει και ένα θέμα για την αρχηγία από τον Παύλο Πολάκη. Χθες το είπε ρητά, το έχει ξαναπεί βέβαια στο παρελθόν,
10: λέει, αλλά χθες
11: το είπε πολύ ρητά, ότι ζητάει την παραίτηση του κυρίου Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με τον ίδιο να δηλώνει βέβαια παρόν σε αυτή τη διαδικασία, να δηλώνει υποψήφιος για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Και από εκεί και πέρα ανοίγει μια συζήτηση γενικότερα για το πώς θα διεξαχθεί αυτή η Κεντρική Επιτροπή. Δεν είναι μόνο η ουσία της, είναι και ακόμα και ο τρόπος που θα γίνει, για τις διαδικασίες δηλαδή ξεκινάνε τα προβλήματα και έχουν ξεκινήσει ήδη από τώρα. Ο κύριος Αλεξιάδης, ο κύριος Στέφανος Αλεξιάδης, ο πρώην υπουργός, σήμερα δημοσιοποίησε μια επιστολή που έχει στείλει και στον κύριο Φάμελο και στην αναπληρώτρια γραμματέα, την κυρία Σαπουνά, ζητώντας να γνωστοποιηθούν όλα τα στοιχεία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που θα λάβουν μέρος, αμφισβητώντας έτσι στην ουσία, λέγοντας ότι υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη τα οποία έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα κάποια μπορεί να έχουν ενταχθεί ακόμα και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, και συνεπώς ξεκαθαρίζει ότι θα είναι αδιανόητο να ψηφίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ στελέχη που έχουν αποχωρήσει από το κόμμα.
10: Είναι το ίδιο που ζήτησε προχθές και ο Νίκος Παπάς. Ακριβώς
11: ναι,
10: αυτό.
11: Έχει επαναληφθεί. Ακριβώς,
10: ακριβώς ίδιο, αυτό. Να δοθεί η λίστα, γιατί είναι ξεκαθαριστεί ποιοι θα είναι σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή.
11: Είναι περίπλοκο και αυτό που λέει ο κύριος Αλεξιάδης είναι ότι δεν έχει δοθεί ακόμα αυτά, δεν έχουν δοθεί αυτά τα στοιχεία ακόμα στον ίδιο, ενώ το έχει ζητήσει εδώ και αρκετό καιρό γραπτός μέσω email. Και γι' αυτό ουσιαστικά για να πιέσει την κατάσταση δημοσιοποίησε σήμερα την επιστολή του.
10: Ναι. Μένει να δούμε αν θα γίνει πολιτική γραμματεία πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, γιατί υπάρχει και αυτό ως αίτημα.
11: Ναι, υπάρχει και αυτό το αίτημα. Δεν ξέρω τώρα το καταστατικό αν προβλέπει όταν η Κεντρική Επιτροπή συγκαλείται λόγω της παρέμβασης, λόγω των επιστολών των 72 μελών. Αν προβλέπεται και η πολιτική γραμματεία, είναι πολύ ειδικό αυτό. Δεν το γνωρίζω ακριβώς, αλλά σίγουρα υπάρχει συζήτηση για το τι θα γίνει επί της διαδικασίας.
10: Το λέω γιατί μπορεί, αν γίνει πολιτική γραμματεία, τη ζητά πάντως η λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση, ζητά να γίνει ακριβώς για να. Να σχηματοποιηθεί, να διαγραφεί όσο γίνεται, όχι με την έννοια της διαγραφής, έτσι, να σχηματιστεί το περιεχόμενο της συζήτησης στην Κεντρική Επιτροπή, αν και τα πάντα είναι πιθανά σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή του.
11: Είναι
10: του
11: τα πάντα
10: Σαββάτου,
11: πιθανά, όντως. Ούτως ή άλλως και ο Παύλος Πολάκης περιέγραψε όλα αυτά που θα συζητηθούν. Θα είναι και επίσης, να το πούμε και αυτό, θα συζητηθεί και η επιστροφή του κυρίου Πολάκη στην
10: κοινοβουλευτική
11: ομάδα.
10: Έτσι,
11: θα το θέσει και ο ίδιος, δηλαδή θα το θέσουν και άλλοι, νομίζω, οπότε με αυτή την έννοια το λέμε σαν
10: και
11: δεδομένο.
10: Και άλλες, ότι θα συζητηθεί. Μέλη και στελέχη ζητούν την επανένταξη Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Λοιπόν, θα έχουμε πολλά να δούμε μέχρι και το Σάββατο σε αυτή την πιο κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή για το ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι το ΠΑΣΟΚ θα παρακολουθεί όλα αυτά με το δικό του ενδιαφέρον, αν και έχει και εκείνο τους στριγμούς του. Και δεν ξέρω τι γίνεται μετά και την αποχώρηση της Γιώτας Πούλου από το κόμμα Κασελάκη. Μόνο η Ραλιά Χριστίδου έχει μείνει πια από τις βουλευτές στο κόμμα Κασελάκη.
11: Όντως είναι η μόνη βουλευτής που έχει παραμείνει κοντά στον Στέφανο Κασελάκη. Ενώ κάποια στιγμή, αν θυμάσαι, συζητούσαμε ακόμα και αν θα δημιουργήσει κοινοβουλευτική ομάδα στην αρχή, όταν πρώτο δημιουργήθηκε το κόμμα.
10: Το ερώτημα είναι εάν το ΠΑΣΟΚ καλοβλέπει, να το πω έτσι, και τη Γιώτα Πούλου και τη Θεοδωρά Τζάκρη και τον. Και την Ίνα Κασιμάτη, η οποία παραμένει ακόμη. Δεν έχει παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ ως βουλευτής.
11: Δεν έχει παραιτηθεί, παραμένει η Ίνα Κασιμάτη στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ ενδιαφέρεται για όλες αυτές τις περιπτώσεις που ανέφερες. Και θα προσθέσω εγώ και την κυρία Τελογιορίδου. Θα προσθέσω και τον Θάνο Μωραΐτη. Δύο ακόμα στελέχη που βρέθηκαν κοντά στο Στέφανο Κασελάκη. Αλλά σε ό,τι αφορά, επειδή είπες για την κυρία Πούλου, η οποία μόλις αποχώρησε από τους Δημοκράτες χθες, νομίζω πως και η κυρία Πούλου έχει πάρα πολύ, έτσι, σε πολύ καλή εικόνα το να μεταφερθεί και να μετακομίσει στο Πασόκ. Ούτως ή άλλως το Πασόκ αυτό που προσπαθεί είναι να ισορροπήσει και τις απώλειες, το λέγαμε και πριν από λίγες μέρες, να ισορροπήσει τις απώλειες που έχει προς την ΛΑΣ. Οπότε το να έρχονται κάποια στελέχη από άλλα κόμματα σε κάθε περίπτωση δείχνει ότι...
10: Εάν πάνε.
11: Φυσικά.
10: Δηλαδή για την κυρία Πούλου δεν είμαι, είμαι 50-50 για την κυρία Πούλου, όσο την ξέρω.
11: Τα ραντεβού γίνονται, αυτό είναι το
10: αλλά
11: βασικό.
10: Γίνονται,
11: οι συζητήσεις γίνονται, αλλά από εκεί και πέρα θα φανεί και το που θα καταλήξει. Γιατί όλα αυτά όντως μέχρι να καταλήξουν, όπως τις ομάδες, μέχρι να ανακοινωθούν, δεν είμαστε ποτέ σίγουροι.
10: Ακριβώς, Αντώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης Τριγόπουλος, ο Σπύρος Ορμελίδης τώρα, ο διπλωματικός μας συντάκτης και αναλυτής, για την αποτίμηση της χτεσινής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο πιο ευτυχής από όλους πρέπει να είναι ο Ερντογάν.
12: Ο Ερντογάν είναι όντως ευτυχής.
10: Ναι.
12: Γιατί και επικοινωνιακά...
10: Συνεχίζεται και σήμερα, ναι. Εντάξει,
12: ναι. Και επικοινωνιακά... Χθεσινή,
10: γιατί χθες ξεκίνησε.
12: Χθες ήταν...
10: Ναι, το,
12: ήταν
10: το
12: και σώμα. Τα πολλά ταρατατζούμ με τον Τραμπ και τον Ερντογάν.
10: Ακριβώς.
12: Αλλά ο Ερντογάν έχει κάθε λόγο να είναι ευτυχής και επικοινωνιακά έχει κερδίσει και επί της ουσίας... Διότι μπορεί εδώ πολλοί να ασχολούνται τα F-35 και αν θα τα πάρει και πώς δεν θα τα πάρει και ο Ρούμπιο και ο νόμος που υπήρχε και πρέπει να αλλάξει ο νόμος και η τροπολογία στις ΗΠΑ και όλα αυτά. Το βασικό είναι ότι η Τουρκία σήμερα το βράδυ και επισήμως όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της Συνόδου έχει αναβαθμισμένο ρόλο, δύο νέα ανατοϊκά στρατηγία στο έδαφος στην Κωνσταντινούπολη και τα Άδανα, δηλαδή εσύ από το έδαφος της Τουρκίας το ΝΑΤΟ έχει το μάτι του και ελέγχει τι γίνεται στον Εύξεινο Πόντο, όπου από πάνω γίνεται και πόλεμος Ουκρανία-Ρωσία, και στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο από τα Άδανα. Έχει επίσης λεφτά, διότι όλοι της δίνουν λεφτά. Γαλλία και Βρετανία προσφέρονται να υπογράψουν με την Τουρκία συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας, κάτι ανάλογο που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Η Γαλλία λέει ότι είναι ανοιχτό το θέμα να δώσει το δικό της αντιβαλιστικό σύστημα στην Τουρκία, κάτι ανάλογο που αγοράζει η Ελλάδα από το Ισραήλ, και δεν έχει τέλος ο αριθμός των ωφελημάτων που έχει η Τουρκία στο τέλος της ημέρας. Επομένως ο κύριος Ερντογάν έχει κάθε λόγο να είναι ευτυχής. Πριν από λίγο, δηλαδή το πρωί σήμερα, πηγαίνοντας στη Σύνοδο στις επίσημες διαδικασίες, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έβαλε το θέμα του Κάζους Μπέλη δημοσίως, λέγοντας ότι είμαστε μια συμμαχία, δεν μπορεί να υπάρχουν διακρίσεις και διαφορές. Όλοι έχουμε τις ίδιες ευαισθησίες και πρέπει να είναι οι ευαισθησίες όλων των χωρών σεβαστές, και ότι υπάρχει απειλή από την Τουρκία προς την Ελλάδα με το Κάζους Μπέλη. Το είπε και δημοσίως. Το είπε και μέσα, ας πούμε, στις διαδικασίες. Αλλά αυτό το έχει ξαναπεί. Ναι, είναι το αυτονόητο και το αναμενόμενο. Δεν σημαίνει ότι έγινε μια σαφής διαχείριση. Δεν ξέρουμε τις θέσεις της Ελλάδας, όλα τα υπόλοιπα θέματα που είναι και τα ουσιαστικότερα. Ναι. Δηλαδή, γιατί οι λεπτομέρειες που δεν είναι λεπτομέρειες, εκεί κρίνεται όλο το έργο.
10: Ήταν περισσότερο επικοινωνιακό, ας το πούμε.
12: Όχι, ήταν κάτι που. Όχι, εγώ δεν θέλω να κατηγορήσουμε κανέναν και τις προθέσεις του. Αλίμονο έχει θέσει προπολού το θέμα Κάζους Μπέλη, το έχει βάλει πια στο τραπέζι, το λέει συνεχώς. Όχι πως είναι κάτι καινούργιο και δεν το ξέρουν όλοι, το ξέρουν όλοι, ότι η Τουρκία έχει αποφασίσει με απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, αν και εφόσον για τα χωρικά της ύδατα, αν επεκταθούν. Αλλά αυτό δεν λύνει και δεν μας πείθει ότι και όλη η διαχείριση και εν ώψη αυτής της Συνόδου ήταν μια διαχείριση από την πλευρά την ελληνική που έφερε κάποια αποτελέσματα. Διότι τα στρατηγεία, ας πούμε, τα δύο νέα στρατηγεία συζητιώνται και οργανώνονται εδώ και δύο χρόνια. Ποια ήταν ακριβώς η διαχείριση? Έχει να μας πει κάτι ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Γεραπετρίτης από αυτού? Το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός της χώρας. Ποια ήταν η διαχείριση που έγινε? Όλη αυτή η αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας είναι κάτι που κάπου έχει συζητηθει? Σε κάποια γινόταν συζητήσει τι ακριβώς έλεγε η Ελλάδα και ποια ήταν η θέση της, και το να πας εκεί και να πεις άμε απειλεί η Τουρκία. Ωραία. το προηγούμενο όλο διάστημα τι έχεις κάνει, πώς έχεις προετοιμάσει τις επαφές κτλ. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστο και λέω ότι όποιος εστιάζει μόνο στα F-35 φεύγει από το μεγάλο κάδρο. Φεύγει από το μεγάλο κάδρο.
10: Θα τα πούμε και αύριο που θα έχουν ολοκληρωθεί όλα και θα έχουν γίνει περισσότερα συμπεράσματα. Σπύρος, ευχαριστώ πολύ για αυτό, όπως και εσάς που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Μελίνα Βελιμέζη για τις σύντομες ειδήσεις και ο Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Καλό απόγευμα από όλους εμάς εδώ. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
2: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολυσυζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός, Τζεφ Χέρστ, επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε εσπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα που είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρστ σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό χατρίκ. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 2592062472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
12: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
11: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
12: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
11: Auto Center Service.
12: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
11: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
12: Auto Center Service.
13: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
14: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
15: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά
15: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
16: από το ePavla Radio,
15: από το live24.gr.
16: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
2: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
2: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
3: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
2: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
2: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα στη Σκάλα Ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο.

0: Μόνο το ανανεώσει.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχει ένα ακίνητο που το λειτουργεί ω Airbnb ή το νοικιάζει μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητο να έχει ιδέα. Αλλιώ δεν νοικιάζεται.
1: Και πώ ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει.
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944 577 386.
1: 6944 577 386.
0: Βασίλειο Ψέμα. Αυτό θα αναλάβει όλη τη διαδικασία. Από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Όχι στα F-35 για την Τουρκία, λέει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τόνισε στο CNN ότι η Άγκυρα απειλεί ευθέως την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Στο μεταξύ, 18 μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου ζητούν να μπλοκαριστεί οριστικά η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν τον Νότιο Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Με σκληρή απάντηση προειδοποιεί η Τεχεράνη. Άνοδο καταγράφουν και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα $76 το βαρέλι. Σάλλος με τις πανελλαδικές εξετάσεις των επαγγελματικών λυκείων, διατάχθηκε ένορκη δικηρική εξέταση μετά τις καταγγελίες ότι δόθηκαν θέματα στα οποία είχαν ήδη εξεταστεί οι μαθητές των γενικών λυκείων. Εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας ζητά το ΠΑΣΟΚ. Πρόσκαιρη ανάσα δροσιά στην Καβάλα έως τις 9 Ιουλίου. Σύμφωνα με το μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, αναμένονται βροχές και ο υδράργυρος στους 26 βαθμούς Κελσίου. Το σκηνικό αλλάζει από τις 11 του μήνα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ξανά σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, στην περιοχή μας η άνοδος θα είναι ήπια, αγγίζοντας τους 30 βαθμούς χωρίς ενδείξεις για καύσωνα. Σήμα κινδύνου από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας για τις εκτεταμένες καταστροφές στα αμπέλια του Παγκαίου από τον Περονόσπορο. Το επιμελητήριο ζητά άμεση καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις στους παραγωγούς από τον ΕΛΓΑ. Κοινό μέτωπο Καβάλας και Σαμοθράκης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των δύο περιοχών. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Καταλυμάτων Σαμοθράκης προειδοποιούν αν δεν πιάσουμε τώρα το Υπουργείο, η γραμμή θα χαθεί για την επόμενη διετία. Μάλιστα, προτείνουν ενδιάμεση στάση του πλοίου στη Θάσο. Δυναμικό παρόν στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να δώσει το επιμελητήριο Καβάλας. Απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στις τοπικές επιχειρήσεις να δηλώσουν συμμετοχή για να εκθέσουν τα προϊόντα τους στο περίπτερο του επιμελητηρίου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
12: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
13: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
16: Τηλέφωνο 25920 62 472.
17: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
18: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
19: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
20: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
21: Στο Mediterranean College προετοιμάζεται για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
22: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
22: Δηλαδή?
23: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
22: Πλας.
23: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το e-pavla radio,
0: από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Hey!

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε στο μέσο της εβδομάδας.
2: Καλώς τους, καλώς
1: τους. Ένα τσακ.
2: Στη μέση της εβδομάδας. Πόσο τσακ το θες
1: στη μέση,
2: αυτό.
1: Στη μέση ακριβώς. 8 του μήνα, σήμερα 8 Ιουλίου, καλώς ορίσατε, Επιβάλλει Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα εδώ μαζί.
2: Σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία, όπως λέει εδώ πέρα το εορτολόγιο μας.
1: Ο Προκόπης.
2: Προκόπιος.
1: Προκόπιος, μάλιστα. Άρα γιορτάζει ο Προκόπης, ρε παιδί μου.
2: Δεν ξέρω, ο Προκόπης μπορεί να είναι από τα στροφάκια.
1: Α, okay. Λοιπόν, διάβαζα για διακοπές, να σου το πω και αυτό. Αλλά όχι δικές μας, των Αμερικανών. Για διακοπές των Αμερικανών. Τι θα κάνουν όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.
2: Τι λες?
1: Αμερικανοί είναι όταν έρχεται το ντόλαρ. Έτσι. Ξοδεύει ο Αμερικανός. Ξοδεύει ο Αμερικανός το δολάριο. Δεν το κρατάει, μην νομίζεις. Λοιπόν, φέτος λοιπόν το 79% των Αμερικανών θα ταξιδέψουν με βάση έρευνα που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες μέρες για το καλοκαίρι. Το 73% δηλώνει ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να φύγει για διακοπές. Το 44% λέει ότι οι διακοπές είναι οικονομικά απρόσιτες φέτος. Να το. Το 83% δήλωσε ότι θα κόψει και το αλκοόλ προκειμένου να κάνει διακοπές. Δεν ξέρω, άμα κόβεις το αλκοόλ και πας διακοπές, να το κόψουμε όλοι, ρε παιδιά.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Έτσι. Και επίσης το 45% δήλωσε ότι θα σταματήσει να τρώει έτσι ώστε να μαζέψει λεφτά να πηγαίνει. Να σταματήσει,
2: τι
1: να, τρώει,
2: σταματήσει να τρώει.
1: Να τρώει έξω.
2: Α.
1: Έτσι ώστε να πάει διακοπές.
2: Οκ. Okay.
1: Δηλαδή, αν κάποιος και πίνει και τρώει έξω, άμα τα κόψει αυτά για ένα διάστημα, δεν ξέρω για πόσο διάστημα. Έτσι, δεν ξέρω αν προλαβαίνουν ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να το έχουν κάνει αυτό ήδη οι Αμερικανοί για να πάνε διακοπές από εδώ και πέρα. Ορίστε. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει διακοπές και φυσικά η Ελλάδα είναι εδώ. Πώς νιώθεις?
2: Μαγικά.
1: Γενικά το Αμερικανό του φάνει λίγο το αίμα, να ξέρεις. Έτσι. Δεν είναι. Η αντιμετώπιση δεν είναι easy.

0: Λοιπόν, είδαμε άγριες αντιδράσεις στην Βαρκελόνη για το θέμα των τουριστών, για τον υπερτουρισμό όπως λέγεται. Mm-hmm. Έτσι, βέβαια αυτό είναι γιατί έχουν φτιαχτεί πολλά Airbnb και αποτέλεσμα αυτού είναι ότι εκτός από το πολύ τον κόσμο, έτσι που υπάρχει ο τουρισμός, πολλούς τουρίστες δηλαδή έχει η Βαρκελόνη, είναι και το θέμα ότι δεν μπορούν να βρουν σπίτι για να μείνουν οι ντόπιοι εκεί.
1: Κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε και εμείς σε ένα βαθμό.
0: Σιγά σιγά, ναι, αρχίζει και γίνεται και αυτό εδώ. Εγώ επειδή είδα τις εικόνες, τα βίντεο και όλα αυτά τα οποία δείξαν τις προηγούμενες μέρες, το συζητάω γιατί θέλω να πω το εξής. Φίλοι μου αγαπημένοι, αγαπημένοι μου φίλοι, δεν είναι στο αντίθετο στρατόπεδο οι τουρίστες. Είναι απλοί άνθρωποι που και αυτοί αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα λίγο πολύ με εσάς. Μπορεί κάποιος από αυτούς να είχε όνειρο να πάει στη Βαρκελόνη 10 χρόνια να μαζεύε λεφτά και να έχει να αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα με εσάς. Οπότε μάλλον είναι στους κυβερνώντες το πρόβλημα που έχουμε ψηφίσει όλοι μας. Έτσι, και ψηφίζουν νόμους. Και με αυτούς τους νόμους πορευόμαστε. Και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε αυτά τα χοντρά προβλήματα. Ας πούμε σε μια φυσιολογική, λογική, έτσι φανταστική σφαίρα, όταν βλέπεις ως κυβέρνηση, δεν μιλάω για την Ελλάδα τώρα, μιλάω για εκεί ας πούμε, αλλά και εδώ, όταν βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα συγκεκριμένο, το κόβεις. Δεν το αφήνεις να σέρνεται το θέμα, δεν λες άντε να δούμε τι θα κάνουμε το 2027 ή το 2029, μέχρι τότε ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Λοιπόν, δεν είμαστε στο αντίπαλο στρατόπεδο. Τουρίστες και κάτοικοι είναι στο ίδιο στρατόπεδο. Έτσι, άλλοι είναι στο άλλο στρατόπεδο. Αυτοί που δεν ενοχλήθηκαν. Ναι, δεν ενοχλήθηκαν καθόλου αυτοί οι άλλοι το Σαββατοκύριακο στη Βαρκελόνη. Τώρα το να γιουχαρίζεις έναν τουρίστα που δίνει τα ρόδια του λεφτά και ήταν το όνειρο ζωής ίσως να πάει στη Βαρκελόνη. Έτσι, νομίζω ότι είναι λίγο φάουλ.

0: αρκετή ζέστη. Έτσι, να σας πω ότι έτσι θα πάει 10 μέρες από τη λέει.
1: Όσον αφορά τη
0: θερμοκρασία.
1: Τώρα.
0: Θα μπορούμε άνετα να γυρίζουμε και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Να ξεροψινόμαστε και από τις δύο πλευρές. Όμορφα, ομοιόμορφα.
1: Αυτό ναι, να γυρνάμε, έτσι, γιατί έτσι. Άμα είμαστε μόνο από τη μία και αυτό δεν θα έχει νόημα. Εκτός και αν θέλουμε να κάνουμε διχρωμία.
0: Εκτός και αν δεν μπορέσεις πλέον κάποια στιγμή να γυρίσεις για άλλους λόγους. Φυσικούς λόγους. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να ακούσουμε διαφημίσεις, να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο ημίωρο. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Χαιρετισμούς πολλούς σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Από σήμερα.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιβάλλικος μας και δραμάδος μας βρίσκεται και στο TikTok επίσης. Μπορείτε να μας βρείτε εκεί για να επικοινωνήσετε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα.
2: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
1: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
2: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
1: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
1: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
1: Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, το Yotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores. Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλο. Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.

0: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
0: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
0: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς.
1: Επιστροφή
2: τους.
1: Μετά τις διαφημίσεις στη μουσική. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδες εδώ. Σήμερα είναι 8 του μήνα.
2: 8 Ιουλίου.
1: Έτσι, και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν σήμερα, λοιπόν, 8 Ιουλίου το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφόρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης. Το 1921, ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβει προς την Άγκυρα. Το 1963, οι ΗΠΑ επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον λαό πρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπη συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος. 1979, η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. 1997, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της ένταξης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα, 8 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, διάβαζα εδώ μια έρευνα που έγινε παγκοσμίως σε 160 χώρες. Και είναι μια φρέσκια έρευνα γιατί έγινε σε 160 χώρες και πήραν μέρος 128.000 άτομα ενήλικες. Mm-hmm. Λοιπόν, τι είναι αυτή η έρευνα? Μας μιλάει για το ότι όταν στη δουλειά σου περνάς καλά, νιώθεις ασφάλεια, δεν νιώθεις μια ιδιαίτερη πίεση ή μια ανασφάλεια γενικότερα, έχεις σημαντικά λιγότερα προβλήματα υγείας.
1: Λογικό το βρίσκω.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, σε αυτό τον πίνακα με το ποια χώρα από τις 160 χώρες είναι η καλύτερη πάνω σε αυτό το τομέα, είναι η Φιλανδία στην πρώτη θέση παγκοσμίως.
1: Το έχουμε ξαναδεί τη Φιλανδία να μοστράρεται σε πρώτες θέσεις.
0: Είναι αυτές οι θέσεις, είναι αυτές οι χώρες που είναι εκεί πέρα, με 83% έτσι εμπιστοσύνης και καλοπέρασης, ας το πούμε έτσι, στην εργασία των υπαλλήλων, με δεύτερη χώρα τη Δανία και τρίτη χώρα την Ισλανδία, από ό,τι διαβάζω εδώ. Τέταρτη θέση Ολλανδία, πέμπτη Σουηδία, έκτο, γιατί δεν ξέρω πώς και τι, το Ισραήλ. Επίσης είναι η Νορβηγία στην επόμενη θέση, η Κωνσταρίκα, παγκοσμίως τώρα μιλάμε, στην Κωνσταρίκα παιδιά οι υπάλληλοι είναι υπερευχαριστημένοι, να το ξέρετε αυτό. Και τέλος τη δεκάδα κλείνει το Βέλγιο και η Αυστραλία.
1: Η Αυστραλία, μάνα μου, είναι πολύ γενικός όρος. Όλες οι πόλεις της
0: Αυστραλίας νιώθουν το ίδιο πράγμα, έτσι λέει εδώ, σαν χώρα το παίρνει.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Προηγουμένως να σας πω ότι υπάρχουν καταγγελίες εκ νέου από διάφορους υπαλλήλους του Elon Musk ότι τις παρενοχλεί, έτσι, και τις προτείνει σεξ για να με σκοπό, λέει, την διαιώνιση του IQ του.
1: Το έχουμε καταλάβει ότι θέλει να γεμίσει τον κόσμο μασκόπεδα.
0: Εν τω μεταξύ την πέφτει σε υπαλλήλους έτσι ανώτερες μέσα στην εταιρεία,
1: ναι,
0: του.
1: Γιατί δεν θέλει είναι να έχουν αντίστοιχα γονίδια, να είναι γυναίκες επιτυχημένες.
0: Ναι. Δεν θέλει δηλαδή απλές γυναίκες, λες και όλο το πακέτο μιας γυναίκας είναι εκεί. Από εκεί αρχίζει και τελειώνει. Δηλαδή μπορεί να ήταν ευγενική η άλλη. Μπορεί να ήταν πιο της φιλοσοφίας.
1: Παιδί μου.
0: Μπορεί να είχε καλύτερο λόγο, να είναι πιο σκεπτόμενη. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο να έχει φτάσει πάνω ψηλά.
1: Τα μασκογονίδια του πρέπει να συνδυαστούν με άλλα γυναικογονίδια, τα οποία θα είναι όμως του ίδιου τύπου, καταλαβαίνεις.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Καθένας πορεύεται
1: με το
0: μυαλό.
1: Για να μπορεί να κληροδοτήσει την επιχείρηση.
0: Με το μικρό μυαλό που έχει ο καθένας πορεύεται.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Όχι στα F-35 για την Τουρκία, λέει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τόνισε στο CNN ότι η Άγκυρα απειλεί ευθέως την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Στο μεταξύ, 18 μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου ζητούν να μπλοκαριστεί οριστικά η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το νότιο Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Με σκληρή απάντηση προειδοποιεί η Τεχεράνη. Άνοδο καταγράφουν και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα $76 το βαρέλι. Σάλλος με τις πανελλαδικές εξετάσεις των επαγγελματικών λυκείων, διατάχθηκε ένορκη δικηρική εξέταση μετά τις καταγγελίες ότι δόθηκαν θέματα στα οποία είχαν ήδη εξεταστεί οι μαθητές των γενικών λυκείων. Εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας ζητά το ΠΑΣΟΚ. Πρόσκαιρη ανάσα δροσιά στην Καβάλα έως τις 9 Ιουλίου. Σύμφωνα με το μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, αναμένονται βροχές και ο υδράργυρος στους 26 βαθμούς Κελσίου. Το σκηνικό αλλάζει από τις 11 του μήνα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ξανά σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, στην περιοχή μας η άνοδος θα είναι ήπια, αγγίζοντας τους 30 βαθμούς χωρίς ενδείξεις για καύσωνα. Σήμα κινδύνου από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας για τις εκτεταμένες καταστροφές στα αμπέλια του Παγκαίου από τον Περονόσπορο. Το επιμελητήριο ζητά άμεση καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις στους παραγωγούς από τον ΕΛΓΑ. Κοινό μέτωπο Καβάλας και Σαμοθράκης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των δύο περιοχών. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Καταλυμάτων Σαμοθράκης προειδοποιούν αν δεν πιάσουμε τώρα το Υπουργείο, η γραμμή θα χαθεί για την επόμενη διετία. Μάλιστα, προτείνουν ενδιάμεση στάση του πλοίου στη Θάσο. Δυναμικό παρόν στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να δώσει το επιμελητήριο Καβάλας. Απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στις τοπικές επιχειρήσεις να δηλώσουν συμμετοχή για να εκθέσουν τα προϊόντα τους στο περίπτερο του επιμελητηρίου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Thasos και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
10: Auto Center Service.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
15: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
15: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
15: από το live24.gr.
1: Kavala News, το ραδιόφωνο σου. Kavala News, το ραδιόφωνο.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε, εδώ είμαστε.
2: Καλώς τους.
1: Επιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας από Δευτέρας, Παρασκευή, δύο ώρες μαζί, σχεδόν στα μέσα του καλοκαιριού. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα. Έτσι τώρα, διακοπές, καταλαβαίνετε.
2: Ποιος
1: αν
2: ήρθε?
1: Θέλετε διακοπές, λέω, εκεί
2: ναι,
1: στην Αυστραλία, στους Αυστραλούς το λέω αυτό. Έτσι, γιατί ξέρω ότι κάθε ελληνικό καλοκαίρι το σκέφτονται πολύ και το κανονίζουν. Κανονίστε να έρθετε.
2: Να έρθετε, να έρθετε. Εμείς αίτηση που κάνουμε.
1: Για διακοπές.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, ξέρω κι εγώ.
2: Δεν ξέρω, κάπου να κάνω μια αίτηση.
1: Δεν ξέρω, αυτά έχουν δοθεί τώρα, νομίζω. Ό,τι ήταν να πάρει ο καθένας το πήρε από... Κοινωνικό τουρισμό, πας, φας.
2: Εμείς πήραμε από το άλλο. Τι όχι.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Πάμε σε μουσική. Και εδώ είμαστε για ακόμα μία ώρα μαζί. Συντονίσου. Καλώς ορίσατε. What?

0: Λοιπόν,
1: τι θέλεις να πεις, γιατί εγώ έχω κάτι πάρα πολύ
0: συγκεκριμένο. Βγάλω λόγο βαρισίμαντο τώρα.
1: Συγγνώμη, εντάξει, δεν γνώριζα ότι έχεις ετοιμάσει το λόγο σου. Περιμένω με κομμένη την ανάσα. Κρέμομαι από τα χείλη σου.
0: Έχω πολλά, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, δεν ξέρω.
1: Θες να σου πω εγώ?
0: Όχι, γιατί?
1: Γιατί?
0: Όχι.
1: Εκεί να μου κόψει. Είναι ικανός να φάει όλο το χρόνο.
0: Θυμάσαι που λέγαμε για έναν τύπο ο οποίος κάνει το σκυλό?
1: Δεν είναι μόνο ένας. Λες για αυτόν που είχε φτιάξει το ειδικό κουστούμι?
0: Ναι, και που ήθελε πλέον, παράτησε τη ζωή την ανθρώπινη,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και έγινε σκύλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, καλά άσε τώρα το... Τα 13.000 ευρώ που είχε δώσει, τα δολάρια, τι ήταν αυτά, ας
1: για
0: πούμε,
1: το κουστούμι.
0: Για το κουστούμι.
1: Έτσι, ναι.
0: Και ότι ένιωθε όλο αυτό. Mm-hmm. Έτσι, άσε αυτό. Το μετάνιωσε.
1: Τώρα θέλει να γίνει γάτα.
0: Τώρα θέλει να αλλάξει ζώο, λέει.
1: Τι θέλει να γίνει?
0: Δεν ξέρω, θέλει να γίνει κάτι άλλο. Πάντως το έχει παρατήσει.
1: Δεν έχει αποφασίσει ακόμα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν έχει αποφασίσει. Θέλει να γίνει άλλο ζώο πάντως. Παιδιά, γιατί δεν τους μαζεύουν όλους μέσα μαζί, να μου πεις? Εδώ αφήνουν έξω κανονικούς εγκληματίες
1: έχει
0: τώρα.
1: Έχει πρόβλημα όμως τώρα, αντιλαμβάνεσαι, γιατί άμα δεν του κάνει αυτό το ζώο, mm-hmm. και πρέπει να κάνει άλλο ζώο.
0: Πρέπει να δώσει και άλλα λεφτά για άλλη στολή.
1: Άλλα λεφτά για άλλη στολή, πώς θα το διαχειριστεί τώρα όλο αυτό?
0: Έτσι κι αλλιώς, παλιότερα ως άνθρωπος είχε λεφτά για να κάνει τη στολή του σκύλου, τώρα... Τόσο καιρό χωρίς μπικικίνια, πώς θα κάνει καινούργια στολή?
1: Μήπως είχε κανένα αφεντικό?
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Μήπως έχει κάποιο αφεντικό και τώρα. Το αφεντικό είπε ότι δεν θέλω να σε πιέσει σκύλος, θέλω να γίνεις γάτα.
0: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Σε βαρέθηκα σαν σκύλο. Να μάθεις ξένες
0: γλώσσες.
1: Εγώ
0: θα έπαιρνα κατευθείαν την υπηρεσία.
1: Τον πόγια.
0: Όχι, την υπηρεσία που λέει ότι θέλουν, είμαι σκύλος και θέλουν να με αφήσουν στον δρόμο. Βοηθήστε με.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Τουλάχιστον αυτό είναι ανώδυνο, έτσι. Δεν πειράζει κανέναν αυτός ο άνθρωπος που θέλει να γίνει κάποιο ζώο. Έτσι, γιατί όλοι οι υπόλοιποι έξω γίνεται ο κακός χαμός, ας πούμε. Τώρα διάβαζα ότι έγινε τέτοιος τσακωνός σε ένα αεροπλάνο. Μέσα εν ώρα πτήσης, που υποχρεώθηκε ο κυβερνήτης να το προσγειώσει, γιατί έπεφτε πολύ χοντρό ξύλο μες στο αεροπλάνο, έτσι.
1: Γιατί πλακώθηκε?
0: Τι γίνεται? Έχει σημασία τώρα αυτό? Εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Διαβάζεις, ανοίγεις δηλαδή τη σελίδα, ανοίγεις την εφημερίδα και λες: ο ένας έσπρωξε την πρώην του, την νυν του, δεν ξέρω και εγώ, από τον μπαλκόνι πέφτει κάτω. Ο άλλος σκότωσε εμψυχρό, ο άλλος. Και είναι όλα, παιδιά, τις ίδιες μέρες.
1: Ναι, είναι τραγικό.
0: Τι γίνεται? Έχει τρελαθεί ο κόσμος.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Αυτό το πολύ σοβαρό έχουμε να το πούμε.
1: Αφού μου το ζητάς τόσο γλυκά.
0: Μα έρχονται διαφημίσεις. Μα έρχονται χρήσιμες διαφημίσεις, λέω, καλοκαιριάτικο. Δεν θέλεις να μάθεις?
1: Θέλω. Με έχεις εμένα για άνθρωπο που δεν θέλει να μαθαίνει.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε Instagram, Facebook, TikTok για επικοινωνία. Έτσι μας βρίσκεται με τα ονόματά μας γραμμένα στα λατινικά.
1: Αυτό γραμμένα.
0: Αυτό έχω να σου πω. Εδώ τσαλαβουτάμε στις μουσικές και όχι μόνο. Διάλειμμα και επιστροφή σε λίγα λεπτά, μη φύγει κανείς.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
5: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον.

0: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
1: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
4: Πλας.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας και καλοκαιράκι. Αυτό είναι ωραίο, έτσι, αν θέλεις να βλέπεις την θετική μεριά της ζωής και να μην ασχολείσαι με την τηλεόραση και όλα αυτά που λέει. Είναι ωραίο γιατί, ας πούμε, το καλοκαιράκι σε κάνει λίγο και αισθάνεσαι διαφορετικά το βράδυ. Δηλαδή, μπορείς να ξεκουραθείς λίγο το απόγευμα, έτσι, το μεσημέρι, το πρωί, δεν ξέρω και εγώ πότε ξεκουράζεσαι, και το βράδυ να βγεις λίγο περισσότερο έξω, πιο αργά.
3: Λες έτσι, εσύ.
2: Ακόμα και Τετάρτη, γιατί? Δεν είναι ωραίο?
3: Ναι, θα μπορούσε.
2: Εκεί πέρα που χαλαρώνει ο κόσμος, πέφτει η κίνηση. Κατάλαβες? Ενώ το χειμώνα που νυχτώνει από τις 5 τώρα, ας πούμε, πού να πας 11 ώρα το βράδυ, αν δεν είναι Σαββατοκύριακο τουλάχιστον.
3: Λοιπόν, πού να πας, πες μου.

0: Επιβαλή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, ναι, είναι γεγονός.
1: Κόσμας Κατραμάδος, επίσης είναι γεγονός ότι είναι και εκείνος εδώ. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνω, πώς θα τη βγάλω καλοκαίρι πάλι με τον Κατραμάδο. Δηλαδή κάπου με κουράζει αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων εγώ θα προχωρήσω ακάθεκτη.
0: Εγώ πήγα να πω καλά λόγια και εσύ δηλαδή με θάβεις, για να καταλάβω.
1: Ποιος έθαψε,
0: μωρέ. Τι γίνεται εδώ μέσα.
1: Μην πει ένας άνθρωπος μια αλήθεια, κατευθείαν να
0: όχι,
1: τον
0: φας. Όχι αλήθεια, να πεις αλήθεια, γιατί εγώ λέω ψέματα δηλαδή.
1: Λοιπόν, ο ιδανικότερος τρόπος, για να αμυνθείς σε ένα φίδι που σε δάγκωσε, ποιος είναι?
0: Τώρα δεν θα σου το πω γιατί το ξέρω, άστο.
1: Να το δαγκώσεις κι εσύ.
0: Έτσι. Λοιπόν. Είδες όμως ότι μάθε τεχνικιά στην Ελλάδα, έμαθες κάτι όταν ήσουν μικρό στο χωριό.
1: Ναι.
0: Έτσι, το κάνεις πράξη μετά όμως τύχει.
1: Ένας 35χρονος στην Ινδία, την ώρα που κοιμότανε, δέχτηκε επίθεση από φίδι. Αυτός ο 35χρονος...
0: Στην Ινδία αυτά.
1: Στην Ινδία.
0: Έτσι, ναι. Έχει σημασία.
1: Πετάχτηκε, βούτυξε το φίδι και το δάγκωσε και το σκότωσε. Όταν τον ρωτήσανε για ποιο λόγο δάγκωσε το φίδι, ο Λόχαρ είπε: «Στο χωριό μου υπάρχει η πεποίθηση ότι αν σε δαγκώσει ένα φίδι, πρέπει να το δαγκώσεις δύο φορές για να εξουδετερώσεις το δηλητήριο».
0: Έτσι το λέει ήρεμα και ωραία η Εύη. Έτσι σαν πώς λέμε ότι αν σε ματιάσουνε κάνεις 100 γύρους γύρω από τον εαυτό σου και μετά πατάς ένα πατημένο φτερό από ένα περιστέρι... Πρέπει να το φτύσεις μετά. Κάτι τέτοια του λέγανε στο χωριό και αυτού του Ινδού.
1: Κοίτα, εγώ
0: όχι, το δάγκωσε, πολύ μέχρι θανάτου, έτσι.
1: Ναι, παιδί μου, το ξέσκισε.
0: Έτσι.
1: Το βούτυξε, χακ, το διέλυσε.
0: Το φίδι.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε τώρα γιατί λέμε.
1: Εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι. Το θετικό εντός εισαγωγικών σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πολλές φορές μπορεί να σε δαγκώσει φίδι, αλλά να μην ξέρεις τι φίδι ήταν αυτό που σε δάγκωσε. Είναι ένα συχνό πρόβλημα.
0: Φίδι κολοβό είναι.
1: Είναι ένα συχνό πρόβλημα. Ειδικά άμα δεν έχεις την εμπειρία του να αναγνωρίζεις τα φίδια. Οπότε αντιδρώντας έτσι, αν δεν τα φέρεις και ξαποστείλεις το φίδι, θα έχεις τουλάχιστον το δείγμα να πεις «Να, αυτό με δάγκωσε». Για να σου δώσουν το κατάλληλο αντίδοτο.
0: Μέχρι να τα κάνεις όλα αυτά θα έχεις φύγει από τη ζωή άμα είναι άσχημο το φίδι. Άμα είναι
1: τι
0: κακό.
1: Τι να σου πω. Αυτός ο όφης, ο κακός.

0: Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Αποχωρούμε σιγά σιγά, τα μαζεύουμε από το στούντιο. Αχ, ωραία είναι εδώ, με air condition. Πού θα πάω τώρα εγώ?
1: Πού θα πας?
0: Πού θα πάμε? Πού θα βγούμε έξω τώρα, Εύη μου? Λοιπόν, Εύη Βαλίκος μας και Τραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Το ίδιο θα συμβεί και αύριο, σε εξωπέμπτη. Έτσι, όλο το καλοκαίρι έτσι θα πάμε.
1: Είναι η κατάσταση που ζούμε τέτοια.
0: Έτσι. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας αλλά και νύχτας. Αυτό έχω να πω εγώ. Και θα τα πούμε αύριο.
1: Μέχρι τότε, πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά. As many as I ache for you, we're oceans apart. Even though my tears have dried, there's an emptiness of

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις 3 επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Όχι στα F-35 για την Τουρκία, λέει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τόνισε στο CNN ότι η Άγκυρα απειλεί ευθέως την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Στο μεταξύ, 18 μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου ζητούν να μπλοκαριστεί οριστικά η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το νότιο Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Με σκληρή απάντηση προειδοποιεί η Τεχεράνη. Άνοδο καταγράφουν και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα $76 το βαρέλι. Σάλλος, με τις πανελλαδικές εξετάσεις των επαγγελματικών λυκείων, διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση μετά τις καταγγελίες ότι δόθηκαν θέματα στα οποία είχαν ήδη εξεταστεί οι μαθητές των γενικών λυκείων. Εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας ζητά το ΠΑΣΟΚ. Πρόσκαιρη ανάσα δροσιά στην Καβάλα έως τις 9 Ιουλίου. Σύμφωνα με το μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, αναμένονται βροχές και ο υδράργυρος στους 26 βαθμούς Κελσίου. Το σκηνικό αλλάζει από τις 11 του μήνα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ξανά σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, στην περιοχή μας η άνοδος θα είναι ήπια, αγγίζοντας τους 30 βαθμούς χωρίς ενδείξεις για καύσωνα. Σήμα κινδύνου από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας για τις εκτεταμένες καταστροφές στα αμπέλια του Παγκαίου από τον Περονόσπορο. Το επιμελητήριο ζητά άμεση καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις στους παραγωγούς από τον ΕΛΓΑ. Κοινό μέτωπο Καβάλας και Σαμοθράκης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των δύο περιοχών. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Καταλυμάτων Σαμοθράκης προειδοποιούν: αν δεν πιάσουμε τώρα το Υπουργείο, η γραμμή θα χαθεί για την επόμενη διετία. Μάλιστα, προτείνουν ενδιάμεση στάση του πλοίου στη Θάσο. Δυναμικό παρόν στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να δώσει το επιμελητήριο Καβάλας. Απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στις τοπικές επιχειρήσεις να δηλώσουν συμμετοχή για να εκθέσουν τα προϊόντα τους στο περίπτερο του επιμελητηρίου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
5: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
6: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
13: Έχεις ιδέα?
14: Τι είναι αυτό?
13: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
14: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
13: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
13: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
14: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
13: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
14: 6944-577-386.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
15: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά
9: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
2: από το ePavla Radio,
9: από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
17: Πλας.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι κάνεις?
2: Εγώ καλά είμαι, αλλά εσείς ακόμα καλύτερα, γιατί είναι σήμερα Τετάρτη και το
1: είναι
2: λέει η επιστήμη.
1: Είναι η μέρα που η επιστήμη μας λέει ότι μπορούμε να βάλουμε μπρος νέες ιδέες, σχέδια, προγραμματισμούς. Λέω εγώ τώρα.
2: Λες εσύ το. Αν εννοείς για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, μαζί σου είμαι.
1: Στην κοσμάρα μας.
2: Στην κοσμάρα μας κανονικά.
1: Όχι, εδώ εκπομπή, δύο ώρες, θα περάσουμε υπέροχα, δύο στην τιμή του ενός. Κοντά σας φυσικά, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος και...
2: Και μαζί μας φυσικά ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, φύγαμε.

0: Λοιπόν, εγώ έχω προσωπική εμπειρία που αυτή τη θεωρία την ανατρέπει. Ναι.
1: Άσε με τώρα.
0: Γιατί όταν ήταν μικρές, οι δύο μου κόρες και οι δύο όμως, λέγανε όχι συγγνώμη, όχι συγγνώμη παπά.
1: Μπορεί να μην χρειαζόταν να την πούνε, δεν
0: τώρα
1: ξέρουμε τις
0: μεγαλώσανε,
1: συνθήκες.
0: Μεγαλώσανε.
1: Και λένε πιο εύκολα.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν. Λοιπόν, σε μένα πάντως απολογούνται.
1: Εγώ πάντως.
0: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Εγώ... Η επιστήμη κάνει λάθος. Έτσι.
1: Όχι, ή δεχόμαστε ότι η επιστήμη έχει δίκιο και άρα και η Τετάρτη είναι καλημέρα, ή δεχόμαστε ότι η επιστήμη έχει λάθος και δεν θα μου ξαναπείς για την Τετάρτη. Παρόλα αυτά, μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Psychological Science διαπίστωσε πως οι γυναίκες τείνουν να αξιολογούν περισσότερες καταστάσεις ως περιπτώσεις που πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη.
0: Ναι. Είναι έγκριτο το περιοδικό αυτό.
1: Είναι το περιοδικό έγκριτο για τη μελέτη, δεν ξέρω να σου πω. Με άλλα λόγια, έχουν χαμηλότερο πύχη για το πότε θεωρούν ότι προκάλεσαν ενόχληση ή δυσφορία σε κάποιον άλλον. Δηλαδή,
0: μάλιστα.
1: Δεν έχεις ακούσει γυναίκες να την πατάς και να σου λέει συγγνώμη. Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι να πατάω, αλλά να το ακούω.
0: Πρόσεξε όμως τι λέει η έρευνα.
1: Ναι.
0: Λέει ότι λένε λιγότερες φορές συγγνώμη γιατί λόγω ιδιοσυγκρασίας, χαρακτήρας κτλ. Κάνουν λιγότερα λάθη.
1: Έτσι. Και επίσης ερμηνεύουμε διαφορετικά το πόσο πρέπει να κρατάμε μία ισορροπία στις κοινωνικές μας σχέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εσείς οι άντρες δεν σας ενδιαφέρει.
0: Καλά, εντάξει. Πάντως να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Έχετε εξαπλωθεί παντού.
1: Ναι,
0: ακόμα και διαιτητίνες βλέπω.
1: Βεβαίως.
0: Και προπονήτριες βλέπω.
1: Και όχι μόνο διαιτητίνες, αλλά τους φέρονται και με τον ίδιο τρόπο πάνε να τις δίνουνε.
0: Όχι, βρε φίλε.
1: Το έχω δει.
0: Εντάξει, λοιπόν. Θέλεις να γίνεις προπονητής, να σπουδάσεις προπονητική αθλητικών επαγγελμάτων.
1: Πού? Θα ήθελα.
0: Θα ήθελες, Ανώτερες σχολές Α, αγάπη μου.
1: Δαγκωτό.
0: Για 7 συν 1 τόπα αθλήματα. Μάθε περισσότερα στο 210-5279-500.
1: Στο 210-9640-117.
0: Ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr. Μιλάμε φυσικά για τις σχολές ανώτερης εκπαίδευσης Α, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.

0: Ναι, το καλοκαιράκι τη σαλατούλα του γενικότερα σε μια έτσι πιο ενισχυμένη τέλος πάντων έκφραση.
1: Έκφραση τι θέλει.
0: Ναι. Ξέρεις ποια είναι πάρα πολύ viral σαλάτα τελευταία?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Η DBS.
1: Η DBS.
0: Η οποία έχει γίνει και viral στο TikTok.
1: Oh.
0: Η Dense Bean Salads. Έτσι λέγονται.
1: Που γεμάτη.
0: Λοιπόν,
1: όσπρια θα είναι.
0: Έτσι. Όσπρια, φασόλια, ρεβίθια. Τραγανά, λαχανικά όπως πιπεριές, αγγούρι, καλαμπόκι, ντοματίνια. Όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Φρέσκα μυρωδικά όπως μαϊντανό, βασιλικό, άνηθο, δυόσμο ή κόλιανδρο.
1: Mm-hmm.
0: Ελιές, ξηρούς, καρπούς ή σπόρους. Συνεχίζω. Δημητριακά ολικής άλυσης όπως κοινόα, καστανό, ρύζι. Κρεμμύδι, σκόρδο, σπιτικό ντρέσινγκ με ελαιόλαδο, ξύδι και αρωματικά μπαχαρικά.
1: Ναι.
0: Προαιρετικά. Θέλεις τυρί όπως φέτα ή παρμεζάνα.
1: Συγγνώμη, σε μια σαλάτα όλα αυτά.
0: Ακόμη προαιρετικά, δεν τελειώσαμε. Κοτόπουλο ή τόνο, όλα αυτά σε μια σαλάτα. Η DBS.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Ή θα αγοράσεις, θα αποφασίσεις να αγοράσεις και να φτιάξεις τέτοια σαλάτα.
1: Πόσο κάνει αυτή η σαλάτα?
0: Ή παίρνεις καινούριο σπίτι.
1: Κανονικά όμως.
0: Και δεν παίρνουμε, ρε παιδάκι, λίγο χαβιαράκι?
1: Δεν το παίρνουμε να το ευχαριστηθούμε κιόλας.
0: Ποιο φτηνά θα μας έρθει? Ένα σούπερ μάρκετ θες για

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός.

0: Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
1: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
0: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
1: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
0: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
1: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
2: Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
3: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι και τους δυο τους γουστάρεις.
1: Ναι, ναι, μου αρέσουν και μάλιστα μου κάνει περίεργο ο συνδυασμός.
0: Μα γι' αυτό μας τα φέρνεις αυτά. Για πες.
1: Μιλάμε για την Kate Hudson και τον Javier Bardem.
0: Καλό ζευγάρι.
1: Βεβαίως, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για πρώτη φορά στη ρομαντική κομεντή Hello and Paris.
0: Ρομαντική.
1: Ρομαντική.
0: Ωραίο, μ' αρέσει.
1: Είναι εμπνευσμένη από ένα μυθιστόρημα, το That Part Was True της Deborah McKinley του 14.
0: Να σου πω, Μαναφούκη.
1: Για πες.
0: Βγήκε Μαναφούκη ότι και οι δυο τους κάτι τρέχει.
1: Άντε καλέ!
0: Ναι, γιατί στη Νέα Υόρκη που γίνουν τα γυρίσματα,
1: ναι,
0: έτσι, υπάρχουν κάποιες σκηνές όπου αγκαλιάζονται,
1: φιλιούνται, ναι,
0: ναι, και τα λοιπά, και όλοι λένε ότι ρε παιδιά το παρακάνατε.
1: Δεν έχουν καταλάβει, είναι από μια γωνιά η Πενέλοπε,
0: ναι,
1: θα σηκώσει μανίκι και θα γίνει της τρελής.
0: Σωστό και αυτό.
1: Κανονικά.

0: έχουμε πει όπου βρίσκουμε έτσι ωραία πράγματα που γίνονται το καλοκαίρι στα νησιά.
1: Να τα λέμε.
0: Να τα λέμε, γιατί αξίζει τον κόπο και πραγματικά είναι πράγματα που έχουν έτσι και ένα υπόβαθρο και ρε παιδί μου χρειάζεται κανείς.
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραία ιδέα σου.
0: Μην ξεχνάς ότι αν κάποιος βρεθεί σε εκείνο το νησί.
1: Να ξέρει ότι συμβαίνει και αυτό.
0: Έτσι. Πάμε λοιπόν στη Σάμο, παιδιά, και στο Σάμος Young Artists.
1: Για να
0: πολύ
1: δούμε.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Από 7 έως 14 Αυγούστου, έτσι. Όπως είπαμε, στη Σάμο, στο αρχαίο θέατρο Πυθαγορείου.
1: Α, ωραία.
0: Ένα πρόγραμμα ανάμεσα σε μουσική δωματίου, jazz, σανσόν, μουσικές κόσμου, παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Ωραίο θα είναι αυτό.
0: Πολύ ωραίο. Και πού, έτσι, στο μικρό αρχαίο θέατρο του Πυθαγορείου.
1: Ωραία.
0: Πού σε πάω
1: κάτω
0: τώρα.
1: Κάτω από τα άστρα.
0: Έτσι, τα Πεύκα. Θέα στη θάλασσα και τα νησιά στο Αιγαίο.
1: Πότε είπες ότι είναι, 7 με 14
0: Αυγούστου, ναι.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Και βεβαίως η Σάμος είναι και ένα τουριστικό νησί.
1: Βέβαια, δεν θα θες. Κάτι να φας, κάτι να
0: μάλιστα,
1: πας.
0: Έτσι, τελευταία ανεβαίνει πάρα πολύ, όπως όλα τα νησιά.
1: Οπότε τι χρειάζεται.
0: Χρειάζεται να έχεις καλούς ανθρώπους, επαγγελματίες που να εξυπηρετούν τον καλό τουρισμό.
1: Α,
0: πού
1: δηλαδή
0: μαθαίνει κανείς, λοιπόν, τουριστικά επαγγέλματα όπως πρέπει, αγάπη μου.
1: Στις ανώτερες χώρες Α.
0: Έτσι,
1: και
0: μπράβο.
1: Ειδικά στο τμήμα τουριστικών επαγγελμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο δεν είναι μόνο ολοκληρωμένο με AI εργαλεία, αλλά σου δίνει και συμβόλαιο εργασίας με τους Hot Hospitality.
0: Σωστό. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, για εγγραφές κουλουπού κουλουπού 210-9640-117 τηλεφωνείτε για τη Γλυφάδα.
1: 210-5279-500 για την Αθήνα.
0: Ή ακόμα πιο απλά, παιδιά, τα μαθαίνετε όλα www.iekalpha.gr.
1: Και μην ξεχνάμε τα προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες,
0: δεν ξεχνιούνται αυτά.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Ώρα να μάθουμε και κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και σοβαρό, γιατί εντάξει, τα λουζόμαστε παιδιά, έτσι είναι. Μην ξεχνάτε λοιπόν τις επιπτώσεις που έχει η συμπεριφορά μας απέναντι στο κλίμα, και μιλάμε για αυτές και όχι μόνο, γιατί στο στούντιο είναι η Βασιλεία Πέτρου.
0: Γεια σας και από μένα. Η είδηση μας έρχεται από ένα άρθρο της Καθημερινής και έχει ενδιαφέρον. Οι φάλινες φυσιτήρες επικοινωνούν φωνητικά, χρησιμοποιώντας ακολουθίες στα κάτων λαρυγγισμών που ονομάζονται κόντας. Ωστόσο, το ρυθμικό μοτίβο αυτών των κλικ, γνωστό ως διάλεκτος, μπορεί να διαφέρει μεταξύ διαφορετικών μητριαρχικών ομάδων. Η διάλεκτος χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση κοινωνικών δομών στο πλαίσιο των οποίων τα ζώα αυτά συνεργάζονται, εξηγεί ο Dr. Luke Ρέντελ του Πανεπιστημίου του Σεντ Άνδριους και συνεπικεφαλής της νέας μελέτης. Σε αυτή τη νέα μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν ηχογραφήσεις ομάδων μεσογειακών φυσιτήρων. Όπως διαπίστωσαν, οι φάλαινες στη δυτική λεκάνη της Μεσογείου χρησιμοποιούσαν μία διάλεκτο, ενώ εκείνες της Ανατολικής μία ταχύτερη εκδοχή αυτής της διαλέκτου. Μέχρι σήμερα, απλώς γνωρίζαμε πως υπήρχαν αυτές οι διαφορετικές διαλέκτοι, αλλά δεν είχαμε κανένα στοιχείο για την προέλευσή τους. Και σήμερα βλέπουμε πως μία ομάδα φάλαινων φυσιτήρων που έχει αποσχιστεί από τον κύριο πληθυσμό, έχει πλέον αρχίσει να αλλάζει και τη διάλεκτό της, σημείωσε ο Ρέντελ.
1: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, εμφανίστηκαν φυσιτήρες και στο Ιόνιο,
0: Ναι, το
1: σωστό.
0: Διαβάσαμε.
1: Οκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Όχι στα F-35 για την Τουρκία, λέει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τόνισε στο CNN ότι η Άγκυρα απειλεί ευθέως την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Στο μεταξύ, 18 μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου ζητούν να μπλοκαριστεί οριστικά η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν τον Νότιο Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Με σκληρή απάντηση προειδοποιεί η Τεχεράνη. Άνοδο καταγράφουν και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα $76 το βαρέλι. Σάλλος με τις πανελλαδικές εξετάσεις των επαγγελματικών λυκείων, διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση μετά τις καταγγελίες ότι δόθηκαν θέματα στα οποία είχαν ήδη εξεταστεί οι μαθητές των γενικών λυκείων. Εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας ζητά το ΠΑΣΟΚ. Πρόσκαιρη ανάσα δροσιά στην Καβάλα έως τις 9 Ιουλίου. Σύμφωνα με το μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, αναμένονται βροχές και ο υδράργυρος στους 26 βαθμούς Κελσίου. Το σκηνικό αλλάζει από τις 11 του μήνα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ξανά σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, στην περιοχή μας η άνοδος θα είναι ήπια, αγγίζοντας τους 30 βαθμούς χωρίς ενδείξεις για καύσωνα. Σήμα κινδύνου από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας για τις εκτεταμένες καταστροφές στα αμπέλια του Παγκαίου από τον Περονόσπορο. Το επιμελητήριο ζητά άμεση καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις στους παραγωγούς από τον ΕΛΓΑ. Κοινό μέτωπο Καβάλας και Σαμοθράκης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των δύο περιοχών. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Καταλυμάτων Σαμοθράκης προειδοποιούν αν δεν πιάσουμε τώρα το Υπουργείο, η γραμμή θα χαθεί για την επόμενη διετία. Μάλιστα, προτείνουν ενδιάμεση στάση του πλοίου στη Θάσο. Δυναμικό παρόν στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να δώσει το επιμελητήριο Καβάλας. Απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στις τοπικές επιχειρήσεις να δηλώσουν συμμετοχή για να εκθέσουν τα προϊόντα τους στο περίπτερο του επιμελητηρίου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
9: Coffee Press.
8: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατά νέμι ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
15: Πλας, πλας, πλας.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαι θα. Πάντα Τετάρτη, έτσι.
1: Και ακμαίοι, έτσι. Έτσι.
0: Δεύτερη ώρα με το 2 cm ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Είσαι έτοιμος?
0: Μια χαρά, φύγαμε.

0: Για πες.
1: Θα σε ξαφνιάσω τώρα.
0: Για πες.
1: Σαν σήμερα το 1979, δηλαδή 8 Ιουλίου του 1979, η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις στη χώρα της.
0: Έλα.
1: Ποια είναι η πρώτη, θα τρελαθείς.
0: Ποια είναι η πρώτη.
1: Η Γιουγκοσλαβία.
0: Α, μάλιστα.
1: Ήξερες εσύ ότι το πριν το 79 μπορούσες να επενδύσεις στην τότε χώρα που λεγόταν η Γιουγκοσλαβία.
0: Όχι.
1: Αυτά είναι. Η Κίνα δεν ήταν η πρώτη.
0: Μάλιστα. Τι λες.
1: Αλήθεια. Να μαθαίνουμε και τέτοια.
0: Ναι, αλλά κοίταξε πού είναι ο ένας και πού δεν είναι ο άλλος. Έτσι.
1: Ο ένας δεν είναι. Ας ξεκινήσουμε
0: υπάρχει,
1: από αυτό.
0: Έτσι, δεν υπάρχει. Να πούμε βέβαια.
1: Ότι κάτι υπάρχει εδώ.
0: Ναι, βεβαίως. Διότι εντάξει, όλα μπορεί κανείς να τα ξέρει για επενδύσεις, δεν ξέρω τι. Αλλά ξέρεις όμως για ανώτερες σπουδές η ΕΚ.
1: Ξέρω έτσι. Και θα σου αποδείξω ότι θα σου αναφέρω τα ΙΕΚ Α.
0: Μάλιστα, για πες.
1: Όπου δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Mm-hmm. Έχει και κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης και προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες.
0: Και πάρα πολλές ειδικότητες που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Τώρα, να μην τα λέμε εμείς.
1: Ναι.
0: Έτσι. 210-52-79-500.
1: 210-96-40-117.
0: Ή www.iekalpha.gr.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Είμαστε στο καλύτερο σημείο της εκπομπής.
1: Έτσι. Και να σου πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Για μένα τα ρεβίθια, και μάλιστα σε κατάσταση χούμους.
0: Τι είπες τώρα.
1: Έτσι, είναι ένα από τα καλύτερα.
0: Από τα καλύτερα.
1: Λοιπόν, για απόψε, παιδιά, έτσι με ένα τυπάκι πάλι θα πούμε. Τι θα φάμε, λέει, απόψε, ρεβίθια με κολοκύθι. Και πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι, ρεβίθια κονσέρβα, μπορείς να τα βρεις, και μάλιστα σε πολύ καλή ποιότητα. Ψητά κολοκυθάκια, τα οποία για ένα τέταρτο μπαμ μπαμ μπαμ.
0: Τίποτα δεν τελείωσες.
1: Χούμους.
0: Κάνω το χούμους από τα ρεβιθάκια. Έτσι. Βάζω μέσα και ταχίνι.
1: Ναι.
0: Ωραία, και πάπρικα.
1: Καπνιστή.
0: Έχεις φτιάξει τη μέρα μου όμως, έτσι.
1: Και μία μπυρίτσα το
0: μην
1: βράδυ.
0: Μην το συζητάς καθόλου.
1: Τρελαίνομαι.
0: Μην το συζητάς.

0: Coffee and More.
1: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπονέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Έχεις ιδέα.
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Auto Center Service, χάρη στη Φτυρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
8: Auto Center Service.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
10: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
11: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
12: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
11: Μίδια.
12: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
11: Προπόληση ticketservices.gr.
13: Χορηγή επικοινωνίας. Καβάλα News.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασία.

0: Κυριακή.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Καβάλα News.
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Δηλαδή... Ήταν και αυτού η τύχη του όμως. Κακή.
0: Να σου πω, εντάξει, πρόσεχε και λίγο, ρε αγόρι μου.
1: Πού πας, ρε καναμήτρο.
0: Συμβαίνουν και τέτοια. Πιάσανε οδηγό, φιλενάδα,
1: ναι,
0: στον αυτοκινητόδρομο Interstate,
1: ναι,
0: στην Κομιτεία Πάσκο,
1: ναι,
0: όπου ένα Honda Civic.
1: Πού το θυμηθήκαν το Honda Civic.
0: Έτσι. Προσπέρασε, δεν είναι ότι τα είχε μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Είναι ότι προσπέρασε και περιπολικό.
0: Προσπέρασε περιπολικό με 144 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Εντάξει, πού πας, ξαναρωτάω.
0: Έτσι, πού πας, καραμίτο. Το σταματήσανε.
1: Δεν τον σταματάγανε.
0: Του κάνανε έλεγχο και τη βρήκανε.
1: Τι βρήκανε.
0: 34 τελειωμένα,
1: ναι,
0: κουτιά μπύρα.
1: Εντάξει.
0: Μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Όλα τα λεφτά ο τύπος.
0: Εντάξει, συνελήφθη και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δικογραφία και τα λοιπά και τα
1: λοιπά.
0: Τώρα βέβαια συνελήφθη για την επίρρεια αλκοόλ, έτσι. Ίσως κάποιοι άλλοι σε κάποια άλλη χώρα να το πιάνανε για υπέρβαση ταχύτητα.
1: Κανονικά για υπέρβαση ταχύτητα. Έχω κανά δύο χώρες στο μυαλό μου εγώ.
0: Να βρεις τον άλλον μέσα τίγκα στο αλκοόλ και να του πεις μισό λεπτό έτρεχες.
1: Σωστό.
0: Σε παρακαλώ.
1: Μπράβο, θα σου λέγε. Έτρεχα, έχετε δίκιο.
0: Τι λες.

0: Σου έχει τύχει να κλείσεις ραντεβού για κούρεμα?
1: Ναι, με.
0: Και να σου λένε βεβαίως στις 23 του μηνός.
1: Ναι, και μάλιστα είναι και ορισμένες φορές που το χρειαζόμουν επιγόντως.
0: Πες μου.
1: Και εντάξει.
0: Άρα μιλάμε για καριέρες με μέλλον.
1: Μα τι λες τώρα, μακιγιάζ, κομμωτική, σχέδιο μόδας. Πολύ, και, πολύ ενδιαφέροντα επαγγέλματα και με μεγάλη ζήτηση τώρα, το συζητάμε.
0: Και πολύ ενδιαφέρον σημείο για να σπουδάσεις, διότι μιλάμε για τις ανώτερες σχολές Α.
1: Είσαι μέσα.
0: Είμαι.
1: 100%. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, παιδιά, για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα επαγγέλματα και για καλή εκπαίδευση πάνω σε αυτά, 2-10-41-20-7-14...
0: 2-10-52-79-500
1: ή κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr. Και ενώ φτάνουμε προς το τέλος, θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο το ακούμε πάρα πολλές φορές το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Είναι από τα Καρακλάσικ.
0: Καρακλάσικ. Αλλά πολλοί κόσμος δεν ξέρει ποιος το τραγουδάει.
1: Δεν ξέρει και ούτε την ιστορία αυτού του τραγουδιού.
0: Για πες μου λοιπόν.
1: Λοιπόν, Sitting on the Dock of the Bay, έτσι, Otis Redding. Μαζί του και ο Steve Cropper είναι ο κιθαρίστας των Booker D and MGs. Φοβερό συγκρότημα.
0: Τρομερό συγκρότημα αυτό.
1: Λοιπόν, πρόσεξε, το ηχογράφησε δύο φορές ο Redding.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη φορά, το 1967, τρεις μέρες μόλις πριν το ατύχημα που συνέβη, το δυστύχημα ναι. που συνέβη, με αεροπορικό
0: και έχασε
1: τη ζωή του 10 Δεκεμβρίου του 1967.
0: Άκου τώρα.
1: Μάλιστα. Κυκλοφόρησε το 1968, έγινε το πρώτο σίγγλ που έφτασε στο νούμερο 1 στις ΗΠΑ με καλλιτέχνη ο οποίος δεν ήταν σε ζωή, παρακαλώ.
0: Θα αρχίσω το σφύριγμα πάλι.
1: Είχε αρχίσει να γράφει τους στίχους τον Αύγουστο του 1967, ενώ διέμενε από εκεί το... έτσι σκέφτηκε,
0: ναι.
1: σε ένα νοικιασμένο πλωτό σπίτι.
0: Γι' αυτό το The Dock of the Bay.
1: Έτσι, στο Σασουαλίτο της Καλιφόρνια. Θα ακούσεις μέσα και παφλασμούς θυμάτων.
0: Μην το συζητάς, είναι τραγουδάρα τώρα.
1: Εντάξει, Καρακλάσικ, πάμε.

0: Και ενώ έχω αφήσει την Άννα Κουβαρά σε κάποια έτσι dock of
1: the
0: bay,
1: σε κάποιο dock κανονικά,
0: κάποιο καλοκαιρινό δειλινό,
1: με ένα ωραίο κοκτέιλ,
0: ναι, στην Κοσμάρα, καλά κάνεις.
1: Στην Κοσμάρα κανονικά όμως.
0: Σε επαναφέρω λοιπόν στην τάξη να σου πω ότι τελειώσαμε για σήμερα.
1: Ένα, με επαναφέρεις στην τάξη για να μου πεις ότι τελειώσαμε.
0: Τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ, αγάπη.
1: Αλήθεια είναι.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
1: Και φυσικά, για να μην ξεχνιόμαστε, πάντα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το δικό μας το κορίτσι, Βασιλεία Πέτρου.
0: Πολύ αγάπη από εμάς και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα.
1: Για πολλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Όχι στα F-35 για την Τουρκία, λέει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τόνισε στο CNN ότι η Άγκυρα απειλεί ευθέως την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Στο μεταξύ, 18 μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου ζητούν να μπλοκαριστεί οριστικά η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το νότιο Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Με σκληρή απάντηση προειδοποιεί η Τεχεράνη. Άνοδο καταγράφουν και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα $76 το βαρέλι. Σάλλος, με τις πανελλαδικές εξετάσεις των επαγγελματικών λυκείων, διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση μετά τις καταγγελίες ότι δόθηκαν θέματα στα οποία είχαν ήδη εξεταστεί οι μαθητές των γενικών λυκείων. Εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας ζητά το ΠΑΣΟΚ. Πρόσκαιρη ανάσα δροσιά στην Καβάλα έως τις 9 Ιουλίου. Σύμφωνα με το μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, αναμένονται βροχές και ο υδράργυρος στους 26 βαθμούς Κελσίου. Το σκηνικό αλλάζει από τις 11 του μήνα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ξανά σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, στην περιοχή μας η άνοδος θα είναι ήπια, αγγίζοντας τους 30 βαθμούς χωρίς ενδείξεις για καύσωνα. Σήμα κινδύνου από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας για τις εκτεταμένες καταστροφές στα αμπέλια του Παγκαίου από τον Περονόσπορο. Το επιμελητήριο ζητά άμεση καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις στους παραγωγούς από τον ΕΛΓΑ. Κοινό μέτωπο Καβάλας και Σαμοθράκης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των δύο περιοχών. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Καταλυμάτων Σαμοθράκης προειδοποιούν: αν δεν πιάσουμε τώρα το Υπουργείο, η γραμμή θα χαθεί για την επόμενη διετία. Μάλιστα, προτείνουν ενδιάμεση στάση του πλοίου στη Θάσο. Δυναμικό παρόν στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να δώσει το επιμελητήριο Καβάλας. Απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στις τοπικές επιχειρήσεις να δηλώσουν συμμετοχή για να εκθέσουν τα προϊόντα τους στο περίπτερο του επιμελητηρίου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Systicball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
13: Coffee Press.
12: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
14: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
15: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
16: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
17: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
18: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
19: Ακούστε μας ζωντανά.
18: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
19: Από το e-Pavla Radio.
18: Από το live24.gr.
19: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Sometimes.

0: στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας.

0: Καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα, καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
3: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
4: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 3262 12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Kavala News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Όχι στα F-35 για την Τουρκία, λέει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τόνισε στο CNN ότι η Άγκυρα απειλεί ευθέως την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Στο μεταξύ, 18 μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου ζητούν να μπλοκαριστεί οριστικά η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το νότιο Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Με σκληρή απάντηση προειδοποιεί η Τεχεράνη. Άνοδο καταγράφουν και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα $76 το βαρέλι. Σάλλος με τις πανελλαδικές εξετάσεις των επαγγελματικών λυκείων, διατάχθηκε ένορκη δικηρική εξέταση μετά τις καταγγελίες ότι δόθηκαν θέματα στα οποία είχαν ήδη εξεταστεί οι μαθητές των γενικών λυκείων. Εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας ζητά το ΠΑΣΟΚ. Πρόσκαιρη ανάσα δροσιά στην Καβάλα έως τις 9 Ιουλίου. Σύμφωνα με το μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, αναμένονται βροχές και ο υδράργυρος στους 26 βαθμούς Κελσίου. Το σκηνικό αλλάζει από τις 11 του μήνα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ξανά σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, στην περιοχή μας η άνοδος θα είναι ήπια, αγγίζοντας τους 30 βαθμούς χωρίς ενδείξεις για καύσωνα. Σήμα κινδύνου από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας για τις εκτεταμένες καταστροφές στα αμπέλια του Παγκαίου από τον Περονόσπορο. Το επιμελητήριο ζητά άμεση καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσει στους παραγωγούς από τον ΕΛΓΑ. Κοινό μέτωπο Καβάλας και Σαμοθράκης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των δύο περιοχών. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Καταλυμάτων Σαμοθράκης προειδοποιούν αν δεν πιάσουμε τώρα το Υπουργείο, η γραμμή θα χαθεί για την επόμενη διετία. Μάλιστα, προτείνουν ενδιάμεση στάση του πλοίου στη Θάσο. Δυναμικό παρόν στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να δώσει το Επιμελητήριο Καβάλας. Απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στις τοπικές επιχειρήσεις να δηλώσουν συμμετοχή για να εκθέσουν τα προϊόντα τους στο περίπτερο του Επιμελητηρίου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
10: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
14: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
15: Με τον Γιάννη Μπουζίκα.
16: My name is Benson Boone.
17: Hey, this is Calvin Harris.
18: Hello, this is Claude.
19: Hi, this is Taylor Swift.
20: Hi, I'm Selena Gomez.
15: New music show.
21: You're listening to The Weeknd.
22: Hi, I'm Bad Bunny.
15: New music show.
23: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
0: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
24: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ σαν αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 8 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Jason Derulo, Gabri Ponte με Giovanotti και Stray Kids. Επίσης θα πάμε 15 χρόνια πίσω στο 2011 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Δανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Fade και Hellway.

0: Αυτός ήταν ο Fady, παραμένει στο ανατολίτικο στυλ του. Ήταν το Hell West, το New Music Show. Και αφού η αρχική έκδοση του Mi Chico έγινε viral, ο Jason Derulo είναι χάρη τον δημιουργό του, τον DJ Goja. Άρχισαν να μιλάνε για μουσική παραγωγή και μετά από τις πρώτες συζητήσεις πρότεινε στον Derulo να κάνουν μια νέα version μαζί. Ο Μαϊντανός στο TikTok δεν έχασε βέβαια την ευκαιρία και είπε ναι, πιάνοντας αμέσως δουλειά. Μέσα σε δύο εβδομάδες έφτασαν στην τελική εκτέλεση και το κερασάκι στην τούρτα είναι τα φωνητικά της Melody από την Βραζιλία. Αυτή είναι η viral επιτυχία του καλοκαιριού, η οποία έρχεται σε νέα εκτέλεση με τα φωνητικά του Jason Derulo. Mi Chico, πρώτη νέα κυκλοφορία σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hey, what's up, people? It's Jason Derulo.

0: Σιένα Σπάιρο, νέο hit, νέα επιτυχία, Material Lover στο New Music Show και πάω τώρα στο DNA, το οποίο δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, αλλά η συνάντηση δύο κόσμων που έχουν διαμορφώσει βαθιά την ιταλική μουσική τα τελευταία 30 χρόνια. Μια φυσική συνεργασία βέβαια που φαινόταν προορισμένη να συμβεί. Από τη μία πλευρά ο Γκάμπρι Πόντε, ο πιο δημοφιλής Ιταλός DJ στον κόσμο και ο πρώτος που γέμισε το στάδιο San Siro στο Μιλάνο. Απ' την άλλη ο Τζοβανότη, ο πρωτοπόρος Ιταλός δημιουργός που επαναπροσδιορίσε πρώτα τους urban ήχους και στη συνέχεια την pop στη χώρα του. Είναι ένας αγαπημένος hitmaker εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή η συνεργασία των δύο μεγάλων Ιταλών μουσικών έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey everyone, this is Gabri Ponte and you're listening to my latest track.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale di una

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες. I just wanna dance a little bit closer.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
3: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
2: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
3: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
2: Auto Center Service.
3: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
2: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
3: Auto Center Service.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
7: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News.

0: στους 102,8.
1: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
2: Hi all, this is Rosalia.
3: Hey guys, it's Camila Cabello.
4: Hi, this is Shakira.
5: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
6: Hi, this is Adele.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Hey, it's Miley Cyrus.
9: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
1: Γιάν Μπουτζίκας. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο αυτής της καλοκαιρινής εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι το καλοκαιρινό σύγκλου του Calvin Harris με την Jazzy στα φωνητικά. Ήταν το Satisfy. Και μετά από σχεδόν 10 χρόνια μακριά από το στούντιο και χωρίς καμία κυκλοφορία, ένας από τους πιο γνωστούς DJs από το Βέλγιο επέστρεψε. Ο DJ Rebel αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας για να αντιμετωπίσει μια σειρά από προσωπικές προκλήσεις. Παλεύοντας με την επαγγελματική εξουθένωση και την απώλεια δημιουργικής έμπνευσης, επέλεξε να δώσει προτεραιότητα στην ψυχική του υγεία. Τώρα όμως επέστρεψε για το νέο του single Lie to You. Είναι βασισμένο στο soul pop anthem των Charles & Eddie από το 1992. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Νέο Viral Hit, Emin και Johnny στο Fireplace και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2011, όταν το Loca People του Zach Noel ήταν μία από τις πιο απρόσμενες μεγάλες επιτυχίες στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Η Εστέρα Σαρίτα είναι στα φωνητικά και την συνάντησε για πρώτη φορά σε ένα στούντιο. Εκεί την ρώτησε αν θα ήθελε να τραγουδήσει μερικά λόγια και αυτή το έκανε. Μετά από αυτό δεν ξανασυναντήθηκαν λόγω διαφορετικής ζωής αφού αυτή εργαζόταν σαν σερβιτόρα. Όταν όμως ο Zach Noel τελείωσε το track και το ανέβασε στο YouTube, ήρθαν ξανά σε επικοινωνία μέσω Facebook. Όταν κυκλοφόρησε το Loca People, έκανε ντεμπούτο απευθείας στην κορυφή στην Αγγλία. Στην χώρα μας είχε βγει και μία fan version, η οποία είχε κρατήσει το beat της αυθεντικής έκδοσης, αλλά στα φωνητικά η κοπέλα τραγουδίσε στην γλώσσα μας όλη μέρα, όλη νύχτα. Το Loca People λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων δύο φορές πλατινένιο στη Σουηδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Δανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 15 χρόνια.

0: Trinacria and you are listening to our new single.
1: Say my name, say my name, say my name.
0: On New Music Show with John.
2: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Άκουσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Όχι στα F-35 για την Τουρκία, λέει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τόνισε στο CNN ότι η Άγκυρα απειλεί ευθέως την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Στο μεταξύ, 18 μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου ζητούν να μπλοκαριστεί οριστικά η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το νότιο Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Με σκληρή απάντηση προειδοποιεί η Τεχεράνη. Άνοδο καταγράφουν και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα $76 το βαρέλι. Σάλλος, με τις πανελλαδικές εξετάσεις των επαγγελματικών λυκείων, διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση μετά τις καταγγελίες ότι δόθηκαν θέματα στα οποία είχαν ήδη εξεταστεί οι μαθητές των γενικών λυκείων. Εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας ζητά το ΠΑΣΟΚ. Πρόσκαιρη ανάσα δροσιά στην Καβάλα έως τις 9 Ιουλίου. Σύμφωνα με το μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, αναμένονται βροχές και ο υδράργυρος στους 26 βαθμούς Κελσίου. Το σκηνικό αλλάζει από τις 11 του μήνα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ξανά σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, στην περιοχή μας η άνοδος θα είναι ήπια, αγγίζοντας τους 30 βαθμούς χωρίς ενδείξεις για καύσωνα. Σήμα κινδύνου από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας για τις εκτεταμένες καταστροφές στα αμπέλια του Παγκαίου από τον Περονόσπορο. Το επιμελητήριο ζητά άμεση καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις στους παραγωγούς από τον ΕΛΓΑ. Κοινό μέτωπο Καβάλας και Σαμοθράκης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των δύο περιοχών. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Καταλυμάτων Σαμοθράκης προειδοποιούν: αν δεν πιάσουμε τώρα το Υπουργείο, η γραμμή θα χαθεί για την επόμενη διετία. Μάλιστα, προτείνουν ενδιάμεση στάση του πλοίου στη Θάσο. Δυναμικό παρόν στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να δώσει το επιμελητήριο Καβάλας. Απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στις τοπικές επιχειρήσεις να δηλώσουν συμμετοχή για να εκθέσουν τα προϊόντα τους στο περίπτερο του επιμελητηρίου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
8: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Kavala News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
8: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
8: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
9: Hi everyone, this is Rosé.
10: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ τα ακούς.

μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη. Ο Γιάννης Μπουζίκας και έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες και το καλοκαίρι του 2026. Μία από αυτές, Milky και το remix του David Guetta στο Just The Way You Are. Και βέβαια σας θυμίζει Stardust και Music Sounds Better With You. Και πάτε τώρα στους Stray Kids, οι οποίοι είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα K-pop groups της νέας γενιάς. Γνωστοί για το ότι γράφουν και παράγουν σχεδόν όλη τη μουσική τους οι ίδιοι. Έχουν χτίσει ένα τεράστιο διεθνές fan base και θεωρείται από τα πιο βασικά ονόματα που έφεραν την K-pop σε παγκόσμιο στάδιο επίπεδο. Έχει χαρακτηριστεί ως ένα τραγούδι που αποτυπώνει αυτή τη φιλοδοξία και την ορμή του συγκροτήματος. Τα επερχόμενα shows τους στα τέλη Αυγούστου στο Τόκιο αναμένονται να σηματοδοτήσουν ένα ορόσημο για το group, καθώς πρόκειται να γίνει το πρώτο ανδρικό project από το εξωτερικό που θα πραγματοποιήσει συναυλία στο εθνικό στάδιο της πόλης. Τα 7 shows που ανακοίνωσαν προβλέπεται να προσελκύσουν σχεδόν 400.000 θεατές. Αυτό είναι το νέο σύγκλι, το Stray Kids Run It, έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Show. Όλες οι νέες κυκλοφορίες στην αγαπημένη σου συχνότητα.
1: Thought I wouldn't know.

Ήταν ο Ντάτι με το Take Me There και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Για αυτή την εβδομάδα σας έχω Sunset Anthems και ένα από αυτά ανήκει στον Nacho Sotomayor, ο οποίος είναι ένα από τα μοναδικά ονόματα στην παγκόσμια δισκογραφία που ακούμε κάθε καλοκαίρι σε οποιαδήποτε beach bar και να βρεθούμε. Είναι γνωστός ως ο θρύλος της ηλεκτρονικής ambient χάρη στην ανεπανάληπτη σειρά των έργων του La Roca. Από τις πολύ αγαπημένες δημιουργίες του είναι χωρίς καμία αμφιβολία το υπέροχο I Don't Care, το οποίο συμπεριλήφθηκε στο La Roca 4 και στα φωνητικά είναι η Joanna Rubio. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30. Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Πρώτα, Buzz Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
2: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γκραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 25930 62 190.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια.
5: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: up, it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό. Wow.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη με ο Γιάννης και ήταν ο Weekend με το remix του Cry For Me. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 8 Ιουλίου 2008 πραγματοποιήθηκε στη Μαλακάσα η πρώτη μέρα του Rockwave Festival εκείνης της χρονιάς. Το φεστιβάλ διήρκησε 3 μέρες και εμφανίστηκαν αρκετά ονόματα τόσο από την rock όσο και από την metal. Την πρώτη μέρα λοιπόν headliners στην Terra Stage ήταν οι Offspring. Πιο πριν όμως ανέβηκαν στη σκηνή Gossip. Εκείνη την περίοδο είχαν αρχίσει να κάνουν θόρυβο παγκοσμίως με το Standing in the Way of Control, ενώ λίγους μήνες μετά ακολούθησε το mega hit Heavy Cross που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show. It's

Mondo, νέο single Location στο New Music Show και πατέρα στους Audio Souls, ένα ντουο παραγωγών από την Πολωνία με αρκετές επιτυχίες στη χώρα τους. Μάλιστα, το τραγούδι τους Missing ήταν υποψήφιο για Hit of the Year σε δύο από τα πιο σημαντικά ραδιόφωνα στη χώρα τους. Τώρα επέστρεψαν με το Promise, ένα track εμπνευσμένο από τον χορό με μια χαρακτηριστική γυναικεία φωνή που καθοδηγεί ολόκληρο το track από τα πρώτα και όλα δευτερόλεπτα. Τελευταία νέα κυκλοφορία σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για την Πέμπτη στο νησί της Θάσου. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν αυστηρά κάθε εργασία στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες. Δεν έχω αποφασίσει τι θα γίνει με τα F-35 και την Τουρκία, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε μετά το πέρας της συνόδου ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ρωσία απαγορεύει τις εξαγωγές ντίζελ για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις καυσίμων που έχουν προκληθεί από τα ουκρανικά πλήγματα. Η Κατερίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και παραδίδει και τη βουλευτική της έδρα στην Α Θεσσαλονίκης, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Αμανατίδης. Απορρίφθηκε με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης να κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα αποχώρησαν πριν από την ψηφοφορία, καταγγέλλοντας μεθόδευση και συγκάλυψη. Απόπειρα διάρρηξης σε κοσμηματοπολείο στον λιμένα Θάσου από 4 κουκουλοφόρους λίγα μέτρα από το αστυνομικό τμήμα. Η αστυνομία τους κυνήγησε, έπιασε τον έναν, διαπιστώθηκε πως πρόκειται για σεσημασμένο βούλγαρο κακοποιό, αναζητούνται οι συνεργοί του. Διακοπή υδροδότησης την Πέμπτη από τις 8.30 έως τις 11 το πρωί στα οικοδομικά τετράγωνα όπου πρεγκλείονται από τις οδούς Τενέδου, Ιακύνθου, Μπαλάνου, Πρωτόπαπα, Τερμετζή και Τενέδου.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι αρχικά βορείων διευθύνσεων από 4 έως 6 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητή από 3 έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
6: Auto Center Service.
0: Καβάλα News. το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
3: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Δεν θέλουμε bad dreams εμείς. Τα όνειρα πρέπει να είναι ωραία και τα λοιπά. Και όπως λέει και ένας πολύ καλός φίλος, πάντα καλό είναι να έχεις ένα δικό σου όνειράκι. Teddy Swims, όπως έχει πει χιλιάδες φορές, κατάφερε το δικό του όνειρο και το έκανε πραγματικότητα μέσα από το YouTube. Ένας καλλιτέχνης αναγνωρίσιμος παγκοσμίου φήμης. Teddy Swims, το ξεκίνημα για σήμερα. International Top 20, καλωσορίσατε φίλοι-φίλες εδώ στην FBI και στο Media Inspector. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες για να ακούσουμε μαζί ποια είναι τα 20 κορυφαία τραγούδια που σαρώνουν στα ραδιόφωνα της χώρας μας. Και όπως πάντα, ξεκινάμε από το 20 και από το Bad Dreams πάμε στο 19 Turn the Lights Off Kaito και στο 18 σε λίγο Sports Car με Tate McRae. I said it.

διατηρεί ουσιαστικά δύο τραγούδια δικά του μέσα στο International Top 20, ο Alex Warren. Εντάξει, ακόμα το Fever Dream δεν κατάφερε βέβαια να φτάσει στην επιτυχία του Ordinary, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει. Στο νούμερο 17 ο Alex Warren, έρχεται κομμάτι εκτός 20 και μετά Jonas Blue, Edge of Desire στο 16. Και μετά έχουμε new entry στην 20, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Έρχεται το εξαιρετικό Talk to You. Καλοκαίρι, παιδιά. Αν δεν τα ακούσουμε τώρα, πότε θα τα ακούσουμε.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείς ζωή σου.
3: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με 5

0: ταυτότητα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Another και Talk to You στο νούμερο 15. New entry, όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα, είναι πάντα νομίζω ευχάριστο να έχεις καινούργια κομμάτια μέσα στην εικοσάδα. Εντάξει, τα περισσότερα κομμάτια που μπαίνουν στην εικοσάδα προφανώς δεν είναι καινούργια. Το συγκεκριμένο είναι σχετικά, αλλά είναι η γνωστή ιστορία, όπου βέβαια τα κομμάτια τα οποία παίζουν στα ραδιόφωνα της χώρας είναι αυτά τα οποία είναι τόσο σαρωτικά που δεν αφήνουν και πολύ χώρο για όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, χωρίς πολλά σχόλια, στη συνέχεια η πολύ γλυκιά Ολίβια την So Easy to Fall in Love στο 14.

Alex Warren. Ordinary είχε μείνει πολλούς μήνες βέβαια στην κορυφή, παραμένει μέσα στην 20άδα και είναι ένα χαρακτηριστικό κομμάτι που αντέχει στο χρόνο που λένε, εδώ και περίπου 1,5 χρόνο και κάτι παραπάνω. Στο νούμερο 12, το τίτλο την εβδομάδα, ενώ μία δεσούλα πιο κάτω, το τυχερό 13άρι, παρά ούτε Afro Soul, Mikey's Mind. Να σας πω για το συγκεκριμένο κομμάτι, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι κάπως ethnic, λίγο ταξιδιάρικο, λίγο, είναι λίγο απ' όλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο επίσης όταν ακούγονται και διάφορα remix, τα οποία φυσικά δημιουργούνται από ιδιώτες και τα οποία και αυτά δίνουν πάντα μια διαφορετική αισθητική και την έχουμε όλη ανάγκη. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20άδας και μετά οι γλυκές Cat's Eye με τον Γκαμπριέλα. Απ, τώρα το πήρα χαμπάρι, πέρασε ήδη μια ολόκληρη ώρα. Κώστας Ιτόπουλος μαζί σας με το ένα και μοναδικό International Top 20 από την IFPI σε λίγη ώρα, την άλλη ώρα δηλαδή, και πάλι παρέ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για την Πέμπτη στο νησί της Θάσου. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν αυστηρά κάθε εργασία στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες. Δεν έχω αποφασίσει τι θα γίνει με τα F-35 και την Τουρκία, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε μετά το πέρας της συνόδου Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ρωσία απαγορεύει τις εξαγωγές ντίζελ για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις καυσίμων που έχουν προκληθεί από τα ουκρανικά πλήγματα. Η Κατερίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και παραδίδει και τη βουλευτική της έδρα στην Α Θεσσαλονίκης, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Αμανατίδης. Απορρίφθηκε με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης να κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα αποχώρησαν πριν από την ψηφοφορία, καταγγέλλοντας μεθόδευση και συγκάλυψη. Απόπειρα διάρρηξης σε κοσμηματοπολείο στον λιμένα Θάσο από 4 κουκουλοφόρους λίγα μέτρα από το αστυνομικό τμήμα. Η αστυνομία τους κυνήγησε, έπιασε τον έναν, διαπιστώθηκε πως πρόκειται για σεσημασμένο βούλγαρο κακοποιό, αναζητούνται οι συνεργοί του. Διακοπή υδροδότησης την Πέμπτη από τις 8.30 έως τις 11 το πρωί στα οικοδομικά τετράγωνα όπου πρεγκλείονται από τις οδούς Τενέδου, Ιακύνθου, Μπαλάνου, Πρωτόπαπα, Τερμετζή και Τενέδου.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι αρχικά βορείων διευθύνσεων από 4 έως 6 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητή από 3 έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
7: Πλας.
8: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Καλώς ορίσατε φίλοι και φίλες στο δεύτερο μέρος από το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI, το μόνο επίσημο Airplay Chart που έχουμε στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαι ο Κώστας Στόπουλος και θα είμαστε μαζί για περίπου 60 λεπτά και έχουμε μπει πια μέσα στη δεκάδα. Τη δεκάδα των επιτυχιών ή αν θέλετε τα Top 10 κομμάτια τα οποία είναι αυτά που ακούγονται πιο πολύ στους σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Μόλις τώρα το βραβευμένο Golden Handtrick στο νούμερο 10, Bebe Rexha στη συνέχεια New Religion στο 9 και μετά Let Me Be με The Second Voice στο 8.

Hugh Gell, Jamaican Bam Bam, στο νούμερο 7. Αυτό είναι και ωραίο να τα ακούς όταν είσαι κάπου διακοπές, παραλία κτλ. Τι σας λέω τώρα, ναι, εντάξει, το λογικό, το φυσιολογικό. Διάβαζα πάντως κάπου ότι, αν και δεν μας φαίνεται, τελικά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν καταφέρνει να πάει διακοπές, έστω και 2-3-4 μέρες κάπου. Το διάβαζα πρόσφατα και δεν είναι και το πιο αισιόδοξο. Για να δούμε. Λοιπόν, Hugh Gell, Jamaican Bam Bam στο νούμερο 7, ακολουθεί κομμάτι εκτός 20 και μετά David Guetta, Gone Gone Gone με την παρέα του, Tones and I και Teddy Swims στο 6.

Ένα τραγούδι εκτός εικοσάδας για αυτή την εβδομάδα.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου. Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα με. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Το πεντάρι το καλό. Εδώ στο International Top 20, το έγκυρο Airplay Chart της IFPI. Ray, where the hell is my husband? Γελάω πολλές φορές με τον τίτλο του τραγουδιού, πρέπει να σας πω. Εν πάση περιπτώσει, στο νούμερο 5. Και από το νούμερο 5 πάμε στο 4. Τζανάντο, σε πτώση η Ζέινα. Βέβαια δεν λέει τίποτα αυτό. Πολλές φορές στην πεντάδα. Δηλαδή ένα κομμάτι που έχει φτάσει αρκετές θέσεις πιο πάνω. Στο 2 για παράδειγμα, μπορεί να πέσει και να ξανανεύει. Έτσι συμβαίνει αυτό. Έχει να κάνει με τα παίξηματα στα ραδιόφωνα της χώρας. Στο 4 λοιπόν, Τζανάντο Ζέινα και Τάμε Ιμπάλα Ντράκιουλα. Στο νούμερο 3, άλλη μια περίπτωση όπου βέβαια το συγκεκριμένο κομμάτι κυκλοφορεί και σε διάφορα remix. Έτσι, να το έχουμε και υπόψη μας.

δίχως αλλαγή και τούτη εδώ την εβδομάδα παραμένει στην θέση νούμερο 2 στο International Top 20 της IFPI η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά, όπως έχετε καταλάβει, βασιλιάς παραμένει ο Bruno Mars με το I Just Might. Όπως σας έλεγα, νομίζω πριν από μερικές εβδομάδες, οι διαφορές στα συγκεκριμένα δύο τραγούδια δεν είναι τεράστιες. Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή. Κάπου εδώ, εγώ θα σας αφήσω μετά από 2 ώρες και το κυριότερο, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και πάλι μαζί. Bye bye.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για την Πέμπτη στο νησί της Θάσου. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν αυστηρά κάθε εργασία στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες. Δεν έχω αποφασίσει τι θα γίνει με τα F-35 και την Τουρκία, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε μετά το πέρας της συνόδου Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ρωσία απαγορεύει τις εξαγωγές ντίζελ για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις καυσίμων που έχουν προκληθεί από τα ουκρανικά πλήγματα. Η Κατερίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και παραδίδει και τη βουλευτική της έδρα στην Α Θεσσαλονίκης, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Αμανατίδης. Απορρίφθηκε με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης να κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα αποχώρησαν πριν από την ψηφοφορία, καταγγέλλοντας μεθόδευση και συγκάλυψη. Απόπειρα διάρρηξης σε κοσμηματοπολείο στον λιμένα Θάσο από 4 κουκουλοφόρους λίγα μέτρα από το αστυνομικό τμήμα. Η αστυνομία τους κυνήγησε, έπιασε τον έναν, διαπιστώθηκε πως πρόκειται για σεσημασμένο βούλγαρο κακοποιό, αναζητούνται οι συνεργοί του. Διακοπή υδροδότησης την Πέμπτη από τις 8.30 έως τις 11 το πρωί στα οικοδομικά τετράγωνα που πρεγκλείονται από τις οδούς Τενέδου, Ιακύνθου, Μπαλάνου, Πρωτόπαπα, Τερμετζή και Τενέδου.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι αρχικά βορείων διευθύνσεων από 4 έως 6 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητή από 3 έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για την Πέμπτη στο νησί της Θάσου. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν αυστηρά κάθε εργασία στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες. Δεν έχω αποφασίσει τι θα γίνει με τα F-35 και την Τουρκία, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε μετά το πέρας της συνόδου ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ρωσία απαγορεύει τις εξαγωγές ντίζελ για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις καυσίμων που έχουν προκληθεί από τα ουκρανικά πλήγματα. Η Κατερίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και παραδίδει και τη βουλευτική της έδρα στην Α Θεσσαλονίκης, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Αμανατίδης. Απορρίφθηκε με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης να κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα αποχώρησαν πριν από την ψηφοφορία, καταγγέλλοντας μεθόδευση και συγκάλυψη. Απόπειρα διάρρηξης σε κοσμηματοπολείο στον λιμένα Θάσου από 4 κουκουλοφόρους λίγα μέτρα από το αστυνομικό τμήμα. Η αστυνομία τους κυνήγησε, έπιασε τον έναν, διαπιστώθηκε πως πρόκειται για σεσημασμένο βούλγαρο κακοποιό, αναζητούνται οι συνεργοί του. Διακοπή υδροδότησης την Πέμπτη από τις 8.30 έως τις 11 το πρωί στα οικοδομικά τετράγωνα που πρεγκλείονται από τις οδούς Τενέδου, Ιακύνθου, Μπαλάνου, Πρωτόπαπα, Τερμετζή και Τενέδου.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι αρχικά βορείων διευθύνσεων από 4 έως 6 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητή από 3 έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Hi everyone, this is Rosé.
5: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ, τα ακούς πρώτος.
6: Hey, it's a

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η 9 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Benson Boone, Raven Lené και την συνεργασία του James με μια καλλιτέχνηδα τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης θα πάμε 17 χρόνια πίσω στο 2009 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένριο, Clean Bandit και Big Pig στο I Don't Wanna Hurt You.

Αυτό ήταν το νέο σίγκλ των Clean Bandit και πάω τώρα στην επιστροφή του Benson Boone με το The Time of My Life. Με δυναμικές ροκ επιρροές και ένα εφάνταστο μουσικό βίντεο, το τραγούδι αποτυπώνει την αίσθηση της απώλειας και της νοσταλγίας. Το κλιπ ακολουθεί μια πρωτότυπη θεατρική προσέγγιση. Ο Benson πρωταγωνιστεί δίπλα στη δημοφιλή influencer Alex Earl, με τους δύο να υποδίονται ένα ζευγάρι σε μια μεσαιωνική ιστορία αγάπης που εκτελήσεται πάνω στη σκηνή ενός θεάτρου. Το παραμυθένιο σκηνικό περιλαμβάνει ρομαντικές βαρκάδες κάτω από έναν έναστρο ουρανό, συμπλοκές με μεθυσμένους υπότες σε ταβέρνα, αλλά και μια χιουμοριστική αναμέτρηση με έναν δράκο, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα το οποίο αν δεν έχετε δει πρέπει οπωσδήποτε να το δείτε. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη, έρχεται το νέο σίγκλ του Benson Boone στο New Music Show.

Ήταν η Juggle με το super καλοκαιρινό The Wave και πάντα στον Cassius Culpepper, ο οποίος είναι ένας ανερχόμενος Αμερικανός καλλιτέχνης της σύγχρονης alternative country σκηνής με βάση το Nashville. Έγινε γνωστός τα τελευταία χρόνια μέσα από ένα ιδιαίτερο μείγμα Southern Soul, Gospel και Αμερικάνα ήχου, χτίζοντας γρήγορα φήμη ως ένας από τους πιο αυθεντικούς νέους storytellers της γενιάς του. Ξεκίνησε να γίνεται γνωστός μέσα από viral performances και social media πριν υπογράψει δισκογραφικά. Το Let Me Show You Love έρχεται μέσα από την πρόσφατη κυκλοφορία του EP Act 1 Summer Nights, ένα project που δείχνει μια πιο ανάλαφρη και καλοκαιρινή πλευρά του καλλιτέχνη σε σχέση με τον πιο σκοτεινό ήχο των πρώτων του κυκλοφοριών. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ήταν το καλοκαιρινό single του Calvin Harris με την Chazzy στα φωνητικά. Ο τίτλος του Satisfy. Και πάμε τώρα στην Raimi Lenae, η οποία είναι από το Σικάγο και θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές της σύγχρονης alternative R&B σκηνής. Το Saturday Night στοιχουργικά εξερευνά το είδος της χημίας σε μία σχέση που δεν εξαφανίζεται ποτέ. Το νέο της τραγούδι έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση του νέου άλμπουμ Blue Island και της επερχόμενης περιοδίας της σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη μέσα στο 2026, δείχνοντας ότι η Raimi Lenae μπαίνει σε μία από τις πιο δυνατές φάσεις στην καριέρα της. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Adal, νέο single αγαπημένο και επιτυχία στην Ιταλία. I Need Nobody στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2009, όταν το When Love Takes Over του David Guetta σε συνεργασία με την Kelly Rowland ήταν το πρώτο single από το τέταρτο άλμπουμ του One Love. Το πρώην μέλος των Destiny's Child άκουσε την instrumental έκδοση σε ένα DJ set του David Guetta στην Γαλλία και ξετρελάθηκε. Μάλιστα είχε παραδειχθεί ότι δάκρυσε και μόλις τον συνάντησε backstage του είπε ότι μπορεί να γράψει στίχους και να το βγάλουν μαζί. Έτσι λοιπόν και έγινε και όταν κυκλοφόρησε έφτασε μέχρι το νούμερο 76 στην Αμερική, όπου ήταν και η υψηλότερη θέση που είχε φτάσει ο Γάλλος παραγωγός μέχρι τότε. Στην Ευρώπη όμως κυριάρχησε, αφού σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση σε χώρες όπως Ιταλία και Αγγλία. Ήταν το πιο επιτυχημένο τραγούδι εκείνη τη χρονιά στο Billboard Dance Club Songs, ενώ το Billboard το 2013 τον όνομασε ως η κορυφαία dance pop συνεργασία όλων των εποχών. Το When Love Takes Over λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων δύο φορές πλατινένιο σε Νέα Ζηλανδία, Αγγλία, Αυστραλία και Αυστρία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα πριν από ακριβώς 17 χρόνια. It's complicated.